κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχεις σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: είναι η σειρά που έχει καψουρευτεί τόσο πολύ.
1: Μία είναι η σειρά.
0: Ποια?
1: Το Game of Thrones. Στον 7ο κύκλο λοιπόν, και αφού έχω περάσει φανταστικά, αρχίζω να έχω ένα άγχος να μην τελειώσει. Και έχω σταματήσει τον 8ο τώρα και δεν έχω δει τίποτα άλλο. Το πάθηκε με κοπέλα. Μου είπε να χωρίσουμε και κάναμε για τελευταία φορά ό,τι κάναμε.
0: Δεν τελείωνε με
1: και
0: τίποτα.
1: Και έλεγα εγώ, αν ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία, έλεγα, θα ολοκληρωθεί και η σχέση μας.
2: Οπότε έχεις μείνει
1: τίποτα,
2: εκεί.
1: Τίποτα, 1,5 λεπτό και εκεί.
2: Έχεις μείνει εκεί.
1: Τι έχω μέσα στο κομωδίνο. Βασίλη, σε φοβάμαι πάρα πολύ.
0: Αλήθειες,
1: μόνο αλήθειες, μόνο αλήθειες.
2: Θα έχω πάνω στο κομωδίνο τρία βιβλία, τα οποία είναι όλα μισοδιαβασμένα.
1: Για ξεκάρφωμα.
2: Μέσα, πίσω-πίσω.
1: Ναι.
2: Τα βασικά εργαλεία, ρε παιδιά. Είναι, ας πούμε, το λιπαντικό.
0: Α, ναι. Βασικά. Το και 8 είναι.
1: Να
0: ακόμα.
1: Πω εγώ που έχω κάτι κονισμάτα για καλύτερα.
3: Πρωινά Ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου, καθημερινά 7 με 10

0: η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
1: Αυτός είναι ο σταθμός μου.
2: Ακούω και εγώ ρυθμό όλη μέρα.
3: Παντού και πάντα. Ρυθμός 949.
1: Πλάω καλύτερος.
4: Είμαι ο Πάνος Κιάμος και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
5: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρίδου. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
6: Εσύ λοιπόν το δρόμο σου, το δρόμο μου εγώ. Μαζί σου παρέω.
0: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.

0: ρυθμό. Κάθε πρωί φτιάχνετε τη διάθεση πάρα πολύ.
1: Καλημέρα σας, πρωινά ναυάγια. Χαίρομαι πολύ που σας ακούω.
2: Λοιπόν, ακούστε, χάλια είστε, δεν ακούγεστε. Μικρά όν, δεν είναι, αυτό το απίστευτο.
3: Που θέλεις να πεις στον πρώην σου.
4: Να ξέρεις και εγώ σε είχα κερατώσει.
5: Μπράβο. Ας πούμε. Μάλτα δεν είχα πάει για συνέδριο.
4: Ισχύει για τον Βασίλη.
5: Όχι.
4: Εγώ στη Μάλτα σ' άφησα.
6: Όχι. Ο ρυθμός θα σπάει. Ρυθμός 949.
7: Καλημέρα στο ρυθμό 949. Σας ακούμε κάθε πρωί, μας κάνετε παρέα εδώ στο Πορτηγό. Περνάμε υπέροχα.
8: Every little thing that you say or do, I hang up.
9: Αυτός είναι ο ρυθμός 949.
10: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν,
11: ποιο ραδιοφωνικό σταθμό
10: άκουσες χθες, πες ρυθμό 949.
9: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες. Όλη η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
12: Έχει τους πιο τους διαγωνισμούς.
13: Ρυθμός 949. Τα σπάει.
14: Είμαι κολλημένη με ρυθμό.
15: Παντού και πάντα. Ρυθμός 949.
16: Είμαι ο Γιώργος Σταμπάνης και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
17: Είμαι η Ιουλία Καλυμάνη και ακούμε ρυθμό 949.
18: Στα καλύτερα που έλκονται, που δεν αποφεύγονται στα...
9: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.

0: Λένε ότι τους φίλους μας τους διαλέγουμε. Είναι οικογένεια που επιλέγουμε. Κάποιους τους έχουμε δίπλα μας από το σχολείο. Κάποιους τους συναντάμε πολύ αργότερα. Αλλά όλοι έχουμε εκείνο τον έναν άνθρωπο που ξέρει τα πάντα για μας. Είμαι ο Θοδωρής Μαραντίνης και αυτή την Τετάρτη στο Εκτός Ρυθμού θέλω να μου πεις ποιο τραγούδι θα αφιέρωνες στον κολλητό ή την κολλητή σου. Και φυσικά θέλω να ακούσω την ιστορία σας. Στείλ το με ηχητικό μήνυμα στο Viber του Ρυθμού 949 6937 949 949 και μπορεί να το ακούσουμε μαζί.
1: Εκτός Ρυθμού, Τετάρτη, 8 με 10 το βράδυ, στο Ρυθμό 949.
2: Ό,τι Αθήνα ακούει Ρυθμό 949.
3: Είναι κολλημένη με ρυθμό.
4: Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.
5: Όλη μέρα ρυθμός.
6: Είμαι η Κατερίνα Λιόλιου και ακούω και εγώ Ρυθμό 949.
7: Μπορώ να έχω λίγο το λόγο.
8: Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.
9: Πες μου τον αγάπη μου και...
10: Ρυθμός 949, μόνο

0: άλλη σειρά που έχει καψουρευτεί τόσο πολύ.
1: Μία είναι η σειρά.
0: Ποια?
1: Το Game of Thrones. Στον 7ο κύκλο λοιπόν, και αφού έχω περάσει φανταστικά, αρχίζω να έχω ένα άγχος να μην τελειώσει. Και έχω σταματήσει τον 8ο τώρα και δεν έχω δει τίποτα άλλο. Το πάθηκε με κοπέλα. Μου είπε να χωρίσουμε και κάναμε για τελευταία φορά ό,τι κάναμε.
0: Δεν τελείωνε με
1: και
0: τίποτα.
1: Έλεγα εγώ, αν ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία, έλεγα, θα ολοκληρωθεί και η σχέση μας.
2: Οπότε έχει μείνει εκεί.
1: Τίποτα, 1,5 λεπτό και εκεί.
2: Έχει μείνει εκεί.
1: Τι έχω μέσα στο κομωδίνο. Βασίλη, σε φοβάμαι πάρα πολύ.
0: Μόνο αλήθειες.
2: Θα έχω πάνω στο κομωδίνο 3 βιβλία, τα οποία είναι όλα μισοδιαβασμένα.
1: Για ξεκάρφωμα.
2: Μέσα, πίσω-πίσω. Τα βασικά εργαλεία, ρε παιδιά. Είναι, ας πούμε, το λιπαντικό.
0: Α, ναι. Βασικά. Το και 8 είναι.
1: Να
0: ακόμα
1: πω εγώ που έχω κάτι κονισμάτα για καλύτερα.
3: Πρωινά Ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
4: Αθήνα, ακούει ρυθμό 949.
5: Ο ρυθμός τα σπάει.
6: Ο ρυθμός είναι κορυφή.
7: Δεν αλλάζει.
8: Είμαι η Ρία Ελληνίδου και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
9: Εξηγήστε μου εσείς που δεν.
10: Πρώτη θέση στην καρδιά μου έχει ο ρυθμός 949.
11: Πρώτη θέση στην καρδιά μου.
12: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
13: Μπράβο.

βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: Τρελαίνομαι με το ρυθμό!
1: Κάθε πρωί φτιάχνετε τη διάθεση πάρα πολύ.
2: Καλημέρα σας, πρωινά ναυάγια. Χαίρομαι πολύ που σας ακούω.
3: Μην παγκούς, δεν χάλια είστε, δεν ακούγεστε. Μικρά όν, δεν ψάχνει. Δεν είναι, αυτό το απίστευτο.
0: Που θέλεις να πεις στον πρώην σου.
4: Να ξέρεις και εγώ σε είχα κερατώσει.
5: Μπράβο. Ας πούμε. Μάλτα δεν είχα πάει για συνέδριο.
4: Ισχύει για τον Βασίλη.
5: Όχι.
4: Εγώ στη Μάλτα σ' άφησα.
6: Όχι. Ο ρυθμός τα σπάει. Ρυθμός 949.
7: Καλημέρα στο ρυθμό 949. Σας ακούμε κάθε πρωί, μας κάνετε παρέα εδώ στο Πορτηγό. Περνάμε υπέροχα.
8: Every little thing that you say or do, I hang up.
9: Αυτός είναι ο ρυθμός 949.
10: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν
11: ποιο ραδιοφωνικό σταθμό
10: άκουσες χθες, πες ρυθμό 949.
9: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
12: Κρινό και αγκάθι. Μια καρδιά λαβωμένη από τις πληγές του παρελθόντος μπορεί να υπουλωθεί. Στην Αρκαδία του 1959, μια γυναίκα σχεδιάζει την εκδίκησή της, αλλά θα της ανατρέψει τα σχέδια ο έρωτας. Η νέα δραματική ερωτική ιστορία του Αντένα, γεμάτη ανατροπές και μυστικά, με τους Αναστασία Παντούση, Γιώργο Γεροντιδάκη, Στέλιο Μάινα, Κατερίνα Διδασκάλου, Γιάννη Τσορτέκη, Μαρία Ζορμπά, Τάσο Ιορδανίδη. Κρίνο και αγκάθι. Ένας έρωτας που δεν έπρεπε ποτέ να ανθίσει. Πρεμιέρα Τετάρτη, 23 Σεπτεμβρίου, στις 9 το βράδυ, με διπλό επεισόδιο. Στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
4: Πάμε σε γραμμή, ναι.
13: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
4: Πολλά γκολ.
13: Γκολ στο βόλεϊ.
4: Ποιο βόλεϊ?
13: Ποιο ματς?
4: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
13: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους?
4: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
14: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
12: Ήξερες ότι σε περιόδους έξαρσης της γρίπης και του κρυολογήματος, η βιταμίνη C βοηθά ώστε να μειωθεί η πιθανότητα νόσησης ή ανοσής, να έχεις πιο ήπια και με μικρότερης διάρκεια συμπτώματα? Τώρα που το έμαθες, ας το μάθει και το σώμα σου. Vitorans. Ολοκληρωμένη σειρά συμπληρωμάτων διατροφής με βιταμίνη C για να θωρακίσεις το νοσοποιητικό σου. Vitorans αναβράζουν τα δισκία με βιταμίνη C 1 γραμμαρίου και γεύση πορτοκάλι χωρίς ζάχαρη. Και για παιδιά άνω των 9 ετών, Vitoran ζημιούν ομασόμενα δισκία με ευχάριστη γεύση πορτοκάλι που συνδυάζει βιταμίνη C και ψευδάργυρο. Βιταμίνη C Vitorans. Είναι από τη Unifarma.
15: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
16: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά.
17: Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
18: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
19: Ιζωμάτ Premium.
18: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
19: Ιζωμάτ Premium.
18: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
19: Ιζωμάτ Premium.
18: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
20: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
21: Και από κρωματάκι.
20: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
22: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
1: Όταν οι ταινίες που βλέπεις σου βγάζουν εισιτήριο για την επόμενη, δεν πας απλά σινεμά. Village Pass. Με το νέο πρόγραμμα επιβράβευσης Village Pass, κάθε φορά που πας στα Village Cinemas κερδίζεις πόντους. Και όταν οι πόντοι σου γίνονται εμπειρίες, δωρεάν εισιτήρια, αποκλειστικές προβολές, μοναδικές εκπλήξεις και δώρα, δεν πας απλά σινεμά. Village Pass. Και ξαναπας και ξαναπας και ξαναπας. Γίνε τώρα μέλος στο villagecinemas.gr και άρχισε να κερδίζεις πόντους.
11: Το Μεζόνα Δεκορασιών του Φθινοπόρου παρουσιάζει τη νέα χρωματική παλέτα και τις κυρίαρχες τάσεις. Επισκέπτεται ένα σπίτι στο Ισραήλ, οδή στη μουσική και μια κατοικία με θεατρική άβρα στη Φλόριδα. Εξερευνά τις συναρπαστικές διαδρομές δύο σπουδαίων δημιουργών, της πρωτοπόρου Γιαγιώη Κουσάμα και του επιδραστικού Ηλία Ζέγγελη, και συνομιλεί με την αρχιτέκτονα Μυρσίνη Αλεξανδρίδη που εκφράζει τη μοντέρνα εκδοχή της ελληνικότητας. Ακόμα το Μεζόνα Δεκορασιών ταξιδεύει και ανακαλύπτει 5 επίγειους παραδείσους και ένα κρυμμένο μυστικό στην Τοσκάνη. Μεζόνα Δεκορασιών κυκλοφορεί με τη Real News Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου.
21: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φιλετίνια κοτόπουλο παναρισμένα, 400 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 2,79. Λουκανικοπιτάκια με κέτσαπ, 1 κιλό, 40% φθηνότερα, 2,69. Και τόνος καπνιστός, 160 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 1,42. Lidl. Γιατί αξίζει.
23: Όλη η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
0: Απλά ο καλύτερος.
24: Ο ρυθμός τα σπάει.
0: Ο ρυθμός είναι κορυφή. Δεν αλλάζει.
25: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
26: Είμαι ο Γιάννης Πλούταρχος και ο ρυθμός 949 είναι η καλύτερη παρέα.
27: Αχ, κορίτσι μου, στους χτύπους της καρδιάς μου απόψε.
28: Είμαι η Διαδάμου και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
29: Πάνω κάτω, γύρω γύρω, ψάχνω.
23: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.

0: ρυθμού. Powered by the E με τον Πέτρο Ιακωβίδη.
1: Φέρτε την πίσω, σα λέω.
0: Ο απόλυτα επιτυχημένος και πιο επιδραστικός καλλιτέχνης δημιουργός της γενιάς του έρχεται σε ένα exclusive live event.
1: Σε θέλω πιο πολύ και είναι αναμενόμενο.
0: Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στο Καμπαρέ Athens. Παρουσιάζει ο Θοδωρής Μαραντίνης. Stand-up show Θωμάς Ζάμπρας. Χορηγός της βραδιάς, Λαβίαν Ρος, by Δήμητρα Κατσαφάδου. Νύχτα εκτός ρυθμού, powered by the E. Για διπλές προσκλήσεις, μείνετε συντονισμένοι στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.
2: Ανακοινησιακό πείμα θα μπορούσε. Μες στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει, μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unifarma.
3: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
4: Επόμενος.
5: Ναι.
4: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
5: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα, ποιος?
4: Τώρα προκαλείς, λέγε.
5: Κώστας λέγομαι. Κάλε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
4: Τι δελτίο, τον 12?
5: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
4: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
5: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
4: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
6: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
0: Με το massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και όλες τις λίστες με τα αγαπημένα σου προϊόντα στο καλάθι σου με ένα κλικ. Απόλαυσε τις αγορές σου σήμερα, εξοικονομώντας χρόνο στο massoutis.gr.
7: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Hellenicon Sports Park.
8: Α, ένας κύρος που μιλάει.
7: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Hellenicon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτός στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώρο εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Hellenicon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
9: The Hellenicon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Hellenicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
10: Όταν ήμουν μικρός, είχα τρελάνει τον πατέρα μου στις ερωτήσεις. Πώς το ένα και πώς το άλλο. Τώρα όμως που μεγάλωσα και έγινε επαγγελματίας, βρήκα την απάντηση σε κάθε πώς.
11: Η απάντηση σε κάθε πώς σήμερα είναι NBG Pay. Για να έχεις POS με φορητότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία χωρίς το παραμικρό ερωτηματικό. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
12: Gastrosophy Fest με την ενέργεια της Προτέργεια. Το απόλυτο food and wine party της χρονιάς επιστρέφει με signature πιάτα από εκλεκτές πρώτες ύλες της Θεσσαλίας, της Μακεδονίας και της Κρήτης. Με το εισιτήριό σου θα απολαύσεις απεριόριστο φαγητό και εκλεκτές ετικέτες κρασιών. 20 κορυφαίοι σεφ από την Ελλάδα και το εξωτερικό, 15 αστέρια Michelin και οι διεθνώς βραβευμένοι Anna Ross σε περιμένουν. Κυριακή 4 Οκτωβρίου στο γήπεδο Taek Wondo. Silver Sponsors, Eurobank και το φυσικό μεταλλικό νερό Vicos. Υποστηρικτής Elvida Foods. Original Concept by Base Grill. Gastrosophy Fest, powered by Protergia. Εισιτήρια στο more.com.
13: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
14: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γειτονάς μας αυτά έβαλε.
15: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
16: Α, τώρα και με γραφή τούχα πολυστερίνη νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
17: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
16: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
18: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
19: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
20: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
21: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
22: Είναι οι ειδήσεις σε τίτλους από το ρυθμό 949.
23: Βούλιαξε η συνεργασία του Δημήτρη Ουγγαρέζου με το ραδιόφωνο. Βασικά, βούλιαξε το ραδιόφωνο.
24: Αυτά λες μόνο Νικόλα μου, τα άλλα τα άμα δες. Να βαγίζανε και οι μάμπες. Άχρηστη Ουγγαρέζα.
25: Story time, πώς έπιασε πάτο ο Βασίλης ο Φορτούνης. Καθίστε να σας τα πω. Αφού λοιπόν έφαγε πόρτα από το πρωινό του Φέτα και του Κάμψη FM, το χιλοπίτιασε ο Radio Delay και το διώξανε και από τον δρόμο.
24: Μωρή, έμεινε στο δρόμο από τον δρόμο. Πώς το κατάφερε έτσι, Φορτούνα?
25: Θα βουλιάξει και το ρυθμό.
24: Ποιο ρυθμό, μωρή? Στον Ολυμπιακό δεν παίζει ο Φορτούνης.
26: Περνάμε τώρα σε ένα σοβαρό θέμα, καθώς πάτο έπιασε ο θεατρικός μονόλογος της Αθηνάς Αφαλίδου ένα σκύλος που τον έλεγαν Λουλού στο θέατρο Κατάμπρα. Έκλεισε και το θέατρο, γιατί όταν τη ρωτούσαν που παίζει, δεν μπορούσε να το πει.
24: Άρα χάσαμε και την επίδαυρο.
26: Ουγγαρέζι, φουρτούνιδες, αφαλίδες. Σοβαρά ναυάγια κι αυτή.
23: Ναυάγια είπες? Αυτό είναι. Βασίλη, πάτα το.
27: Ο καπετάνιος.
28: Αυτό να είναι τώρα. Τι έπαθες με
24: τον... Ναι, ο Ουγγαρέζος, ναι. Θα πάρει ο Τάκης. Θα κάνει μαγειρική, ναι. Άκου τη μαγειρική θα κάνω.
27: Βασίλης Φορτούνης. Ολοστρόμος.
23: Αθηνά, δεν τον κάνεις καλύτερα Μούτσο που δεν έχει ρο?
27: Βασίλης Φορτούνης. Ο Μούτσος.
29: Αθηνά Αφαλίδου. Ηλοστρόμος. Πρωινά ναυάγια.
30: Στο ρυθμό 949.
31: Ξυπνάμε και βουλιάζουμε.
23: Και αφήστε τους άλλους να επιπλέουν.
32: Jack, there's a boat. Jack, I'll never let go. I promise.
33: Πρωινά ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
34: Ρυθμός 949.
0: Ποια κουφάλα με σαμποτάρι. Βρήκαμε αν ήταν. Παιδιά, παίξαμε ένα μικρό παιχνίδι. Καλημέρα σα, αγαπημένα μου ναυάγια. Ξεκινάμε να βουλιάζουμε. Παίξαμε ένα μικρό παιχνίδι ξεκινώντα εδώ με του συναδέλφοι. Ποιο, αν από τη δουλειά σα, παίξτε το και εσεί, είναι πολύ ωραίο. Από του συναδέλφου σα, ποιο θα μπορούσε να είναι serial killer.
1: Ναι,
0: ορμόμενοι μάλλον και εμπνευσμένοι μάλλον και από τη σειρά, το τέρα. Ξεκίνησα να το βλέπω.
1: Ναι.
0: Πολύ δυνατό.
2: Πολύ ωραίο. Η Αφαλίδα το είπε το πρωί αυτό, το quiz.
0: Περίμενε, ερώτηση. Το τέρα είναι και καλά άλλο ένα κεφάλαιο μια ευρύτερη. Ποιο άλλο τέρα ήταν. Ποιο άλλο serial killer δηλαδή.
2: Ήταν άλλα 2-3 τέτοια.
0: Α, ναι.
2: Ναι, βεβαίως.
0: Μα αυτά... μιλάμε για τη σειρά στο Netflix.
2: Αν μπει μέσα σε αυτό το session, τα έχει και τα τρία.
0: Οκ, οκ. Εγώ είδα το τελευταίο. Αυτά είναι αυτοτελή. Οι σειρέ αυτέ είναι αυτοτελεί. Λοιπόν, καλημέρα σα, αγαπημένα μου ναυάγια. Η Αθηνά, λοιπόν, εσύ λοιπόν, 7 και 2 πρώτα λεπτά είναι 22 του μηνό. Για να ξέρετε ότι είμαστε live. Γεια σου, Αλέξανδρε Βλαχαδάμι. Σε βλέπω στα καλύτερα σου. Μπορεί και όχι.
1: Πετάει.
0: Ναι, Αθηνά, τι θέμα έθεσε εδώ στην
1: πηγή. Μπήκα μέσα σήμερα και λέω, εάν είχε γίνει κάποιο φόνο ή κάποιοι φόνοι στον ρυθμό 949 και στην οικογένεια του Easy, γενικά εδώ. Και ερχόταν ο Πουαρό.
0: Ρυθμοφωνικά.
1: Ναι, να εξιχνιάσει το έγκλημα. Ποιο πιστεύετε ότι θα ήταν απόλυτο ο δολοφόνο.
0: Και είπαμε όλοι τον ίδιο χωρίς να έχουμε συνονιθεί. Συγγνώμη, εγώ τον είπα μπαίνοντας. Εσείς το είχατε πει ήδη.
1: Τον είχε πει ο Φορτίνης ήδη.
2: Είπαμε ακριβώς τους ίδιους.
0: Ένα παρόμοιο παιχνίδι είναι. Εμείς σας το προτείνουμε να το παίξετε στη δουλειά σας. Ξεκινάει η μέρα μας. Δεν ξέρω, εγώ νιώθω πάρα πολύ σκατά. Καταρχάς, μας λέτε ότι θα πέσει θερμοκρασία και τώρα έχει 25.
1: Όχι, παιδί.
0: Τι όχι.
2: 25,
0: μπορεί
2: βαθμός.
0: Να βρέχει.
1: 19 έχει.
0: Μπορεί να βρέχει κατά τόπο 25.
2: Τι θερμόμετρο έχει εσύ τώρα στο κινητό.
0: Και πού το βάζεις επίσης για να μετρήσει.
1: Λοιπόν,
0: να ξεκινήσουμε να βουλιάσουμε. Είμαστε οι χειρότεροι, αλλά έχουμε ο ένας τον άλλον. Είναι τα πρωινά ναυάγια με τον Βασίλη Φορτούνη, την Αθηνά Αφαλίδου και τον Αλέξανδρο Βλαχαδάμι.
2: Και τον Δημήτριο Γκαρέζο.
0: Η κατρακύλα ξεκινά. Τι να πω, αν συνεχίσετε να μας ακούτε, είστε άξιοι της μοίρας σας.

0: Και εμείς ρε Γιώργο, κιόλας.
1: Εδώ είμαστε λοιπόν, πρωινά ναυάγια, αριθμός 949. Βασίλης Φορτούνης, Αθηνά Αφαλίδου, Αλέξανδρος Βλαχαδάμης με το χέρι στο κουμπί, μαζί με τον Βασίλη φυσικά, και την Αθηνά για το πρώτο μας μήνυμα.
2: Βεβαίως, ο Μάρκος, για να το ακούσουμε. Γιατί εδώ...
3: Καλημέρα, Βασίλη, καλημέρα, Αθηνά, καλημέρα, Δημήτρη. Να πω και σήμερα καλημέρα στη φίλη μου την Όλγα από τη ΔΑΚ και στα παιδιά που είναι εκεί πάνω. Και ευελπιστώ να μην γίνουν ναυάγια και να μπορέσουμε να δουλέψουμε σωστά.
4: Βέβαια, λόγω της βροχής.
2: Έχει βροχή σήμερα.
4: Ας το ευχηθούμε.
2: Τόσο πολύ.
1: Θα βρέξει τόσο πολύ. Θα μας τα πεις μετά, εσύ, Αθηνά, στο δελτίο καιρού. Έχουμε και την κίνηση, σας έχουμε ετοιμάσει σήμερα και η ναυάγια και, και τη λέσχη των χαμένων μαπών. Έχουμε και. Για την ώρα όμως, Mayday News.
4: Σας κυρίες και κύριοι, είναι τα Mayday News στο ρυθμό 949 από τα πρωινά ναυάγια. Τεράστια έλλειψη topic και βαφής για τα μαλλιά μετά τις χθεσινές πρεμιέρες της πρωινής ζώνης. Σε είδος προς εξαφάνιση οδεύει τον γκρίζο μαλλί, αφού ο μόνος γκρίζος κρόταφος στην ελληνική τηλεόραση πια είναι του Γκαρέζου.
1: Και ο Μικρούτσικος ήταν όλος άσπρος εχθές.
4: Αλήθεια. Φοράγε τα ακουστικά και δεν έβλεπα.
1: Γι' αυτό. Καλημέρα στον Ηλία το Ρούμελι που μας ακούει ο Ράδα. Μέλος στο σύλλογο Καλλιφεϊτόρα, ο Ανδρέας Μικρούτσικος. Δεν θα μπορεί, θα βγει ο άνθρωπος. Που δεν πρόλαβε να ολοκληρώσει καμία σκέψη του στη χθεσινή πρεμιέρα του Καθημερινού. Χαμογέλα και πάλι. Προχώρα, Ανδρέα.
2: Τόσο εκτυφλωτικά φώτα στη Ζήνα Κουτσελίνη χθες που κίνησαν οι τρεις μάγοι κιόλας, νομίζοντας ότι είναι το αστέρι της Βιθλεέμ. Στελέχοι του Σταρ τους ειδοποίησαν να γυρίσουν πίσω και χαμήλωσαν τον προβολέα στο πρόσωπο της παρουσιάστριας.
1: Φτάνει με τις κιλοβατόρες! Έλλειψη στη φέτα, γιατί δεν υπάρχει γάλα. Ευτυχώς έχουμε βυζιά.
4: Με δική του πλατφόρμα απαντά στο εμπάρκο των καναλιών ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ. Αν δεν κερδίσει και στις εκλογές, θα κάνει δικές του. Ήταν τα Mayday News από το ρυθμό 949 και τα πρωινά ναυάγια.
1: Καλά, δεν θα προλάβουμε να τα σχολιάσουμε όλα.
2: Πάρα πολλά παίζουν.
1: Καταρχάς, υπάρχει θέμα, όντως, πάμε λίγο στα πολιτικά, με τη φέτα, γιατί δεν υπάρχει το γάλα λόγω του ότι.
4: Αυτό μας το πες εσύ σήμερα.
1: Των ασθενειών των ζώων που ψοφάγαν τα έρμα.
4: Δεν είχα εγώ αυτή την πληροφορία.
2: Υπάρχει
4: για τη
2: αυτή
4: φέτα.
2: Η έλλειψη και υπάρχει και η συμφωνία για συγκεκριμένες εξαγωγές ποσότητες στο εξωτερικό. Άρα, πρώτα πρέπει να καλυφθούν εκείνες οι ανάγκες και μετά το εσωτερικό.
4: Δεν έτσι, θα έχουμε φέτα να
1: μέσα
4: πάμε.
1: Δεν έχουμε φέτα, φίλοι.
2: Μας παίρνουν οι ξένοι τη φέτα.
1: Έρχονται οι ξένες και μας παίρνουν τη φέτα και τους αντράδες μας. Έτσι όπως τα λέω. Το δεύτερο είναι ότι ο Τραμπ, όντως, παιδιά, πρέπει να δείτε αυτό το πλάνο. Είναι μόνο εικόνα, χωρίς ήχο, με. Ναι. Άρα δεν έχουν μικρόφωνα, μόνο τις κάμερες, σωστά.
2: Μόνο κάμερες, και αυτός μιλάει.
1: Κάνανε, επειδή αυτός πραγματικά κάνει κανονικό bullying στο CNN, μπράβο τους και προς τιμήν τους, και τα φιλοπροεδρικά μέσα όπως είναι το Fox, που σωστά. Μάλιστα ο Βασίλης μου έλεγε ότι ναι. Εγώ νόμιζα ότι ήταν και δικό του. Ναι. Τόσο φιλοπροεδρικό ήταν το Fox, συμφωνήσανε ότι θα μεταδώσουμε εικόνα για να δηλώσουμε τη διαμαρτυρία μας, ας πούμε. Να
2: χωρίς
1: δείξουμε
2: ήχο.
1: Χωρίς ήχο. Και εκείνος είπε, χαίστηκα. Και έφτιαξε μια δική του πλατφόρμα που όλη μέρα, ακόμη και όταν δεν μεταδίδει τις δηλώσεις του, θα μεταδίδει παλιές δηλώσεις του.
2: Φοβερός. Έχει φτιάξει social media, δηλαδή το δικό του X, ναι. Το Truth Social, όπως λέγεται.
1: Όλα δικά του.
2: Ναι. Τώρα δικά το Trump TV.
1: Όπως είπε και η Αθηνά πολύ εύστοχα καπρίν, θα φτιάξει μια δική του Αμερική.
4: Θα την ανακαλύψει μια και
1: θα δικό του.
4: Όλα αυτά επειδή του απαγόρευσε την είσοδο στο Λευκό Οίκο. Από εκεί ξεκίνησε το θέμα.
1: Στο CNN.
4: Ναι.
1: Ναι, σωστά. Αφού πρώτα τους είχε προσβάλει 500 φορές την απεσταλμένη του CNN.
4: Ναι, που ήταν. Το
1: λοιπόν, πάμε τώρα στις πρεμιέρες. Τώρα και εγώ δεν ξέρω. Τώρα καταλαβαίνετε, δεν μπορώ από και πολλά με τα λίγα πράγματα.
4: Για να πεις.
1: Συμμετείχα σε αυτές λίγο. Έχουμε και πρεμιέρες το βράδυ. Αυτά τα πούμε ποτέ, μετά. Μην ευλογήσουμε τα γένια μας. Στα social media, εγώ που είδα γιατί δεν τις είδα τις πρεμιέρες, συζητήθηκε πολύ το Dirty, έπαιξε πολύ, το δικό μας δηλαδή.
2: Σωστά.
1: Και το Camping του Mega. Στο X που είδα εγώ.
4: Ναι.
2: Ωραία.
1: Αυτά είδα.
2: Είδαμε τίποτα. Ωραίες. Εγώ δεν είδα, δεν πρόλαβα.
4: Το Dirty ήταν καταπληκτικό. Εγώ είδα τα πάντα.
2: Μπράβο. Αθήνα.
1: Μπράβο. Ναι, είναι λοιπόν. Και από επαγγελματικό ενδιαφέρον.
4: Ωραία. Ναι, ούτε έχει μπει το μικρόβιο και δεν φεύγει τελικά. Ήταν πάρα πολύ ωραίο. Εξαιρετική σειρά. Σε κάνει ένα ταξίδι στο χρόνο, αλλά είναι ρε παιδί μου στην πρόσφατη. Δηλαδή δεν είναι
1: προς
4: πολύ μακριά.
1: Προ το 90s, δηλαδή προ τα 80s.
4: Αλλά τα νοσταλγεί όπω και να
1: έχει. Η Γλέλια, επειδή έκανε και αντίστοιχα την Getting Grey. Το όχι σε αυτό.
4: Ναι, ναι, ναι.
1: Και μετά πάμε στα πρωινά. Εντάξει, σίγουρα εκτυφλωτικό το φως πάνω στη Ζήνα Κουτσελίνη. Μήπως πρέπει να το χαμηλώσουν λίγο.
4: Παιδιά, τα φώτα είναι εκεί για να υπάρχουν.
2: Τα φώτα
4: αφού
2: είναι
4: το
2: για
4: βάζω
2: να
4: που το βάζω. Για να μην το γιατί να μην το φουλάρω.
1: Κοίταξε, ναι, παιδί μου, αλλά είναι και οικονομικό το θέμα, γιατί μετά θα καταδύσουμε πάλι να τρώμε χάμπουργκερ.
2: Και επίσης να έχουμε και ρουθούνια, να βλέπουμε τα ρουθούνια μας έτσι. Μέχρι ένα σημείο
4: έχει
2: το φως.
4: Έχει πει η Μπέτι Μαγκύρα κορυφαία τάκα, παιδιά. Αν θέλετε, σας τη λέω. Είχαμε πάει για...
1: Δεν ξέρω αν θέλω.
2: Να το πει.
1: Γιατί είναι η προκάτοχός μου και δεν μπορεί να είναι καλύτερη.
2: Όχι, να το πει. Λέγεται.
4: Λοιπόν, κάνει ο Ανακτορίδης στο Open τότε στο πρωινό τα φώτα, την πρόβα.
1: Ναι.
4: Λοιπόν, και του λέει η Μπέτι, και άλλα φώτα, και άλλα φώτα. Άναψε και άλλα φώτα. Και λέει, Μπέτι μου, δεν γίνεται να ανάψουμε άλλα φώτα. Σε λίγο δεν θα έχει μύτη. Ναι. Και τι να την κάνω τη μύτη.
1: Επιστρέφουμε, έχουμε να πούμε και για τον Αντρέα. Έχουμε να πούμε, εντάξει. Νομίζω μόνο ο Αντρέας μας έμεινε. Τέλος πάντων, και τα δικά σας τα μηνύματα όμως. 6-9-37-949-949. Πάρτε τα φτιάκια και θάψτε πριν βγουν τα νούμερα. Θέλω

0: σου.
1: Μπράβο. Κοίτα, η Ρία Ελληνίδου έχει πολύ ωραία φωνή.
2: Πολύ.
1: Αλλά αυτό το ρεπερτόριο δεν είναι. Το με εξενίζει. Όταν τραγουδά σαφάρι, σαφάρι, στο κορμί μου κάνει σαφάρι. Τώρα ό,τι και να γίνει. Γι' αυτό η επιλογή του κομματιού τη διασκευή με ξένησε. Κατά τα άλλα, να ξέρετε ότι η Ρία Ελληνίδου έχει ξεκινήσει με την Ιουλία Καραπατάκη και έχει σπουδές. Ναι. Σπουδές στη μουσική και φωνάρα. Η έκταση τη φωνή τη είναι τεράστια.
3: Είχε έρθει καλεσμένη εδώ και την είχαμε λίγο συζητήσει γύρω από αυτά και έχει κάνει συγκεκριμένες σπουδές.
1: Νομίζω.
2: Ινδία και Bollywood μουσικές μας έλεγε και τέτοια.
3: Και το στήσιμό τη ότι δεν πρέπει να κινείται πολύ μας έλεγε συγκεκριμένα πράγματα.
2: Μάλιστα.
1: Αυτό σου λέω τώρα. Τέλος πάντων, τώρα είναι μεγάλη συζήτηση. Αυτή που δεν θα την κάνουμε εμείς εδώ. Εμείς έχουμε να κάνουμε και τον Ανδρέα του Μικρούτσικα.
2: Μπράβο.
1: Ο οποίος, Ανδρέας, παιδιά, βγήκε παράθυρο.
2: Βγήκε και από Green Room, ναι.
1: Σε εμάς. Είδες, Ανδρέα, καλημέρα, σίγουρα μας ακούει. Καλημέρα, Ανδρέα, είδες, μίλαγες με το Spotify, μίλαγες τώρα. Άκου. Εγώ είμαι σίγουρος, δεν χωρίς να το ξέρω, ότι ήταν προϋπόθεση. Τι είπε, δηλαδή, εσείς να το φέρουμε, αλλά να είναι παράθυρο για να μπορεί να περιοριστεί. Γιατί του λέει: έχουμε τον Ανδρέα από τη μια και τον Σύριο από την άλλη, δεν θα κάνουμε εκπομπή.
3: Γι' αυτό.
1: Θα κάνουμε το.
3: Πώς τα λες.
1: Ενώπιον σε οποίο.
2: Τι γίνεται. Όταν βγαίνει στο Green Room, και για τον κόσμο που μας ακούει και δεν το γνωρίζει, υπάρχει μια απόσταση και μια. Ρε, παιδί μου, το ακούς στα αυτιά σου, γι' αυτό και έβαλα ακουστικά που το.
3: Ναι, είναι σαν να είσαι απομακρυσμένο. Θα μπορούσε παράλληλα να είσαι κάπου αλλού.
2: Δηλαδή, χάνει την άμεση επαφή, οπότε είναι πιο εύκολο.
1: Ο Ανδρέας, να ξέρετε, στη ζωή του δεν έχει φορέσει ποτέ ακουστικό.
2: Το
1: έχει και παράσημο ότι δεν φοράει ακουστικά.
3: Αλλά μπράβο που το αποδέχτηκε τώρα.
2: Δεν γινόταν αλλιώς, παιδί μου. Δεν μπορείς να ακούσεις τους άλλους άμα δεν βάλεις ακουστικό.
1: Όχι, δεν γινόταν αλλιώς γιατί δεν θα πέφτει ο μισθός.
2: Και δεν μπορείς.
4: Πρωινό συχτήρι.
5: Πόσο σας μισώ! Αφτάσια στροφάκια!
1: Άμα ήταν προϋπόθεση η Αθηνά για να πληρωθεί.
2: Περίμενε, παιδί μου.
1: Περίμενε τώρα και περίμενε κι άλλο.
2: Κάτσε, δεν μπορείς και. Καλημέρα, Αντρέα. Δεν μπορείς και να ακούσεις άμα είσαι στον Green Room. Πώς θα ακούς το πάνελ.
3: Είναι σαν να είσαι σε τηλέφωνο, ρε παιδί μου. Δεν έχεις.
1: Αυτό σας λέω. Ότι δεν ήταν επιλογή του Αντρέα σίγουρα να είναι εκτός.
2: Εσύ ξέρεις σίγουρα κάτι παραπάνω.
1: Η φάση θα ήταν όσο μιλάω να είμαι στο πάνελ, να σας βλέπω και να με βλέπετε.
2: Ναι, και εμείς το θέλαμε αυτό.
3: Γιατί τόσο μιλάμε είναι το θέμα.
1: Το θέμα είναι ότι εκείνος θεωρεί από ό,τι κατάλαβα, μπράβο Βασίλη, ότι δεν μίλησε πολύ ενώ στην πραγματικότητα. Κότα ψιλομίλησε.
2: Ναι, μίλησε.
3: Αρκετά.
1: Μίλησε δύο σλότ.
2: Ναι.
1: Άρα μίλησε. Σίγουρα εγώ τώρα μαντεύω. Γιατί με γελιοπηθεία. Πήρε τηλέφωνο η Σύση και είπε: παιδιά, μαζέψτε τον. Και πήρε η Σύση τη Βένια, την συντάκτρια. Η συντάκτρια πήρε το Σούσουλα και το διευθυντή για να πάρει ο Σούσουλα τον Ανδρέα και να του πει: μαζέψου.
3: Κοίτα να δει.
1: Γιατί η Σύση δεν παίρνει τον Ανδρέα. Θα φάει κάπου.
3: Κάποιο πιο πονηρεμένο θα έλεγε.
1: Κάποιο πονηρεμένο. Εγώ όλα αυτά τα λέω χωρίς να ξέρω τίποτα. Λοιπόν, συχτήρι. Έχω δύο. Να πω και τα δύο ή να πω ένα και αύριο το άλλο. Λοιπόν, εδώ.
2: Ξεκίναμε το πρώτο.
1: Ωραία. Γιατί τη αντίστοιχα. Όταν βρίσκουμε οποιονδήποτε, δεν χρειάζεται να γνωριζόμαστε, ήδη είναι επιθετική η καθημερινότητά μας.
2: Ναι.
1: Από όλους και προς όλους. Ένα γάμο καλημέρα δεν κοστίζει τίποτα. Δεν γίνεται δεν εκεί που σκύβεις να σκύβω κι εγώ να σου μαζέψω τη μούρη από κάτω για να σηκωθούμε μαζί τα πρόσωπά μας και να αντικρίσουμε ένα τον άλλον και να σου πω καλημέρα. Δεν γίνεται αυτό. Πες μια καλημέρα.
3: Δεν το έχεις πάρει ποτέ.
1: Καθαρίστριες, συνάδελφοι, γνωστοί και άγνωστοι. Εδώ δίπλα στη θέση. Εδώ το παιδί που μας φέρνει
3: τώρα.
1: Μια καλημέρα.
3: Το καταλαβαίνω αυτό που λες. Αλλά σε ένα τέτοιο σου έχει τύχει ποτέ, ρε παιδί μου. Να σε χαιρετήσει κάποιος και να μην σηκώσει τα μούτρα σου.
1: Είναι θέμα ευγένειας.
3: Είναι θέμα ευγένειας, αλλά μπορεί να είσαι αποσβολωμένος εκείνη τη στιγμή. Να σκέφτεσαι πράγματα. Δεν
1: θέλω μια καλημέρα σου πάνω. Δεν σου είπα να μου αναλύσει τη μέρα σου.
2: Όταν μπαίνει εσύ σε ένα χώρο, οφείλει να πει καλημέρα. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, εγώ δηλαδή πάω στη στάση του λεωφορείου να πάρω το λεωφορείο ή στη στάση του μετρό και στους ανθρώπους που κάθονται εκεί λέω
3: σαν
2: καλημέρα.
3: Σαν το χωριό στην Ελεούσα.
2: Μα λέω καλημέρα, φίλε. Καλημέρα είναι.
1: Έρχεσαι πρόσωπο με πρόσωπο.
3: Εγώ, άμα ήμουν στη στάση και με κοιτούσε και μου λέει καλημέρα, θα σε κοιτούσε έτσι.
1: Μα λέω ποια είναι αυτή η περίεργη. Ο Βασίλης έχει δίκιο. Όχι, Αθηνά, κοίτα. Στην Ελλάδα εδώ έχουμε καταντήσει να λες καλημέρα σε άνθρωπο και να σε θεωρεί ή τρελό ή γκέι.
2: Τι λέτε, ρε.
1: Τι λέτε. Γκέι. Δεν γίνονται παιδιά έτσι. Μπράβο, Κωνσταντίνε. Κόλλαγε.

0: Λοιπόν, έχω μήνυμα 6937-949-949 στο Viber. Έχουμε, θα πούμε για την αγαπημένη μας την Ιντερνετ, σε παρακαλώ, Αθηνά.
1: Βεβαίως.
0: Θα σε παρακαλέσω πολύ. Εσύ ο Βασίλης, ποιος θα την πει. Τέλος πάντων, την Ιντερνετ. Εμένα δεν με νοιάζει η φωνή. Αγαπημένε είναι οι φωνές σας όλων. Την Ιντερνετ θέλω να ακούσω.
1: Ναι, παιδί μου, θα την πω τώρα.
0: Λοιπόν, έλεγα ότι 6937-949-949 υπάρχει μήνυμα που συμφωνεί μαζί.
2: Αυτό έδειχνα.
3: Καλημέρα Ναυάγια, το νου σας έχει δρόμο κίνηση σήμερα.
1: Έχει δρόμο κίνηση.
0: Ναι.
1: Άμα θα έχει δρόμο κίνηση, να βαγίσα.
0: Και θα πάει ως αργά, λέει ο άνθρωπος. Ο άνθρωπος φαίνεται ότι είναι επαγγελματίας στο τιμόνι και ξέρει.
1: Έχει για να σου λέει ότι.
2: Έχει δρόμο εκεί.
0: Έχει δρόμο εκεί.
1: Σαν να λέει δηλαδή.
2: Σαν να λέει μαλλί της γριάς.
1: Της γριάς στο μαλλί.
2: Εντάξει.
0: Ναι. Σημασία ποιο θα κίνησε.
1: Ωραίος. Αυτό
0: μα είδατε. Είστε μύρλες. Καλά τα λέει ο Άδωνης. Καλά σας τα λέει ο Άδωνης. Είστε μύρλες. Άσε Βασιλάκη, λοιπόν. Ακούστε, παιδιά.
1: Θα πούμε και για τον Άδωνη.
0: Θα πούμε, αλλά πες σε παρακαλώ. Μισό λεπτό την τρεπέζ το μήνυμα που συμφωνεί μαζί μου, Αλέξανδρε.
2: Ποιο είναι, πες το εσύ.
4: Είναι ο Βασίλης.
0: Ο Βασίλη.
4: Δημήτρης.
2: Σε ποιο πράγμα.
4: Καλημέρα, δεν κοστίζει.
0: Μία μαμημένη καλημέρα.
2: Εσύ πού το βρήκες αυτό, εγώ το έζησα το μήνυμα, γιατί λοιπόν, το διάβασες.
0: Ο Βασίλης λοιπόν εδώ, Φορτούνης, λέει, ακούστε, γιατί είναι αυτό, δεν θα το έλεγα, αλλά είναι κλασική ελληνική νοοτροπία. Εγώ λέει αν είμαι σε στάση, και τι λέει η Αθηνά πολύ σωστά. Εγώ αν πάω σε μια στάση και δω τρεις ανθρώπους, θα πω μια καλημέρα. Σιγά και τη μεγάλη χώρα, ρε παιδιά. Πείτε μια καλημέρα, κατά πάσα πιθανότητα, ή κάπως θα έχουμε γνωριστεί, ή κάπως θα έχουμε αυτοθεί, ή θα έχουμε αυτό κάποιον συγγενή σου.
2: Αυτό το ακούω.
0: Τόσο μικρή χώρα. Λοιπόν, και λέει ο Βασίλης, εγώ άμα ήμουν ένας από τους τρεις, θα σου έλεγα καλημέρα στη στάση.
2: Και θα μαζευόμουν κιόλας.
0: Όχι, θα μαζευόμουν, θα φύλαγα την τσάντα μου, λες με το χέρι, την έκανα έτσι την τσάντα μου.
2: Λέω κάτι περίεργο θέλει αυτή τώρα που με πλησιάζει με τέτοιες διαθέσεις.
0: Τα προϊόντα Ιντερνετ που έχω στην τσάντα μου, μάλλον.
1: Δεν μπορώ με αυτούς που έχω μπλέξει, ρε παιδιά. Λοιπόν, έλα, καλημέρα και από την Ιντερνετ. Ένα σπυράκι σου λέει εμφανίστηκε την πιο ακατάλληλη στιγμή. Ακνοφίξ, πάτσει, πίμπλς and σπότς. Αυτοκόλλητα επιθέματα για σπυράκια και μαύρα στίγματα μέσα αλικυλικό οξύ και tea tree oil, ιδανικά για λιπαρές επιδερμίδες μετά σακμής. Ακνοφίξ πάσης λοιπόν, στοχευμένη φροντίδα εκεί που τη χρειάζεσαι και θα τη βρείτε στα φαρμακεία από την Ιντερνετ. Πολύ σωστά.
0: Να δώσω για μικρά ναυάγια, είναι νωρίς.
1: Όχι, δώσε. Σε ετοιμάζονται. 7 και 50 θα πούμε.
2: Να σε λίγο θα παίξουμε.
0: Εντάξει, φιλαράκια μου καλά.
5: Ιντερνετ και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέως δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασυναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
6: Έφτασε, Μυρτό μου.
7: Έφτασε η μέρα που ονειρευόμουν, μαμά. Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη.
8: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
9: Μεγάλη προσφορά.
10: Όχι, όχι.
9: Τεράστια προσφορά.
10: Ούτε.
9: Πάμε. Το έχω. Τριπλό δώρο. Τριπλό όφελος μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας παίρνεις δώρο για 3 μήνες, οπτική έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone. Together we can. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία παγιά δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητή, σταθερής και TV με διάρκεια συμβολέου 24 μήνες. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
11: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βάψα.
12: Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
13: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
14: Ιζωμάτ Premium.
13: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
14: Ιζωμάτ Premium.
13: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο ματ αποτέλεσμα.
14: Ιζωμάτ Premium.
13: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
15: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που
8: που ξεχωρίζει.
11: Και από κρωματάκι.
8: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα. Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
10: Πολτρόνε σοφά. Σόλο διβάνι, di qualità.
15: Μην βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison. Σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
16: Το μεγαλύτερο φεστιβάλ καφέ στην Ελλάδα είναι γεγονός. Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ. Stand-up με Φουντούλη, Σπηλιόπουλο, Πασπάτη. Live στα Dexy, G-Pal, Street Outdoors, Queen G. 7 top influencers σε ρόλο Superhost. 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων. Μέγας χορηγός Nunu Baristas Gold. Εισιτήρια στο more.com.
17: Ναι. Αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
18: Μπα, αυτός έχει ρόδες.
19: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα, έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
17: Τελικά, είναι κρικρή ή Ford Ranger?
18: Δεν ξέρω. Ερδεύτηκα.
20: Back to school, back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Orchestra, μεγαλώνοντας κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική χρονιά.
21: Έως 2,25% αποταμιευτικό, αυτό θα πει επιτόκιο.
22: Και τη νέα σεζόν, το λέει η τσέπη σου. Ξεκινά αποταμίευση με τη Snappi και μην αφήνεις τα λεφτά σου να κάθονται, γιατί σου φέρνουμε επιτόκιο έως 2,25%. Χωρίς κλείδωμα χρημάτων, μηνιαία καταβολή των τόκων και προστασία καταθέσεων έως 100.000 ευρώ από το ΤΕΚΙ. Snappi, η πρώτη ελληνική neobank. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερα στο snappibank.com.

0: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες e-pass και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
1: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις σταυρόλεξα.
0: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
2: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το e-pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-pass, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
3: Hair Nail and Skin Formula από την Power Health. Ένας εξειδικευμένος συνδυασμός αμινοξέων, βιταμινών και ιχνοστοιχείων για υγιή μαλλιά, γερά νύχια και λαμπερό δέρμα με μία μόνο κάψουλα την ημέρα. Γιατί η ομορφιά ξεκινάει από μέσα μας.
4: Power Health, από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Α, καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω! Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση!
6: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
7: Πρωινά Ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου στο ρυθμό 949.
8: Καλημέρα σας, εδώ είμαστε. Μην ανησυχείτε, όπως και εμείς δεν ανησυχούμε που υπάρχετε εσείς. Βουλιάζουμε όλοι μαζί, έρχεσαι όπως έχεις ξυπνήσει, με χαρά, με χαμόγελο, με ενθουσιασμό, με πόνο, με άγχος, με ζόρι, με νευρά, με συχτήρι, ό,τι έχεις μέσα σου. Έλα, ακόμη και δεν θες να ακούσεις, μάλλον δεν θες να συμμετέχεις, θες μόνο να ακούσεις. Ό,τι γουστάρεις, ελάτε, κανένας δεν είναι καλά, τίποτε δεν θα πάει καλά, αλλά έχουμε ο ένας τον άλλον. 6937-949-949 στο Viber, 22 Σεπτεμβρίου, 7 και 33 πρώτα λεπτά, θα σας πούμε για την κίνηση αμέσως μετά, γιατί έχει σήμερα αρκετή, παιδιά, έτσι. Και έχουμε και καιρό. Αν χάλασε η συσκευή σου, ένας λόγος παραπάνω να μην αγχωθείς. Τα παιδιά στη Vodafone είναι εκεί, σε οποιοδήποτε κατάστημα της αλυσίδας ή στο Vodafone.gr. Vodafone Tech Heroes. Λοιπόν, μετράτε. Καταρχάς, σε μία ώρα το έχουν έτοιμο. Αν πάρει παραπάνω, τότε παραπάνω από δύο μέρες σου έχουν αντικατάσταση. Όταν θα στο φτιάξουν, έχεις 12μηνη εγγύηση. Οπότε μη μασάς καθόλου, ό,τι και να πάθει το κινητό, ένα άγχος λιγότερο. Φύγαμε.
9: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
10: Λοιπόν, παιδιά, η Ελίνα μας έστειλε ότι γίνεται χαμός στην Εθνική Λαμίας, για Λαμία, και όντως επιβεβαιώνω, εννοεί την άνοδο του Κηφισού και την κάθοδο του Κηφισού, που είναι μποτιλιαρισμένη από νωρίς το πρωί. Δηλαδή, από Ολικόβρηση μέχρι Ιερά Οδό και στα δύο ρεύματα υπάρχει μποτιλιάρισμα. Υπομονή και να ακούτε ρυθμό 949.
8: Και να συμμετέχετε στο θέμα ημέρα σήμερα από τα.
10: Ποιο θα είναι?
8: Θα δείτε, είναι φλέγον.
10: Φλέγον. Λοιπόν, ανεβαίνοντας τη Βασιλέως Κωνσταντίνου θα κολλήσετε και τη Βασιλής Σοφίας προς τα πάνω. Αυτά μέχρι στιγμής. Μία πυκνή ροήτσα και στην Αττική Οδό προς το Μαρούσι. Και τέλος, βγαίνοντας από το Χαϊδάρι μέχρι τα Δηληστήρια, έχει ποτηλιάρισμα.
11: Ahoy, Mimiti!
12: Ο καιρός σήμερα.
13: Μια φορά και ένα καιρό ξημέρωσε στην Αττική μία βροχερή μέρα. Ήτανε 22 Σεπτεμβρίου και είχε υψηλότερη θερμοκρασία τους 25 βαθμούς Κελσίου. Τι να κάνω, σκέφτηκε ο μικρός Μίμης. Να πάρω μαζί μου ένα άνορακ, ένα διάβροχο και μία ομπρελίτσα.
8: Και μια και δυο.
13: Και μια και δυο ξεκίνησε να πάει στο σχολείο. Είχε μαζί του την ομπρέλα. Τοπικές βροχές θα είχε στην Αττική, αλλά θα είχε καταιγίδες στη Χαλκιδική. Και όχι μόνο, και σε άλλα μέρη της Ελλάδας φοβότανε πως θα πιάσει δυνατή καταιγίδα, όπως στη Μαγνησία, στη Θεσσαλία, στις Ποράδες, στο Βόρειο Αιγαίο, στη Δυτική και Κεντρική, αλλά και Βόρεια Ελλάδα. Και μια και δυο τον πήρε ο ύπνος, σκεπτόμενος όλες αυτές τις περιοχές της Ελλάδας που μπορεί η καταιγίδα να γίνει πιο ισχυρή.
8: Και ζήσαν αυτοί καλά.
13: Και εμείς
8: καλύτερα.
14: Υπάρχει σώτες τώρα, εσύ έχεις βγει από κανέναν παράπλο και μας κάνεις πλέον.
8: Ξέρετε τι μου θύμισε τώρα αυτό? Βάλε τη Φουρέιρα να παίζει. Μου θύμισε τον άλλο τον υπνοτιστή που μετά από 3 χρόνια τον αφήσανε, γιατί όπως υπνότιζε κοιμήθηκε γι' αυτός.

0: Τραγουδάρα.
1: Και με πιάσαν. Και είναι και καλό παιδί ο Ηλίας. Πάρα πολύ καλό παιδί. Και κάνει και εξαιρετικό live ο Ηλίας ο Καμπακάκης. Αλλά δεν μπορώ, είναι μερικά πράγματα που τα έχει ακούσει μία φορά και δεν μπορεί να τα ξεακούσει. Να βγάλω από τα αυτιά μου τον Σταμάτη που είμαστε μαζί στο Μαπεσόου, τον Σταμάτη τον Ντιν Νταντάν. Να λέει ότι δεν μπορώ λέει, με τον Καμπακάκη. Μου έρχεται, νομίζω ότι είναι ένα μεθυσμένο που ζητάει το καπάκι από το ποτό του. Και λέει φέραμε το καπάκι.
2: Ακούς, δεν μας δίνει όμως συνεντεύξεις ο Ηλίας, μωρέ. Δεν πολύ εμφανίζεται.
1: Θα δώσει τα πρωινά να βάγει, θα δώσει.
2: Μακάρι.
1: Είναι αγαπημένος μου και ξέρω ότι με εκτιμά.
2: Θα είναι επιτυχία.
1: Να ξέρεις, στο ραδιομαραθώνιο εδώ του ρυθμού 949.
2: Άλλο γι' αυτό, για τέτοιους σκοπούς.
1: Έχει πάρει αεροπλάνο από τη Θεσσαλονίκη για να έρθει και να στηρίξει.
2: Για τέτοιους σκοπούς κάνει. Γενικά όμως δεν το πολύ συνεντεύξει.
1: Να βάλω καπακάκι.
3: Έχουμε μηνύματα 6937, 949, 949. Στο Viber θέλουμε μεγάλη συμμετοχή.
2: Κάτσε, γιατί έχουμε και τηλέφωνο. Στη Γερμανία πάντως λέει, ακούω κάθε μέρα. Οπότε, αν δεν πούμε εδώ καλημέρα, λέει, θα μας κοιτάνε στραβά, λέει η Θεοδώρα. Καλημέρα.
3: Καλημέρα στη Γερμανία.
4: Πάρτε μου ένα παράδειγμα από τη Γερμανία, από το Βούπερταλ.
3: Πείτε τα.
4: Μόλις που βγάζετε τις εργάτριες από το Βούπερταλ.
3: Πείτε τα, Ηλία, πείτε τα.
4: Να λέτε καλημέρες, βλάχες, τελειωμένες.
3: Μπράβο, Φορτούνης.
4: Βρωμάει το χνοτή σας, να πούμε, έναντι.
2: Ναι, αλλά τώρα δεν μας είπατε καλημέρα, κύριε Ηλία.
4: Καλημέρα, μωρή.
2: Καλημέρα,
4: Σούλησε, εσένα, καλημέρα. Αφού βγήκα εγώ. Εγώ είμαι η καλημέρα ίδια, μωρή.
2: Μπράβο.
3: Χαίρομαι που πήρατε, γιατί.
4: Λοιπόν, έχω έξαλλη είμαι.
3: Γιατί.
4: Είδα τις πρεμιέρες.
3: Α, μπράβο, αυτό θέλαμε. Να μας σχολιάσετε.
4: Μωρή, τι λουλάκι είναι αυτό που έβαλε η Γιάγκα.
3: Τι, πού?
4: Μωρή, έβαλε, τι είναι αυτό το, πού το έβαλε.
3: Ωραίος.
2: Εμένα μου άρεσε, ένας καλοπισμός και τα φρύδια τώρα τα έφτιαξε.
3: Ωραίος. Ωραίος.
4: Μωρή, τα βάψε όλα. Πρέπει να τις περίσεψε αυτήν. Τι να έβαλε το. Αυτό πρέπει να είναι από το βερνίκι των παπουτσιών, Ανά.
3: Όχι, καλέ, ήταν ωραίο.
2: Κοιτάξτε να δείτε.
4: Έχει πάει ο μικρός φαντάρος που του πήρε το βερνίκι από, από το Αρβιλό.
2: Ο καθένας κάνει ό,τι μπορεί. Παραδείγματος χάρη και η κυρία Ζήνα Κουτσελίνα απέναντι έβαλε πάρα πολύ μεγάλο φως, ένταση.
3: Ναι, και φάνηκε
4: και τάσπρο. Μωρή, αυτή λες και πέθανε ήτανε. Καθόμαστε από κάτω, την βλέπαμε. Λέγαμε, διαφώτισε λίγο το μοριζίνα γιατί έχουμε χάσει τα κλειδιά.
3: Φόραγε άσπρα.
4: Δεν ανάψαμε τίποτα. Άσπρα φόραγε. Ήταν σαν τη μετά. Μωρή.
3: Τι να έκανε, αφού ήταν κόκκινος ο καναπές. Έπρεπε να
4: ξεφωνάει. Πώς λέγεται μετά αυτό ο Ιησούς, μωρή, τι έκανε μετά που αναστήθηκε.
3: Τι έκανε.
4: Τι έκανε.
2: Έλαμψε.
4: Τρεις μέρες κάτω και ξενικές καλυμπητοκαθέτες. Τι να πήγε, μωρή.
3: Σας
4: τι έκανε Μαρή που ήταν η ανάληψη, τη ανάληψη.
3: Ανάληψη
4: ήταν η ανάληψη με τη Ζήνα Κουτσελίνη ήταν. Αφού από κάτω καθόταν όλες οι μαθήτριες του Ιησού.
3: Τίποτα δεν σας άρεσε.
4: Ήτανε η Λιλή Πυράκη, το άλλος, ποιος άλλος ήταν εκεί πέρα. Η Γκουντάρα, μωρή, η Γκουντάρα, μωρή, αυτή ήταν σαν τον Ιωσήφ.
3: Ωραία.
4: Έκανε και, ναι, έκανε και το μουσάκι αυτό, πολύ ωραίο ήταν, σαν κάρβουνο.
2: Κάτι άλλο που είδατε και σας άρεσε τέλος πάντων.
3: Ο Ανδρέας ο Μικρούτσικος θα σας άρεσε.
4: Μωρή Αντρέα, τι καλή που είναι, εμένα μου αρέσει πολύ αυτή. Έβαλε και το, και το μαλάκι το λευκό το μπαμπάκι, καλό.
3: Ναι,
4: αλλά δεν την αφήνει να μιλήσει, μωρή.
2: Πόσο όχι, να μιλήσει, αρκετά μίλησε.
4: Τι δεν μίλησε, μωρή, δεν μίλησε, ήδη μίλαγε η Συρίγου. Μας έλεγε και τα κομμουνιστικά. Δεν θέλουμε, μωρή Συρίγου, να κομμουνιστικά, έρχονται Χριστούγεννα.
3: Θα μας πείτε και κάτι που σας άρεσε.
4: Πώς ήταν. Κι άλλοι, α, εσείς δεν είμαστε, επειδή τελειώσανε. Α, μωρή καινούριο, κανένας δεν μιλάει για την καινούριο και θα βγει πρώτη να δεις.
3: Α, λες, μπράβο, η κάτι και ήταν
4: πολύ. Μωρή, ναι, αυτή είναι η πουλή, βγαίνει έτσι, ουστικά.
3: Και εκείνη άσπρα φόραγε.
2: Πάντως η επικοινωνία με το τηλέφωνο και εξ αποστάσεις όπως ήταν και ο Ανδρέας και όπως είναι και η δική σας τώρα είναι δύσκολη.
3: Ναι.
4: Δύσκολη πολύ, γιατί δεν φοράει ακουστικό ο Ανδρέας. Έχει μεγάλο, μεγάλη τρύπα.
3: Λοφό.
4: Έχει μεγάλη τρύπα τα αυτή και επιπλέει το ακουστικό, μωρή. Αμέσως πήγε το μυαλό σου, κουφάλα. Λοιπόν, τι άλλο έλεγα.
3: Για τις σειρές δεν μας είπατε κάτι.
4: Για ποιον?
3: Για τις

0: Ό,τι πιο όμορφο από το Χρήστο Μενιδιάτη. Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Αυτά είναι τα πρωινά ναυάγια. Η κατρακύλα συνεχίζεται, βασικά η βύθιση. Οδεύουμε ολοταχώς προς τον Πάτο. Όπως και αν έχετε ξυπνήσει όμως, ελάτε μαζί μας, αφήστε τους άλλους να επιπλέουν. Εμείς συνεχίζουμε να βουλιάζουμε. Με την Αθηνά Αφαλίδου, με τον Βασίλη Φορτούνη, με τον Αλέξανδρο Βλαχαδάμη.
1: Και τον Δημήτρη Ουγγαρέζο.
0: Εδώ είμαστε και είναι ώρα να παίξουμε. Δεν το έχω δώσει ποτέ. Παίρνετε μόνοι σας. Έχει γίνει πια.
1: Βέβαια,
0: έχει ρολάρι.
1: 7 και 50 σου λέει, βγαίνουν στον αέρα
0: τα μικρά ναυάγια. Εντάξει, τυπικά θα πω ότι καλείτε και για τους αυριανούς. Στο 2-10-68-35-722 σταθερό είναι και παίζουν τα παιδιά, απαντάνε με όλο λάθος. Αν είστε κι εσείς δίπλα, οι γονείς δεν μας νοιάζει, εμείς τα παιδάκια θέλουμε σε αυτή την φάση και κερδίζουν δύο δώρα Κιντομπού. Το ελληνικό μπραντ παιδικής τεχνολογίας με διεθνή παρουσία συνδυάζει την τεχνολογία με την ασφάλεια, τη δημιουργικότητα και την ψυχαγωγία. Με προϊόντα ειδικά σχεδιασμένα για παιδιά. Τι κερδίζετε? Δύο δώρα. Το Kids Voice Junior, ένα φορητό ελαφρύ ηχείο καραόκε με δυνατό ήχο, μικρόφωνο και εντυπωσιακό RGB φωτισμό. Συνδέεται με. Για να κάνετε disco φάση, να πούμε. Έτσι είναι. Αυτό είναι για το Δημήτρη, το γιο του κουμπάρου μου. Που τώρα, παιδιά, τι κάνει? Πάει και χτυπάει ή σπάει πράγματα και κάνει μπουμ. Ο άλλος βράζει ο κουμπάρος.
2: Δεν θα μείνει τίποτα όρθιο.
0: Βαράει τον αδερφό του, βαράει τον κουμπάρο μου και μόλις τον σπάει κάτι και μετά λέει μπουμ. Τέλος πάντων, λοιπόν. Παιδικά live θα κάνετε σως και το Rainbow Tap, το διαδραστικό φωτάκι νυχτός με απαλό και χαλαρωτικό φωτισμό που δημιουργεί μια ζεστή και ήρεμη ατμόσφαιρα στο παιδικό δωμάτιο και κάνει την ώρα του ύπνου παιχνιδάκι. Μπράβο, Κινταμπού. Χαιρετίστε, παρακαλώ, τα παιδιά εσείς.
1: Καλημέρα, παιδιά.
2: Για ελάτε, παιδάκια, και τα δύο δώρα θα τα κερδίσει ένα παιδί.
1: Έτσι.
0: Και για το αδερφάκι.
3: Μικρά ναυάγια

0: Ποιος είναι?
1: Μιχάλη.
0: Γεια σου ρε Μιχάλη, έχεις και ωραίο όνομα του βαφτιστηριού μου.
1: Λοιπόν,
2: καλημέρα αγόρι μου.
0: Μόνο Μιχάλης είναι και κανένας άλλος? Όχι, δεν έχεις, μόνος σου είσαι Μιχάλη, ε? Ενώ δεν έχεις αδερφό ή αδερφή?
1: Έχει αλλά ντρεύεται,
0: κατάλαβα. Ωραία, τότε ο Μιχάλης βγαίνει μπροστά. Εκπροσωπεί την οικογένεια ο Μιχάλης και θα κερδίσει, θα παίξει και θα κερδίσει τα δώρα. Εντάξει, Μιχάλη?
1: Ναι.
0: Ωραία. Θέλω να απαντάς μόνο λάθος, εντάξει. Δεν θέλω το σχολείο τα σωστά. Εδώ λάθος. Πόσα παιδιά. Πόσα πόδια έχει ένα φίδι?
1: 50
0: πόδια!
2: Μιχάλη.
0: Ούτε καν σαν ραμποδαρούσα δεν έκανε. Τι χρησιμοποιούμε, Μιχάλη, για να χτενίσουμε τα μαλλιά μας?
1: Μαχαίρι.
2: Δυνατός.
0: Έχει δει τη σειρά του Netflix. Έχει δει σειρά του Netflix. Ναι. Πού βρίσκεται ο πύργος του Άιφελ?
1: Στη Γερμανία.
0: Ναι.
2: Μιχάλη, πόσο χρονών είσαι?
1: 6.
2: Πανέξυπνος, φοβερός. Και τι τάξη πας, δηλαδή, πρώτη?
1: Ναι.
2: Σούπερ. Κέρδισες λοιπόν, Μιχάλη.
0: Κέρδισες. Πάτε σχολείο τώρα?
1: Ευχαριστώ.
0: Να είσαι καλά. Άντε, καλό σχολείο. Φιλιά πολλά, να είσαι καλά.
1: Ευχαριστώ.
2: Γεια.
3: Το καλό ναυάγιο στη Φουρτούνα φαίνεται.
4: Πρωινά ναυάγια. Καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 9.

0: Άστετα και Αναστασία, λίγο πριν τις 8. Να σας πούμε ότι εδώ φυσικά είναι μαζί μας και ο Μασούτης κάθε πρωί στα πρωινά ναυάγια. Κατεβάσετε εσείς το Μασούτης Application, παιδιά.
1: Βέβαια.
0: Το σούπερ μάρκετ είναι πάντα μαζί σας. Κάντε τις αγορές σας γρήγορα, εύκολα από το κινητό, από τάμπλετ, από τον υπολογιστή και μάλιστα με ηλεκτρονικά κουπόνια. Δείτε τις προσφορές εκεί και βρείτε συνταγές για το καθημερινό σας τραπέζι. Όλα με εξατομικευμένο μενού για εσάς. Μασούτης Application, το σούπερ μάρκετ που σας ακολουθεί παντού. Και μπαίνετε και μαθαίνετε περισσότερα και συνταγές κλπ. Στο masoutis.gr.
2: Επιστρέφουμε με, όπως είπα, θέμα ημέρα στο οποίο θα κάνει τις συζητήσεις να πάρουν φωτιά, τα αυτοκίνητα να πάρουν φωτιά. Και έχουμε, παιδιά, και τη συνέχεια τη συνέντευξη Νίκο Καρβέλα, που μόνο στα πρωινά ναυάγια υπάρχει.
3: Ο ρυθμός 949 προτείνει.
4: Νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Αυτόν τον Σεπτέμβριο οι επιλογές δεν τελειώνουν. Στη Θεσσαλονίκη, το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ φέρνει τη Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη στο Θέατρο Δάσους για μια μοναδική παράσταση στις 21 Σεπτεμβρίου. Η Σκυτάλη περνά στην Αθήνα. Στις 25 Σεπτεμβρίου, ο Τζακ Σαβορέτη ανεβαίνει στο Λυκαπιτό για μια μοναδική συναυλία. Και στις 26, η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση, την απόλυτη Ελληνίδα στάρ στο ΟΑΚΑ. Κι αν το δικό σου mood είναι περισσότερο θέατρο, πάμε στο Αγοριού Απέναντι, τον Ρέπα και Παπαθανασίου, έως τις 3 Οκτωβρίου στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
5: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Ellinicon.
6: Ένα σκύρος που μιλάει.
5: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα αυτά που έρχονται για σένα στο The Ellinicon. Το μεγαλύτερο παράκτιο πάρκο της Ευρώπης. Υπερσύγχρονες αθλητικές εγκαταστάσεις με χώρους εκδηλώσεων. Μοναδικοί προορισμοί για shopping και ψυχαγωγία. Όμορφες γειτονιές γεμάτες πράσινο. Μία απέραντη παραλία για όλους και πολλά ακόμα. Σε ένα νέο κόσμο που γεννιέται στο The Ellinicon. Πάμε να το ζήσουμε.
7: Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. The Ellinicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
8: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
9: Έλα πάρε πάρε χαλιά και λευκά, ήδη με τη με που σβήνουν, που πιο κάτω δεν έχει χαλιά με 80 και 120 ευρώ όλο το χαλί, κύριε, και τα κρόσια, σεντόνια, πετσέτες, παπλώματα με τιμές στα πατώματα. Όλα μισή τιμή. Έλα, δεν δίνω χαλί, Διοκαρπέτ δίνω.
10: Βγάλαμε ντελάλι.
11: Έχουμε παζάρι. Παζάρ χαλιών και λευκών ειδών στη Διοκαρπέτ Περιστερίου. Για τρεις μέρες μόνο. Πέμπτη με Σάββατο 24 με 26 Σεπτεμβρίου 10 με 8. Στη Λεωφόρο Αθηνών 202.
9: Τζάμπα πράμα λέμε στη Διοκαρπέτ Περιστερίου.
12: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή?
13: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
14: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft One.
15: Είμαι ο Φιλέας.
16: Και εγώ η Φογκ.
15: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
16: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
15: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
16: Τον επόμενο προορισμό, φυσικά. Όπου κι αν πάμε, δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
15: Και πώς γίνεται αυτό?
16: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς, σαν να πληρώνεις ευρώ.
15: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
16: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
17: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
18: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
19: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
1: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
19: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
10: 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ. 2 stand-up comedy. 3 DJ sets. 7 influencers σε ρόλο super host. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων. 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Μέγας χορηγός Nunu Baristas Gold. Εισιτήρια στο more.com.
20: Μεγάλη προσφορά.
21: Όχι, όχι.
20: Τεράστια προσφορά.
21: Ούτε.
20: Πάμε. Το έχω. Τριπλό δώρο, τριπλό όφελος μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας παίρνεις δώρο για 3 μήνες, οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone, together we can. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία παγιά δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητή, σταθερή και TV με διάρκεια συμβολέου 24 μήνες. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
22: Κεφίρ Olympus για τη μαμά. Κεφίρ Protein για τον μπαμπά. Κεφίρ με φρούτα για όλους μας. Και τώρα, Κεφίρ Kids. Φράουλα μπανάνα χωρίς προσθήκη ζάχαρης για τον μικρό μου αδελφό. Αυτό θα πει καλλιεργημένη οικογένεια. Κεφίρ Olympus με καλλιέργειες κεφίρ. Πλούσια σε πρωτεΐνες και ασβέστιο και σε τόσες απολαυστικές γεύσεις που ο καθένας θα βρει το δικό του. Κεφίρ Όλυμπος, η πιο καλλιεργημένη οικογένεια κεφίρ.
23: Jack, there's a boat. Jack, I'll never let go. I promise.
24: Πρωινά Ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Οφαλίδου καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
2: Οκτώ και τρία πρώτα λεπτά. Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Όπως και αν έχετε ξυπνήσει, ελάτε, γιατί όλοι μαζί θα βυθιστούμε. Και θα δείτε ότι στις 10 η ώρα, στις 10 έτσι, μην ανησυχείτε, εδώ θα είμαι. Στις 10 θα σας αφήσουμε στη μέρα σας, χαμογελώντας για να κάνετε τους άλλους να ανησυχούν. Θέλω να πω μια ειδική καλημέρα στους ταρίφες μας που μας ακούνε, ειδικά αν έχετε και πελάτη μέσα. Και να πω και κουράγιο στον πελάτη που ακούει τα πρωινά Ναυάγια. Που είναι μια εκπομπή βύθισης, ας πούμε. Μια εκπομπή βουλιαγμένη, θα μπορούσε να πει κάποιος. Λοιπόν, είναι η ώρα για το θέμα ημέρας, παιδιά.
25: Μπράβο,
2: θέλω τις δικές σας γνωμούλες. 6937-949-949 στο Viber.
25: Τι μας φέρνει.
0: Ποιο είναι το θέμα ημέρας, δηλαδή.
2: Πάντα το κουμπάκι σου, το καλό.
0: Α, έχω την γνωμούλα.
2: Παιδιά, γι' αυτό το λέω.
0: Γνωμούλα.
2: Εντάξει. Το καλό είναι το πεδίο, Βασίλης. Τους έπιασα στα πράσα. Έχετε λοιπόν καταλάβει. Με κοιτάς λίγο με κοιτάς έτσι με λίγο σκοπτικά, λίγο έτσι με μία αλαζονία.
25: Όχι,
2: λίγο σαν τον, σαν τον Βασίλη Χιώτη με κοιτάς. Λοιπόν,
25: όχι,
2: ναι.
25: Όχι,
0: παιδιά, στον Αλέξανδρο τα λέει.
2: Στον Αλέξανδρο.
0: Όχι εμένα,
2: το καλό παιδί ο Βασίλη. Λοιπόν, έχετε ποτέ επιβεβαιώσει το κέρατο πιάνοντάς τους στα πράσα?
25: Συγγνώμη,
2: παρακαλώ,
25: να
2: δικαίωμα,
25: ρωτήσω κάτι.
2: Δικαίωμα.
25: Λοιπόν, μας ρωτάς αν πιάσαμε το δικό μας φίλο στα πράσα ή... Εγώ έχω πιάσει στα πράσα αγόρι κολλητής μου.
2: Πες το, να ανοίξει κουβέντα, σιγά.
25: Αυτό, δεν μου έχει τύχει ευτυχώς.
0: Μπήκες μέσα και ήταν καβάλα.
2: Μπράβο, ρε Βασίλη.
25: Ήταν σε ένα κλαμπ και φασονόντου. Στάσανε.
2: Και ο πατέρας μου τη χρησιμοποιούσε τη φράση. Τους έπιασε καβάλα. Σε ευχαριστώ. Παρακαλώ.
25: Καβάλα δεν μπήκα. Δεν ήταν. Ήταν σε κλαμπ και φασονόντουσαν.
0: Το
25: με
0: ίδιο
25: κάποια
0: κάνει.
25: Άλλη.
0: Το ίδιο
25: και ήτανε, τα είχε
2: αγόρι...
25: με την κολλητή μου. Ναι.
2: Τι έκανες, το πες.
25: Δεν φεύγα, το είπα. Το ίδιο δευτερόλεπτο.
2: Και τα κάνανε πλακάκια με το ίδιο. Και τα κάνανε πλακάκια.
25: Είπα, βάλε και τα καλά σου και έλα εδώ. Τι έγινε, ο δικό σου φασώνεται με μία.
0: Είχες φωτογραφική στο κινητό τότε.
25: Δεν είχε κινητά.
2: Αφού ήρθε, φόρεσε τα καλά τη. Απόψε φορά τα καλά.
25: Ήρθε, φόρεσε ένα κόκκινο φόρεμα. Και ήρθε.
2: Αφόρεσε και κόκκινο.
25: Κόκκινο. Δεν θα την ξεχάσω ποτέ αυτή τη στιγμή.
2: Και τι έκανε.
25: Τι να κάνει, το είδε και μεταχώρησε. Πήγε από εκεί, λέει, να σας κεράσω ένα ποτό, κάτι, κυρία, δεν μπορώ να πω. Λέει, να σας κεράσω κάτι την παρέα, τι πίνετε και αυτά. Και ναι, του έδειξε ότι το είδε και μετά, γεια σας.
0: Εγώ ευτυχώς δεν το έχω πάθει. Ούτε το
25: μετά αυτός δεν μου μίλαγε, γιατί με θεώρησε. Αλλά τι να κάνω, ρε φίλε.
2: Αλλά δεν γινόταν, και αυτός, ναι.
0: Να πω για την αδερφή μου, που το έπαθε πάρα πολύ έντονα.
2: Όντως η αδερφή σου ή ένας φίλος μου.
0: Η αδερφή μου.
2: Ναι, ναι.
25: Αυτό ισχύει.
0: Και πήγαινε...
2: Να πούμε χαιρετισμού στην κυρία Λόλα, τη μαμά σου.
0: Δεν ξέρω, να
2: θα σου πω γιατί. Γιατί εκείνη λέει, σου έβαζε και έλεγε καλημέρα.
25: Μπράβο.
2: Στο
25: μπράβο.
2: Γείτονα το πρωί.
25: Σου δώσε τις αρχές.
0: Με το ζόρι. Γι' αυτό μου έχει μείνει τώρα και δεν θέλω να πω. Mm. Λοιπόν, παρόλα αυτά, η αδερφή μου, παιδιά, είχε πάθει ένα τέτοιο σοκ με μια σχέση που πήγαινε και μάλιστα πολύ σοβαρά. Μου έστελνε μηνύματα ότι είμαι απ' έξω και ακούω φωνές μέσα.
25: Ναι.
0: Είχε βάρδια, είχε παρκάρει αλλού το αυτοκίνητο, υποτίθεται αυτός ότι έλειπε. Η αδερφή μου είδε το αυτοκίνητο παρκαρισμένο στο δίπλα στενό, υποψιάστηκε και ανέβηκε πάνω. Πάει έξω από την πόρτα και ακούει να λέει μέσα εκφράσεις που τις χρησιμοποιεί και για αυτή.
2: Και για εκείνη.
0: Ακριβώς τα ίδια.
2: Είναι λιλοσέτα.
25: Δηλαδή,
2: θρίαμβος.
0: Γατούλα μου.
2: Γατούλα, ε.
0: Και μου λέει είμαι μέσα και ακούω αυτά που λέει σε μένα. Και λέω,
25: τι έκανε,
2: αλλά εγώ δεν είμαι μέσα.
0: Αλλά δεν είμαι μέσα.
25: Χτύπησε την πόρτα.
0: Όχι, περίμενε εκεί, παιδιά. Πάρα πολύ ωραία.
2: Εγώ δεν είμαι εγώ που έλεγε ο Λευτέρης Φανταζής.
25: Εγώ δεν είμαι εγώ.
2: Δεν είμαι
0: μέχρι
2: εγώ.
0: Που άνοιξε λίγο η πόρτα, σπρώχνει κινηματογραφικά η αδερφή μου την πόρτα με την ψυχραιμία τη. Μένουν αυτοί έτσι, τη λέει αυτό, πώ μπήκε μέσα. Και αρχίζει και παθαίνει μία έξαρση και τη κάνει με σένα, θα τα πούμε τον άντρα σου. Και φεύγει.
25: Αυτή η γκόμενα το είπε αυτό.
0: Όχι, η αδερφή μου στην γκόμενα, γιατί ήταν παντρεμένη.
25: Α, ήταν παντρεμένη.
0: Τώρα
25: παντρεμένη.
0: Μην πω κι άλλα, παιδιά, γιατί δεν είμαστε μεταξύ μας.
2: Α, την ήξερε,
0: μας.
2: Την ήξερε.
0: Ναι.
2: Αστεία.
0: Παιδιά, αληθινό γεγονός. Και πάει να φύγει, κατεβαίνει από το δεύτερο κάτω να φύγει και είναι κλειδωμένη η πόρτα.
25: Και
0: αρχίζει και.
2: Αυτή γιατί την κλείδωσε, ρε παιδάκι μου.
0: Κάποιος την κλείδωσε.
2: Η αδερφή σου την κλείδωσε.
0: Όχι,
25: από την πολυκατοικία.
2: Η αδερφή serial killer που την ζήτησε να σε εγκλωβίσει μέσα για να σου βάλει φωτιά σε τα ποντίκια.
0: Πραγματικά σου πολύ σοβαρό. Λοιπόν, αυτά. Μην πω λεπτομέρειες τώρα και εκθέσουμε.
2: Χώρισε. Δεν του
0: παρέχει.
2: Πολλές φορές τις του μπάρουν ένα
0: κλείδωμα. Και έσβησε και το τατουάζ.
25: Το ερώτημα εδώ είναι. Α, είχε κάνει το
0: τατουάζ.
25: Το ερώτημα εδώ είναι. Η παντρεμένη που τα είχε με τον κομμένο τη χώρισε.
0: Την έβγαλαν τρελή.
25: Είναι ακόμα λέω, εσύ φταίς
0: που δεν, ναι, εσύ φταίς που δεν τους ηχογραφούσες. Καλά να πάθεις. Παιδιά, αληθινό γεγονός τώρα.
25: Φίλε, αυτό μη σου τύχει.
2: Τα φωνικά ένστα.
0: Θα σας πω και φέρει και άλλες λεπτομέρειες. Κωνσταντίνα.
2: Τα φωνικά ένστα της Κωνσταντίνας που κλείδωσε την πόρτα για να τους εγκλωβίσει μέσα και να πνιγούν σαν τον Τιτανικό να πνιγούν.

0: Γνωμούλα.
1: Ταιριάζει το τραγούδι και με τα μηνύματα.
2: Εμείς ρίξαμε ένα φινάλε.
3: Ταιριάκι, νομίζω ότι θα έλεγες.
0: 6-9-37-9-49-9-49. Λυσάξτε. Έχετε πιάσει τα πράσα, σας έχουν πιάσει τα πράσα. Ανώνυμα, έτσι. Ή αν θέλετε, επειδή είμαστε και λίγο άμπαλοι εδώ, είμαστε λίγο ναυάγια. Όνομα και πράγμα, δεν υπάρχει αρχή, μέση και τέλος στην εκπομπή. Δεν έχουμε οργανώσει τίποτα. Ό,τι σκάσει. Εδώ, όλο λάθος και συνήθως δεν τα πάμε και πολύ καλά. Ενώ σε αυτό που έχουμε πει ότι θα γίνει στο τέλος. Αλλά γι' αυτό ακριβώς στην αρχή του μηνύματος γράψτε. Δεν θέλω να πείτε όνομα.
1: Μπράβο, άμα ωραία. Είναι ανώνυμο.
2: Μπράβο, γιατί εμείς θα το
1: μην
2: πούμε.
1: Πω δηλαδή εγώ όνομα τώρα.
2: Άμα δεν, όχι. Είναι, δεν λέει
1: θα
2: κάτι.
1: Πω. Ο Κωνσταντίνος, γιατί προτείνει.
2: Ναι.
1: Δεν λέει τι του έτυχε. Λέει σε αυτή την περίπτωση, παιδιά, ή φεύγεις κύριος, κυρία και ντυλείται όλα, ή τους κλειδώνεις το δωμάτιο του Λουίς Μίνα. Πρέπει να πετάς ένα σπίρτο.
0: Όχι τέτοια ρε παιδιά, να μου εντάξει, δεν πειράζει. Καλή καρδιά, καλή καρδιά.
2: Λοιπόν, ο Πέτρος.
0: Γιατί ποιος δεν έχει φάει. Ναι, προφανώς. Αλλά εμείς τώρα λόγω ραδιοφώνου πρέπει να τα λέμε αυτά. Αλλά πρέπει, οφείλουμε να είμαστε σωστοί. Αλλά ποιος δεν έχει φάει κέρατο.
2: Άντε.
1: Έλαντε.
2: Και ποιος δεν το έχει μάθει.
0: Ποιος δεν έχει ρίξει, δεν τολμώ να το πω.
1: Τι.
0: Α, μπράβο.
1: Δεν σε συμφέρει.
0: Έλα, έλα μου.
2: Βασίλη.
0: Έλα, Βασίλη μου, τι κάνεις.
2: Πέτρος.
0: Καλά, είσαι Αθηνούλα.
2: Ακούστε λίγο.
1: Έλα.
0: Για πες.
2: Λοιπόν, Πέτρος, ναι. Ευτυχώς εμένα λέει με θέλανε για φίλο όλες οι κοπέλες. Οπότε κοινός ήμουν καληνυχτάκιας. Οπότε δεν μου έχει τύχει. Ορίστε.
0: Ναι, ρε φίλε, αλλά κάποια σχέση θα έκανες.
2: Friend zone.
0: Friend zone κι εγώ. Ναι, εγώ το ξεκαθαρίζω για την αρχή.
2: Μέχρι εκεί.
1: Είδες όμως τι γλιτώνεις άμα δεν έχει σχέση. Γλιτώνεις το φόβο να σε κερατώσει. Γιατί υπάρχει ο φόβος, φίλε. Εγώ το βλέπω στον ύπνο μου κάποια βράδια. Βλέπω εφιάλτη.
2: Παιδιά, ότι καλύτερα εγώ. Friend zone παρά να του πιάσω έτσι όπως είπαμε. Δηλαδή, πραγματικά είναι εφιάλτη αυτό το πράγμα να το σκεφτεί να συμβεί.
1: Και σου μένει και τραύμα.
0: Και ειδικά αν είναι και γνωστό.
1: Ο Ουγγαρέζος όμως δεν έχει πει. Ο Ουγγαρέζος έχει λουφάξει.
2: Τον βλέπω με περίεργο ύφος.
1: Γελάει με την πάρτη μας και δεν κοιτάξτε, έχει πει τίποτα.
0: Καταρχάς, εγώ περιμένω τα ναυάγια να μιλήσουν.
1: Όχι, κοιτάξτε, θα μιλήσει κι εσύ.
0: Είναι γνωστό τα κερατά μου.
1: Τι.
0: Όλο ο κόσμο θα ξέρει. Ναι, πω θεού τώρα, εντάξει.
2: Τα έχει πει.
0: Ναι, ρε παιδί μου, εγώ δεν κολώνω αφού τα έχω ζήσει. Αλλά στα πράσα δεν έχω πιάσει. Γιατί προφανώ.
1: Σε φύλαξε ο Θεός.
0: Ακούστε να δείτε. Υπήρχε μια περίπτωση που αν έβλεπα μηνύματα, ήθελα να το παίξω κύριος και αξιοπρεπής. Αν έβλεπα, θα είχα γλιτώσει μια ώρα αρχίτερα το διασυρμό. Τον και τον και πανελλήνιο εξευτελισμό. Αλήθειες. Αυτό είναι το ένα. Το δύο. Εμένα λοιπόν. Να με πιάσουν κάποια στιγμή πιο πιτσιρικά που ήμουν τρίτο πρόσωπο.
2: Ναι.
0: Εντάξει, μας έχουν ψιλοκαταλάβει, αλλά δεν μας πιάσανε.
2: Μέχρι τώρα. Εκεί.
1: Α, έχεις, ναι. Έχεις υπάρξει και τρίτο πρόσωπο.
0: Τι από ψέματα, έχω υπάρξει. Αλλά για λίγο. Δηλαδή ότι θα χωρίσω, θα χωρίσω, θα χωρίσω. Δεν χωρίζει, δεν χωρίζει, δεν χωρίζει.
2: Παιδιά, δεν ξέρω αν θα είχα τη δύναμη να ανοίξω την πόρτα και να μπω μέσα.
1: Τι λες,
0: καλή. Περίμενε, αν το έχεις καταλάβει ότι γίνεται κάτι μέσα.
2: Αν το έχεις καταλάβει.
0: Απλώς θες να πάω να πάρεις το ρολόι σου.

0: Σαμπάνη.
1: Γεια σου, ρε Γιώργη ναι. Σαμπάνη με τα ωραία σου. Ναι, Βασίλη λέει, ναι.
0: Γιώργο Σαμπάνη.
1: Ο Γιώργο Σαμπάνη πολύ δυνατό. Με άλλη φωνή τραγουδάει, με άλλη μιλάει. Πολύ δυνατό.
0: Για Κατσαρίδη.
1: Όπω έχει πει ο Χρήστο Μάστορα, βέβαια. Εκείνα ζητήσει τα ρεστά, Γιώργο, άμα δεν σε αυτό που είπα. Βασίλη Φορτούνη Αθηνά Φαλίδου και ο Αλέξανδρο Βλαγαδάμη πιάσαμε κουβέντα για Κατσαρίδη.
0: Μα είδαν ξαναβγήκαν, ρε.
1: Μισό. Επειδή θέλω να το πω αυτό και θα το ξεχάσω και θα μου μείνει αποθυμένο και μετά θα
0: το πει.
1: Όταν μεγαλώσω θα βαρώ τα παιδιά μου. Λοιπόν, βγήκε το top 3. Διαβάζω στο Unbox Holics εδώ το top 3 των σειρών όλων των εποχών.
0: Ναι.
1: Νούμερο 1 είναι, σου λέει, το Breaking Bad. Νούμερο 2 το Σοπράνος. Και νούμερο 3 όλων των εποχών, ξαναλέω, το Game of Thrones.
2: Δεν έχω δει καμία.
0: Συμφωνώ για τα δύο. Βάζω το House of Cards. Το Σοπράνος δεν το έχω δει. Δεν έχει δει
1: Σοπράνος,
0: κανένα.
1: Να σου πω κάτι. Το έχουν πάρα πολλοί οι περιοπείς. Αλλά βλέπω, το δηλαδή. Θεωρώ λίγο. Και εγώ ξεκίνησα να το βλέπω. Δεν μπορούσα να το δω γιατί είναι και παλιό πια.
0: Πρέπει να δεις το Breaking Bad, το Game of Thrones.
1: Το βέβαιο είναι ωραίο. Κάνει κάτι κοιλιές, θα σε εκνευρίσει το Breaking Bad. Δηλαδή, αν θες το Ozark. Ozark δεν λέγεται. Είναι η επόμενη γενιά του Breaking Bad.
0: Ωραίο και το Ozark.
1: Αλλά σε κάθε περίπτωση, και θα σου θυμίσει και κάποιους Έλληνες μηντιάρχες, ψηλοεπιχειρηματίες που μπλέκονται και τα λοιπά, που ουσιαστικά ξεπλένουν χρήματα.
0: Τώρα μας πήγες στις σειρές.
1: Ναι, σωστά. Πάμε στις Κατσαρίδες. Μισό λεπτό. Πριν από αυτό. Τώρα θα φωνάζει η Δέσποινα. Έχετε πιάσει 4 θέματα. Σαν να την ακούμε στα μάξι της. 6-9-37-9-49-9-49. Το θέμα ημέρας είναι. Τον έπιασα, την έπιασα, με έπιασαν στα πράσα.
2: Μπράβο. Εντάξει.
1: Πάμε στις Κατσαρίδες. Έχουμε θορυβηθεί. Διότι έχουν βγει οι Κατσαρίδες προς τα έξω.
0: Παιδί μου, βγάζω το σκύλο βόλτα και έχουν ξαναεφανιστεί.
2: Στα Πετράλων έχετε θέμα. Θυμάσαι... Και στον
0: Ταύρο. Θυμάσαι μετά τη μεγάλη βροχή που είχαν εξαφανιστεί γιατί δεν ξέρω πνίγονται.
2: Λογικά μπαίνουν μέσα στους υπονόμους.
1: Όχι, κολυμπάνε πρόστιο. Πνίγονται, έντομα είναι. Μα τι λέει.
0: Λοιπόν, έχουν εμφανιστεί. Είναι φόβος και τρόμος.
1: Πιο έντομο δεν πνίγεται.
2: Πολλά δεν πνίγονται.
1: Για πες μας ένα.
2: Δεν πνίγεται.
0: Μισό λεπτό. Ναι. Έχετε φόβο για τις Κατσαρίδες.
1: Έχουμε, κοίταξε, οι Κατσαρίδες τις συχαίνομαι, δεν τις φοβάμαι. Ωραία. Δηλαδή μου έχουν πει ότι είναι βρώμικες και δεν θέλω να.
0: Για άκουσε παρακαλώ.
3: Ναι,
0: παρακαλώ.
3: Φοβία για τις Κατσαρίδες. Πού πηγάζει αυτή η φοβία.
4: Μάλλον θα γελάσετε, αλλά πάντως να ξέρετε, το λέω προκαταβολικά παρότι γελάω. Η φόβη για τα δυστυχτικά έντομα ανάγονται σε κάτι που το λέμε φόβος του Πέους.
2: Τι?
4: Ακούγεται λίγο βαρύγδουπο.
1: Ναι, είναι. Όλα εκεί ανάγονται.
4: Ο φόβος της Κατσαρίδας που έγινε πιο πριν
2: ναι.
4: Ανάγεται σε κάτι έντονο, άσχημο,
0: ναι.
4: Περίεργου σχήματος.
2: Όχι, ρε, παιδιά,
4: εντόμου, το οποίο έχει την ικανότητα να διεισδύσει οπουδήποτε. Από τρύπες, ντουλάπες και σε ξύλα μέχρι.
1: Μόνο το δικό μας
2: έντομο. Γιατί διεισδύει η Κατσαρίδα.
1: Μόνο το δικό μας έντομο δεν διεισδύει.
4: Σε έναν αρχαίγωνο φόβο ότι.
0: Ολοκληρώνει,
4: θα διεισδύσει κάποιο Πέος μέσα.
3: Από τους 4-5 που βλέπω, τουλάχιστον οι 3% που θα δουν μια Κατσαρίδα θα τρομάξουν και αυτοί. Δηλαδή θέλω να πω ότι δεν είναι φόβος μόνο των γυναικών.
4: Δεν αντιλέγω, αλλά τέτοιον φόβο έχουν και οι άντρες, ξέρετε.
1: Άρα δεν φοβόμαστε την Κατσαρίδα, φοβόμαστε να το φάμε.
2: Τι λες εσύ.
1: Έτσι είναι. Όπως το λέω εγώ.
2: Αυτό είναι
1: μούφα. Τα λέω επιστήμονες, τα λέω επιστήμη, εγώ τα λέω.
2: Αυτό είναι μούφα.
1: Δηλαδή, συγγνώμη, εγώ δηλαδή που φοβάμαι τις νυχτερίδες. Έχω αιδιοφοβία.
2: Γιατί η νυχτερίδα παραπέμπει σε δύο.
1: Σε μερικές περιπτώσεις, ναι.
0: Έχει αυτό το σχήμα.
2: Τι λες εσύ.
0: Αράχνες.

0: Συγγνώμη, δεν θέλω να δει. Δηλαδή, εμένα τώρα που μου έρχεται η κατσαρίδα, τούμπα κατσαρίδα, με τα πόδια κολλημένα στο θώρακα που είναι νεκρή. Τι φοβάμαι ακριβώς?
1: Το αεραποστολικό.
0: Μπράβο.

0: να βανδύ, όλα οδηγούν σε σένα στο ρυθμό 949. Έχει πάρει φωτιά εδώ πέρα η μηνυματιέρα, να ξέρεις.
1: Ναι, γίνεται χαμός.
0: Ωραία.
2: Να πούμε λοιπόν μια καλημέρα και κουράγιο στα παιδιά που είναι κολλημένα στην κίνηση.
0: Έχει πολύ κίνηση.
2: Και πάρτε τώρα, τάισε το λαό εδώ πέρα τα ναυάγια, τάισε τα με μηνύματα. Παρακαλώ.
1: Καλημέρα στα παιδιά. Εγώ βρήκα τα μηνύματα στο γαμήλιο ταξίδι και δεν μπορούσα να φύγω γιατί ήμασταν στο εξωτερικό.
2: Πολύ γνωστός παρουσιαστής. Τον έχει πιάσει η γυναίκα του στο γαμήλιο ταξίδι να την κερατώνει.
0: Πώς έγινε τότε?
2: Όχι, την κερατώνει πριν. Απλώς αυτή το κατάλαβε στο γαμήλιο ταξίδι. Ναι. Το οποίο είναι αυτό κι αν είναι. Γιατί εσύ αυτό που μας είπες πριν, τουλάχιστον γλίτωσε η αδερφή σου.
0: Λοιπόν, να διαβάσω το Μιχάλη, είναι διαβαστερό. Ωραία.
1: Τραγικό.
0: Ήμουν παντρεμένος 9 χρόνια, λέει ο Μιχάλης, και μια μέρα έτυχε να πάρω ρεπό από τη δουλειά και με πήρε ο κολλητός μου τηλέφωνο που είμαι και τι κάνω. Του είπα ότι έχω ρεπό, να πάμε για καφέ και μου λέει: θέλω να σου δείξω και κάτι. Oh. Πάμε λοιπόν. Με πάει σε μια καφετέρια, λέει ο Μιχάλης, που ήταν η πρώην μου, με τον άλλον μέσα στα μέλια εκείνη τη στιγμή. Μπαίνω μέσα, πάω, πληρώνω τους καφέδες και τη λέω: από εδώ και πέρα, ζεις δεν ζεις, αναπνέεις δεν αναπνέεις, δεν με νοιάζει, και έφυγα.
1: Τα νεύρα μου.
0: Στενάχω.
1: Φουντώνω με αυτά τα θέματα, παιδιά.
2: Τσαντίστηκε, Αθήνα.
1: Ναι, δεν μπορώ. Νευριάζω πάρα πολύ.
0: Λοιπόν, θέλετε να πάμε ένα διάλειμμα γρήγορο για να συνέλθουμε.
2: Να συνέλθουμε, παιδιά, όπως λένε και η ενημερωτική. Να βάλουμε μια ανωτελεία.
0: Περίμενε. Λοιπόν, άρα και λοιπόν, μια χαρά το λέω λοιπόν. Σε διαφημιστικό περιβάλλον, το φθινόπωρο πλησιάζει, οι ρυθμοί αλλάζουν. Ώρα να φροντίσουμε λίγο περισσότερο τον οργανισμό μας με τα απαραίτητα θρεπτικά συστατικά Vitorans Immuno με βιταμίνη C και ψευδάργυρο για τη φυσιολογική λειτουργία του ανασωπητικού και μάλιστα για όλη την οικογένεια από 9 ετών και άνω. Και για όσους θέλουν μόνο βιταμίνη C, Vitorans αναβράζουν τα δισκία ενός γραμμαρίου με υπέροχη γεύση πορτοκάλι, τώρα και σε νέα πρακτική. Συσκευασία Tube.
3: Σύγχυ Student Hot Takes. Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
4: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
5: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
6: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Sirius Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το Sirius Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο vodafonesigiu.gr.
7: Ανακάλυψε τη Σερβία. Τα τοπία της όπου η φύση μένει αυθεντική. Την ιστορία της που ζωντανεύει σε κάθε πέτρα. Τον ποταμό της που χάραξε την πορεία του τόπου. Την πόλη όπου κάθε βράδυ γράφει τη δική του ιστορία. Και τις γεύσεις της γεννημένες από τον ήλιο και τη γη. Ανακάλυψε τη Σερβία με 15 εβδομαδιαίες πτήσεις από Αθήνα προς Βελιγράδι. Air Serbia. Η παράδοση απογειώνεται.
8: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία.
9: Λογαριασμοί.
8: Υγεία. Σούπερ μάρκετ.
9: Μίτινγκ.
8: Λογαριασμοί
9: συνεργείο.
8: Υγεία. Υγεία.
10: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικεασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
11: Ναι. Αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
12: Αυτός έχει ρόδες.
13: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
11: Τελικά είναι κρικρή ή Ford Ranger?
12: Δεν ξέρω. Ερδεύτηκα.
14: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
15: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 20% σε όλα τα χρώματα Βέχρο και υβριδικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζωμάτιζο Flex Hybrid 15 κιλών μόνο 52 ευρώ. Ισχύει έως 27 Σεπτεμβρίου. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
16: Ξέρω ότι κάθε μέρα ακούς πολλά. Όλα είναι στο μυαλό.
17: Αν το πάρεις απόφαση, θα δυνατήσεις.
16: Όχι, όχι, δεν μπορεί. Τρως κρυφά. Φερμουάρ. Το ράβεις και θα τα χάσεις.
18: Άκου κάτι και από μένα. Η παχυσαρκία είναι μια χρόνια νόσος και μπορεί να οδηγήσει σε αρκετές επιπλοκές για την υγεία. Έχεις κάνει τόσες προσπάθειες να χάσεις βάρος, αλλά στο τέλος καταλήγεις στο ίδιο σημείο. Δε φταίσαι εσύ. Το σώμα σου αντιστέκεται στην απώλεια βάρους και χρειάζεται βοήθεια. Μίλα με τον γιατρό σου. Εκστρατεία ενημέρωσης για την παχυσαρκία της εταιρείας Pharmaserve Lilly.
19: Καλά, ε! Σήμερα έκανα τρίαθλο.
20: Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο.
19: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch. Όλα βγήκαν off.
20: Off, τι πάθαμε.
19: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή η επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
21: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
22: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
23: Κάθε Σεπτέμβρη ξεκινά μια νέα διαδρομή για τα παιδιά, τους γονείς, τους φοιτητές, για όλους μας. Και η σωστή διαδρομή ξεκινά με το σωστό αυτοκίνητο. Από 24 έως 28 Σεπτεμβρίου στο Back to School Bazaar του Stock Center θα βρείτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με όφελος έως 2.000 ευρώ. Η νέα σεζόν ξεκινάει από το Stock Center.
24: Έως 2,25% αποταμιευτικό, αυτό θα πει επιτόκιο.
25: Και τη νέα σεζόν το λέει η τσέπη σου. Ξεκινά αποταμίευση με τη Snappy και μην αφήνεις τα λεφτά σου να κάθονται, γιατί σου φέρνουμε επιτόκιο έως 2,25%. Χωρίς κλείδωμα χρημάτων, μηνιαία καταβολή των τόκων και προστασία καταθέσεων έως 100.000 ευρώ από το ΤΕΚΙ. Snappy, η πρώτη ελληνική neobank. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερα στο snappybank.com.
26: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
27: Πολτρούνες σοφά, σόλο διβάνι,
28: τι κουαλίτα.
29: Ψηρά, ξεκόλα.
30: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Φρέζιντερμ, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
31: Πρωινά Ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου στο ρυθμό 949.
2: Εδώ είμαστε λοιπόν. Έχουν μπουκώσει, παιδιά, τα συστήματα. Έχει πήξει το τηλεφωνικό μας κέντρο, όπως τα έλεγαν σε οποιοδήποτε τηλεοπτικό σταθμό. 6937-949-949 στο Viber. Ιστορίες με. Που πιάστηκε κάποιος στα πράσα. Πιάσατε εσείς, σας πιάσανε εσάς. Εδώ είμαστε, οι χειρότεροι από ποτέ. Βυθιζόμαστε στον πάτο των Ερτζιανών με την Αθηνά Αφαλίδου και τον Βασίλη Φορτούνη. Φυσικά μαζί μας και ο Αλέξανδρος Βλαχαδάμης.
1: Και ο Δημήτρης Ουγγαρέζος.
2: Να είστε καλά και η Vodafone είναι εδώ. Οπότε εσείς μπορείτε να στείλετε το μήνυμά σας στο 6937-949-949 και αν εκείνη την ώρα γλιστρήσει, γιατί είστε και λίγο ατσούμπαλοι, γιατί είστε ναυάγια όπως εμείς, μην ανησυχείτε, γιατί η Vodafone έχει τους Vodafone Tech Heroes και στο φτιάχνει στη στιγμή. Μέσα σε μία ώρα είναι, θα ξέρουμε τι έχει συμβεί και στο επισκευάζουν. Και αν θέλει παραπάνω, από 48 ώρες και πάνω, σου δίνουν αντικατάσταση. Με 12μηνη εγγύηση. Μπράβο στους Vodafone Tech Heroes, στα καταστήματα Vodafone και στο Vodafone.gr.
32: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
0: Μα στέλνετε κι εσείς πολλά μηνύματα. Η Βασιλική λέει ότι είναι παραδείγματος χάρη εξωτική η κίνηση στη μεταμόρφωση. Θα σας πω ότι ισχύει, γιατί από ό,τι βλέπω στο χάρτη, ναι, από τα Λιώσια μέχρι το Μαρούσι, όλη η Αττική Οδός είναι σταμάτα ξεκίνα. Mm-hmm. Έχει καθυστερήσει πολλές και το ποτάμι από το ύψος της Ιεράς Οδού μέχρι τη Λυκόβρηση και στα δύο ρεύματα, κυρίως το Ανωδικό μέχρι την Αχαρνών. Η Κηφισίας επίσης στα δύο ρεύματα, από τη Συμβολή με τη Μεσογείων μέχρι το Χαλάνδρι, το κατέβασμα της Μεσογείων από το ύψος της Αγίας Παρασκευής, μπαίνοντας στην Κατεχάκη από την Περιφερειακή, θα κολλήσει. Αρκετά. Η παραλιακή στο ύψος του Αλίμου και συνέχεια από το Δέλτα Φαλήρου μέχρι τον Πειραιά πάλι είναι σταμάτα ξεκίνα.
2: Oh.
0: Και το κέντρο άστα.
3: Ahoy, Mimiti! Ο καιρός σήμερα.
4: Μια φορά και ένα καιρό λοιπόν, στην Αττική ξημέρωσε και ο ήλιος. Ο Θεός ήλιος κρυβότανε πίσω από τα συννεφάκια. Είχε ρίξει λίγη βροχούλα όταν εσύ αποφάσισες να μπει στο αυτοκίνητό σου για να πας στη δουλειά.
2: Και μια και δυο.
4: Και μια και δυο. Ακούγοντας ρυθμό 949 και δώσε και πάρε. Ήτανε πολύ όμορφη μέρα γεμάτη υγρασία. Φοβήθηκες πως θα έχει τοπικές βροχές. Καλά φοβήθηκες. Αλλά ο ήλιος ξαφνικά εκεί γύρω στις 9:20 άρχισε να ξεπροβάλλει. Σήμερα λοιπόν στην Αττική όλη μέρα θα έχει μια υγρασία και λίγες μπορίτσες. Έξω όμως στην επαρχία μπορεί να πιάσει καταιγίδες και να βρέξει.
2: Γλυκό έγειρο υπνοτιστής.
4: Και μια και δυο κοιμηθήκανε.
5: Ξύπνα, Φορτούνη!

0: Αυτό είναι ο Θοδωρής Φέρης και είπες. Πρωινά λαμπάκια εδώ στο ρυθμό 949. Συνεχίζουμε να βυθιζόμαστε. Αφήστε τους άλλους να επιπλέουν. Με την Αθηνά, με τον Βασίλη, με τον Αλέξανδρο και όλους εσάς. Στο 6937 949 949 στο Viber. Είπαμε για τις κατσαρίδες, είπαμε για τα έντομα. Τελείωσε αυτό το θέμα.
1: Ναι.
0: Νομίζω δεν έχουμε κρεμότητες. Πρέπει να πάμε στο ΙΕΚ να βαγεί.
2: Σιγάν! Μάθημα ξέρεις.
3: Λέει.
4: Είναι ΙΕΚ ναυαγή.
0: Θυμίζω το θέμα με ημέρα στο 6937-949-949 είναι τους έπιασα ή την έπιασα ή τον έπιασα ή με έπιασαν στα πράσα και αγαπημένου μαθητές καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Γιατί με κοιτάτε?
1: Σε βλέπουμε πολύ σοβαρό σήμερα.
5: Γιατί είμαστε προσεκτικοί.
1: Κάτι λοιπόν θα μας πεις δύσκολο.
0: Όχι, όχι. Θα μιλήσουμε για τη φύση και για τα ζώα.
1: Α, μ' αρέσει. Ωραία. Η φύση.
0: Λοιπόν, ξέρετε πως ως προς τη φυσιολογία των ζώων καταλαβαίνουμε πως η φύση, η σοφή φύση, ο Θεός θα μπορούσε να πει κάποιος,
1: ναι,
0: αν πιστεύει.
5: Η πλάση.
0: Έχει πλάσει η πλάση τα ζώα για να καταλαβαίνουμε αν είναι ανάλογα με τις ανάγκες του σαρκοφάγα ή φυτοφάγα. Έχει σχέση με
1: τα δόντια.
0: Τη μουσούδα.
1: Τα δόντια.
0: Τη μουσούδα.
1: Ναι.
0: Τα δόντια.
5: Περίμενε.
1: Τι μουσούδα.
5: Περίμενε να το τεστάρουμε. Γιατί
0: και τα δόντια φυσικά έχουν. Όλα παίζουν ρόλο.
1: Αλλά πώς βγαίνει προς τα έξω.
0: Έχετε παρατηρήσει πώς είναι η μουσούδα των σαρκοφάγων και πώς είναι η μουσούδα των φυτοφάγων ζώων.
1: Στα σαρκοφάγα βγαίνει προς τα έξω.
5: Τι λες, μωρέ.
1: Είναι μυτερή.
5: Γιατί δεν υπάρχουν χορτοφάγα τα οποία η μουσούδα βγαίνει προς τα έξω. Το πρόβατο.
1: Το πρόβατο δεν βγαίνει προς τα έξω.
5: Τι είναι, προς τα μέσα.
1: Ναι. Είναι προς τα μέσα η μουσούδα του πρόβατου.
0: Λοιπόν, όχι, δεν είναι αυτό.
1: Α.
5: Ιγνάθος.
0: Τι.
1: Τι Ιγνάθος.
5: Όταν. Μισό λεπτό. Όταν είναι σαρκοφάγο, τώρα ναι, δεν το ξέρω. Μπορεί να κινηθεί και η άνω και η κάτω Ιγνάθος.
0: Ενώ στα φυτοφάγα κινείται μόνο η κάτω, σαν ταμιακή.
1: Ναι.
0: Κάτσε να σα το πω, θα το έχει συμμαθεί. Λοιπόν, μάθω στο μόνο.
1: Όχι, πες το.
0: Όχι, όχι.
1: Θέλουμε να μάθουμε.
0: Λοιπόν, στα φυτοφάγα, τα μάτια είναι αριστερά και δεξιά για να ελέγχουν αν έρχεται κάποιο. Στο πρόσωπο, ρε παιδί, μουσούδα.
1: Τι που μας είπε, λεποδιάρη, μας είπες μουσούδα για
0: εσύ,
1: να βρούμε τη λάθος.
0: Μα έχετε ξεκινήσει από την Γνάθο και έχετε πάει
1: μουσούδα.
0: Μέχρι τα
1: μουσούδα μας είπες.
0: Μουσούδα είναι όλο το πρόσωπο.
1: Όχι, τα μάτια είναι ξέχωρα.
0: Άσε να σου πω αυτό που σε ενδιαφέρει και
1: ωραία,
0: μην το παλεύεις, μην το πολεμάς. Λοιπόν, στα φυτοφάγα τα μάτια είναι δεξιά και αριστερά για να ελέγχουν περιμετρικά αν έρχεται κάποιος να τους επιτεθεί την ώρα που τρώνε το γρασιδάκι τους. Ενώ τα επιθετικά σαρκοφάγα έχουν τα μάτια μπροστά για να στοχεύουν στο θύραμα.
1: Έχει το πρόβατο τα μάτια αριστερά και δεξιά.
0: Ναι.
1: Πώς καλέ, όχι, δεν
0: το έχει το πρόβλημα. Δεν ρετάρει καθόλου καλά.
1: Τι λες,
0: σαν και εμένα.
5: Έχει το γουρούνι τα μάτια του μπροστά.
0: Το γουρούνι είναι αλήθωρο, παιδί μου. Είναι γνωστό αυτό.
1: Θα πω να το δω.
5: Δημήτρια.
1: Γουρούνι αλήθωρο.
0: Τώρα, εντάξει, δεν έχω δει και γουρούνι με γυαλιά. Ρία, βοήθα μας. Η Ρία, α πούμε, έχει φίδι.
1: Ναι, το
0: με τον Αλεξάνδρου. Ο Αλεξάνδρου είναι το φίδι.

0: Ρε παιδί μου, είναι αυτό το τραγούδι. Καλημέρα σας, πρωινά μου ναυάγια. Από το Βασίλη, από την Αθηνά, θα πούν και μόνοι.
1: Καλημέρα σας, ναυάγια.
0: Ναι. 6937-949-949, τους έπιασε στα πράσα ή μας έπιασαν στα πράσα. Λέω ότι είχε επικρατήσει εκείνος ο παροξυσμός, αν θυμάστε, μία περίοδο να κόψουμε ταινίες, σκηνές, τραγούδια που ήταν φτιαγμένα σε προηγούμενη δομή, ας πούμε, και τώρα λόγω του Μητού χτυπάγανε στα αυτή. Ένα από αυτά ήταν και το ανάποδα του Χατζηγιάννη. Γιατί λέει σε κάποια φάση και όταν εσύ θα λες όχι, εγώ θα. Σαν ακούω, ναι. Το οποίο, αν το ακούσεις, όχι μόνο είναι υπερβολικό, αλλά δεν το λέει αυτό. Ο στίχος αυτό λέει ότι εσύ θα μου λες όχι και
1: αλλά εγώ θα επιμένω.
0: Σαν άκουσα ναι, λέει.
1: Ναι.
0: Αλλά όλο το κόνσεπτ είναι ανάποδα. Δηλαδή λέει ότι θα ήθελα να ζω σε έναν κόσμο που όλα είναι ανάποδα.
1: Ωραία.
0: Και εκεί που θα με θέλει.
1: Δεν είναι αυτό. Δεν
0: θα φεύγω
1: αυτό.
0: Και εκεί που θα φεύγω θα με θέλει. Λέει, ας πούμε. Ή λέει διάφορα. Και λέει ξανά
1: παραδείγματα. Ένα κόσμο.
0: Ένα φανταστικό το λέει κιόλα. Σε έναν κόσμο
2: μα
0: ανάποδα.
2: Καταλαβαίνει ότι είναι ένα ερωτευμένο ο οποίο δεν δέχεται την απόρριψη επειδή
1: ναι, αλλά σου λέει γιατί δεν τη δέχεσαι.
2: Ερωτευμένος άνθρωπος είσαι. Δεν θέλεις να χωρίσεις. Εντάξει. Δηλαδή όλα πια θα τα. Κάπου
0: όχι, ρε παιδί μου, λέει ότι ακόμη και η απόρριψη που τώρα υπό κανονικές συνθήκες με στεναχωρεί, σε αυτόν τον ανάποδο κόσμο θα είναι ο τρόπος να μου λες ότι με θες. Είναι ένα σουρεαλιστικό. Τότε, ας πούμε, έγινε η μεγάλη συζήτηση, αν θυμάστε, με τον Γκραουνάκη και το.
1: Και την άλλη
0: στον το Άδωνη. Και την άλλη και την.
1: Πήγα στην Άδωνη για καφέ.
0: Στον Άδωνη με τη Χοντρή.
2: Α, καλά, τραγικό.
1: Αυτό. Αφαιρέθηκε τελικά.
0: Όχι, δεν το τραγούδισε η Άλκης της.
2: Ναι, που επέλεξε να το αφαιρέσει γιατί.
0: Δεν το αφαίρεσε αυτό.
1: Όχι, η Άλκη.
2: Φυσικά και δεν το
1: αφαίρεσε.
2: Έκανε κενό. Είναι δυνατόν, ρε παιδιά.
1: Νόμιζα το ρεπορτάζ που έκανε ότι σου γύρισε το μάτι.

0: Εγώ μια αλήθεια.
1: Όχι, όχι,
0: τώρα. Εγώ μια αλήθεια να σας πω πάντως όταν το λέω, όταν το βάζω στο τραγούδι. Προφανώς είναι σταθερό στα σετ. Δεν το τραγουδάω το για καλό και για κόμμα. Μπέσω σε κανένα που θα το παρατηρήσει.
1: Ναι, ακούστε.
2: Εδώ δεν θα το κάνεις και εσύ. Λογοκρίνεσαι.
0: Λογοκρίνομαι. Όταν έχει παιδάκια. Να σας πω μια αλήθεια. Το ξέρουν και οι γονείς τώρα που ακούνε. Όταν έχει παιδάκια, ξέρουν απ' έξω. 8χρονα τώρα, 9χρονα που έχει παίξει. Ναι, έχω παίξει σε γάμο που ήταν τα παιδάκια που χορεύανε.
2: Και λένε δικό σας.
0: Τραπ. Τραπ με στίχους σοβαρούς. Ναι. Σε βάζω κάτω και σε κάνω και σε δείχνω και σε αυτό και σε βάζω. Και τα ξέρουν όλα.
2: Δεν καταλαβαίνουν τι λένε.
0: Ξέρουν τα λόγια, αλλά δεν καταλαβαίνουν τι λένε. Προφανώς δεν καταλαβαίνουν τι λένε. Εκεί θα ήταν πραγματικά ανησυχητικό. Ναι. Αλλά λέω ότι εκεί, ακόμη και αν βρίζουν, το χαμηλώνω εγώ. Ναι. Δεν είναι καιρό και μπροστά στους γονείς να βάζεις υβρισχές στα παιδιά, γιατί ο άλλος ο παιδί μου μπορεί να μην θέλει το παιδί του.
1: Αυτό που λες εσύ, μιλάμε για ακραία πράγματα.
0: Ακραία πράγματα. Έχεις δίκιο, δεν θα το συγκρίνω άλλο το ένα άλλο το άλλο. Αλλά κατά καιρούς. Γιατί δεν υπήρχε το τραγούδι του Καρβέλα και θα επιστρέψουμε, γιατί έχουμε και τη συνέχεια της συνέντευξης Καρβέλα. Όχι, το.
2: Ο σκύλος μου είναι γκέι.
0: Όχι, παιδί μου. Κάτσε τώρα, μου βάλες από πίσω τη Βύση και. Α, να, κολλάει.
2: Βύση Καρβέλα.
0: Το τέτοιο ρε, παιδιά, με το που λέγε.
1: Με τα πρόσθετα, τα μαύρα, τα εσόρπα.
0: Όχι, το παιδί που ακολουθούσε το.
1: Η καμπάνω στο τελβάι, όλα τα έχουμε πει.
2: Δαίμονες.

0: Έλα και έρχεται η συναυλία σιγά σιγά, ρε παιδί μου.
1: Έρχεται, το θυμήθηκα το τραγούδι εγώ.
2: Τι? Άντε, πες.
1: Ναι, ήταν το Διαβολάκι του Καρβέλα που έλεγε με μπλε. Καλημέρα στην Πέτη Μαγκύρα που μας ακούει.
2: Καλημέρα, Πέτη.
1: Respect στην Πέτη.
2: Ήσουν θεά χθες.
1: Πάντα είναι θεά η Πέτη.
2: Πάντα, φυσικά.
1: Λοιπόν, αυτό που λέει με μπλε ποδιά και τσάντα σχολίκια, Διαβολάκι. Διαβολάκι, δώσ' με ένα
2: δεν το έχω ακούσει ποτέ.
0: Εντάξει.
1: Ναι, τέλος
0: το έχω ακούσει.
1: Άλλες
0: ναι,
1: εποχές τότε.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Λοιπόν, okay. Ελάτε. Το έκλεισε γιατί να μην είναι εκκρεμές. Είναι εκκρεμότητα.
2: Όχι, παιδί μου, βγες εκκρεμότητες. Μία εκκρεμότητα έχουμε σήμερα, να πάμε σούπερ μάρκετ να αγοράσετε τα νέα προϊόντα Mr. Grant που θα τα δοκιμάσετε σήμερα στο Μασούτι αν δεν τα έχετε δοκιμάσει ήδη και θα πάθετε σοκ. Με επιλεγμένες πρώτες ύλες, έμφαση στην τοπική παραγωγή και επιστοποιημένη ποιότητα. Ποιοτικές επιλογές για την καθημερινότητα σε οικονομικές τιμές και μεγάλες προσφορές. Μασούτι, λοιπόν, ποιότητα και οικονομία πάνε μαζί. Αυτά.
1: Και τι δεν έχουμε, καταρχάς 6937-949-949 στο Viber. Τον έπιασα, την έπιασα στα πράσα, ιστορίες ανώνυμες για να μπορέσουμε να συζητήσουμε. Και έρχεται φυσικά Ούγκα Challenge και έχουμε και τη λέξη των χαμένων μαπών. Και κίνηση και καιρό.
0: Καλημέρα.
3: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα.

0: Λίντα!
1: Μαμά, τέλειωσε η ζεύρα!
2: Μπαμπά, τελείωσε και ο βάτραχος!
3: Η φροντίδα γίνεται πιο εύκολη όταν τα παιδιά την αγαπούν. Ευδέρμα Baby Derm. Νέα ολοκληρωμένη σειρά δερμοκαλλυντικών προϊόντων για βρέφη και παιδιά σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις με την υπογραφή της Intermed. Με συστατικά υποστήριξης του δερματικού φραγμού, χωρίς σαπούνι, παραμπένς και συντηρητικά. Από τη γέννηση μέχρι την εφηβεία, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο. Ευδέρμα Baby Derm. Από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed είναι η απάντηση.
4: Πόσες στιγμές χωράνε μέσα σε 12 χρόνια? Αμέτρητες. Η Ίναλαν, η ελληνική εταιρεία που 12 χρόνια τώρα συνδέει ανθρώπους, σπίτια και επιχειρήσεις, γιορτάζει όσα μας ενώνουν με 300 Mbps συμμετρικό ίντερνετ μόνο με 12 ευρώ. Ίναλαν. 12 χρόνια μεγαλώνουμε μαζί.
3: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
2: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες ΙΠΑΣ και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
5: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις σταυρόλεξα.
2: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
6: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΙΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΙΠΑΣ, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
7: Μη βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
8: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
9: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
10: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
11: Ο κόσμος των κεφίρ Στάμου γίνεται ακόμα πιο δυνατός και απολαυστικός. Νέα κεφίρ High Protein Στάμου για ακόμα περισσότερη πρωτεΐνη. Δοκιμάστε κεφίρ High Protein με 30 γραμμάρια πρωτεΐνης και κεφίρ High Protein Φράουλα με 25 γραμμάρια πρωτεΐνης ανά μπουκάλι.
12: Όχι απλώς νιασυναμίδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
13: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20 έως 50% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
14: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο Act. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. Acto. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
15: Ο ρυθμός 949 προτείνει.
16: Νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Αυτόν τον Σεπτέμβριο οι επιλογές δεν τελειώνουν. Στη Θεσσαλονίκη, το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ φέρνει τη Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη στο Θέατρο Δάσους για μια μοναδική παράσταση στις 21 Σεπτεμβρίου. Η Σκυτάλη περνά στην Αθήνα. Στις 25 Σεπτεμβρίου, ο Τζακ Σαβορέτη ανεβαίνει στο Λυκαπιτό για μια μοναδική συναυλία. Και στις 26, η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση, την απόλυτη Ελληνίδα στάρ στο ΟΑΚΑ. Κι αν το δικό σου mood είναι περισσότερο θέατρο, πάμε στο Αγοριού απέναντι, τον Ρέπα και Παπαθανασίου, έως τις 3 Οκτωβρίου στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
17: Jack, there's a boat. Jack, I'll never let go. I promise.
0: Άγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
18: Εδώ είμαστε λοιπόν, όπως και αν έχετε ξυπνήσει, όπως και αν νιώθετε με στην κίνηση, μην αφήνετε τώρα τις σκέψεις να σας κατακλείσουν. Ακούστε εδώ πέρα τις διάφορες μπαρούφες που λέμε εμείς και αν μπορέσουμε να σας κάνουμε να χαμογελάτε για να κάνετε τους άλλους να ανησυχούν, τότε έχουμε καταφέρει το σκοπό μας να βυθιστούμε. Αφήστε τους άλλους να επιπλέουν και να ανταγωνίζονται ο ένας τον άλλον. Εμείς πηγαίνουμε προς τον πάτο. 9 και 5 πρώτα λεπτά, 22 Σεπτεμβρίου, Τρίτη. Για του λόγου του αλήθεια ότι είμαστε λάβοι, μην κοιτάζε με μισό μάτι.
2: Δεν γιορτάζει κανένα σήμερα, δεν μα είπε γιορτέ σήμερα. Έχεις αυτό θυμήθηκα τώρα. Ότι, ναι. ότι δεν μα είπε τι ημέρα έχεις είναι δίκιο. Και τα λοιπά.
18: Που έχω την εντύπωση ότι ναι. δεν γιορτάζει κάποιο. Το κοιτάζω όμω.
2: Okay.
18: Όσο το κοιτάζω, ναι. να σα πω ότι έχουμε τη λέσχη των χαμένων μαπών με λέξη σημερινή. Την κατσαρίδα!
19: Οκ.
18: Okay, okay.
19: Κάνει ρήμα. Κάνει με το σεΐδα, είσαι μια κατσαρίδα, θέλω να. Κλπ.
18: Πλάκωσα την αρίδα. Ο Φωκάς γιορτάζει σήμερα.
2: Ο Φωκάς.
19: Και είναι Διεθνή ημέρα λευκή σοκολάτα, παιδιά. White Chocolate Day.
18: Να πούμε χρόνια πολλά στο Φωκά Ευαγγελινό.
2: Φιλιά, χρόνια πολλά. Εσείς τώρα γράφτε και το ποίημα σας με τη λέξη κατσαρίδα. Να μας κάνετε να γελάσουμε, παιδιά. Αυτό είναι ο στόχος.
18: Και στο 2-10-68-35-722, για να μην χρεώνεστε κιόλας. Καλά, όχι ότι χρεώνεστε στο Viber τώρα, μην μου κλαίγεστε. 1994, σαν σήμερα, μεταδίδεται το πρώτο επεισόδιο της αμερικανικής τηλεοπτικής σειράς Τα Φιλαράκια. Και τώρα ανακοίνωσε χθες το Netflix. Ποια πλατφόρμα?
19: Το Netflix.
18: Νομίζω το Netflix. Το ντοκιμαντέρ τριών επεισοδίων για τη ζωή του Μάθιου Πέρι.
19: Δεν
18: του Μάτι.
19: Δεν έχω δει Φιλαράκι, το πιστεύεις?
18: Αλήθεια λες?
2: Ναι.
18: Υπάρχουν διάφοροι τώρα στο TikTok, είναι ένα trend που βγαίνουν και λένε ότι ποτέ δεν κατάλαβα το χιούμορ των Φιλαρακίων. Το οποίο είναι το βασικό επιχείρημα. Δηλαδή, όσοι λέγανε γιατί είναι τόσο επιτυχημένη αυτή η σειρά, αυτό ανέφεραν. Ότι έκαναν να γελάσει ο Κινέζος, ο Ιαπωνέζος, ο Λατίνος, ο Έλληνας. Όλοι γελούσαν.
19: Εγώ, παιδιά, επειδή μάλλον δεν έχω συνηθίσει το live κοινό και αυτή την αντίδραση, ή να μειωθεί κάποιο το να γελάσω με το ζόρι.
2: Δεν σε οθεί να γελάσει.
19: Δεν το προσπάθησα. Εγώ είμαι περισσότερο του office. Ναι. Το office μου αρέσει περισσότερο το στυλ.
2: Πάντως,
19: το
2: office είναι πιο ξεχωριστικό. Γενικά, ότι το χιούμορ, παιδί μου, δεν είναι για όλου. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν χιούμορ, υπάρχουν άνθρωποι που δεν έχουν. Υπάρχουν άνθρωποι που αντιλαμβάνονται άλλο χιούμορ, άλλοι που αντιλαμβάνονται.
19: Είναι και η περίοδοι τη ζωή μα, η οποία.
18: Ναι,
19: σωστό είναι. Ωραία. Που βλέπουμε την κάθε σειρά. Δηλαδή, μπορεί να μην ήμουν σε μουτ σε διάθεση εκείνη την περίοδο που ξεκίνησα να τα βλέπω. Οπότε το σταμάτησα να ξέρω.
18: Αυτή η σειρά
19: δεν
18: είναι.
19: Δεν το ξαναπροσπάθησα.
18: Η feel good σειρά, δηλαδή comfort. Ναι. Δηλαδή τη βλέπει ούτε όπω και να είσαι.
19: Προφανώ, αφού όλο ο κόσμο παγκοσμίω το έχει δει, εννοείται ότι είναι αριστούργημα. Εγώ δεν έχω καταφέρει να το δω.
2: Απλά λέω για το. Επειδή είπε ο Δημήτρο ότι κάποιοι λένε πω δεν καταλαβαίνουν αυτό το χιούμορ.
19: Το ακούω εγώ αυτό να ξέρω.
18: Όλοι, παιδιά, είναι αποδεκτή όπω έχει ξυπνήσει, έλα είναι το μότο μα. Λοιπόν, ξαναλέω, 2-10-68-35-7-22 με θέμα την κατσαρίδα.
19: Ούγκα Challenge σε λίγο.
18: Ποιητές, ξεδιπλωθείτε και επιστρέφουμε ακριβώς με Ούγκα Challenge για να φαγωθούν μεταξύ των.

0: Μπράβο, ρε Πέτρο. Εντάξει, ηρέμησε κι εσύ. Με τον Αλεξίδη είδαμε μια φωτογραφία του Πέτρου Ιακωβίδη τώρα στο Instagram.
1: Φέτες.
2: Τι φορούσε.
0: Τίποτα, αυτό είναι το θέμα.
2: Φέτες ο Ιακωβίδης. Και εγώ αν είχα τέτοιο κορμί θα το έτυχνα.
0: Πέτρα ο Πέτρος.
1: Γι' αυτό του λέει ηρέμησε, κατάλαβες. Θα τον δούμε και από κοντά όμως, γιατί έρχεται η νύχτα εκτός ρυθμού Powered by the E με τον Πέτρο Ιακωβίδη.
0: Θα τον πιάσουμε κιόλας.
1: Είναι ο απόλυτος επιτυχημένος και πιο επιδραστικός καλλιτέχνης. Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στο Καμπαρέ Athens παρουσιάζει ο Θοδωρής Μαραντίνης. Έχει stand-up show Θωμά Ζάμπρα, χορηγός της βραδιάς La Vie en Rose by Δήμητρα Κατσαφάδου. Νύχτα εκτός ρυθμού Powered by the E και εσύ μπορείς να έρθεις μαζί μας και να δεις τον Πέτρο Ιακωβίδη από κοντά. Για διπλές προσκλήσεις μπες στο soundis.gr ρυθμός 949, συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής και έλα να δούμε μαζί τον Πέτρο Ιακωβίδη.
0: Εσύ να τον δεις και να τον ακούσεις, εγώ θα τον ακουμπήσω.
2: Στην κυλίτσα εδώ.
0: Στην κυλίτσα, στου κυλιακού.
2: Είναι έτσι να ξέρει.
0: Σίξπακ ο Πέτρος Ιακωβίδης.
2: Είναι έτσι.
0: Έτσι είναι. 6-9-3. Καταρχάς, 2-10-68-35-722 για το ποίημα συνεχίζεται. Η λέξη είναι η κατσαρίδα και το έπαθλο είναι ο αγκαμάμα 50 ευρώ να πας εκεί να σκάσεις, να φας, να απολαύσεις τη ζωή, να αποζημιώσεις τον εαυτό σου μετά από μια δύσκολη μέρα και να νιώσεις ότι αυτό που βιώνεις το αξίζεις. Γιατί είναι και ωραίο το περιβάλλον. Και στην Αιώλου και στον Golden Hall. Και αυτά που θα τρως είναι κάτι διαφορετικό και θα το παίξει και ότι μου ότι ξέρει ότι ράμεν και σούσι ωραίο και να ξέρει και να τρως και με τσόπστιξ. Μην είσαι να πούμε κανένα αυτό.
1: Αλλά
0: ξέρετε. Και άμα δεν ξέρει, δεν πειράζει.
2: Το ζητά.
0: Και επειδή ζητά με πυρούνι και μια χαρά πυρούνι. Μη σου πω το φέρνουν.
2: Τρώ με τσόπστιξ.
1: Το θέμα. Εννοείται, αγάπη.
2: Και εσύ, η Δημήτρη.
0: Ναι. Εγώ τρώω γενικά με τσόπστιξ.
2: Εγώ πήγα η Ιαπωνία και ζητούσα one fork please. Με κοιτούσαν με μισό μάτι.
0: Βέβαια. Να σα πω για τον κουμπάρο μου που είναι στην Κίνα και είναι το βαφτιστήρι μου ο Σπύρος. Έχει ανοιχτά χαρακτηριστικά. Είναι ξανθός με πράσινα μάτια.
2: Okay.
0: Και τον σταματάνε στον δρόμο και τον βγάζουν φωτογραφίες.
2: Ναι, είναι τρελαμένο.
0: Το μικρό, έχει φρικάρει ο μικρός. Δεν του αρέσουν καθόλου αυτά. Και τα χαρακτηριστικά τα δυτικά δεν τα έχουν συνηθίσει και βγάζουν φωτογραφίες.
1: Καλά, γιατί να τον βγάζουν φωτογραφίες το παιδί, γι' αυτό φρικάρει.
0: Γενικά βγάζουν φωτογραφίες στους δυτικούς. Άμα είναι και όμορφος, λέει τώρα ο Φορτούνης που έχει και λευκό μαλλί και τα λοιπά και είναι εξωτερικό.
2: Καλά, με φωτογραφίζουν όλοι εμένα.
0: Εσύ που είσαι ξανθιά, αυτό ποντιακή, ομορφιά, ωραία. Εκεί να δεις.
1: Πού να έχουν ξαναδεί ποντιακή μύτη.
0: Ποστάλ θα σε κάνουν στην Κίνα.
2: Δεν μου λέτε. Στο Ούγκα Challenge.
0: Ναι.
2: Τι κερδίζουμε.
0: Πάμε. Ούγκα Challenge. Την αξιοπρέπειά σου καταρχάς κερδίζεις το Ούγκα Challenge.
1: Για να δω.
0: Τις Παρασκευές λοιπόν θέλω. Ακούστε, έρχεται και δώρο τώρα σε αυτό. Θα δείτε. Θέλω να προτείνετε δοκιμασία για το χαμένο. Την Παρασκευή. Στο 6937-949-949. Και επειδή αργήσαμε πολύ, θέλω να πάρετε θέσεις.
2: Ναι.
0: Να κοιτάξετε έτσι με ατίθασα, θα έλεγε κάποιος ο ένας τον άλλον. Και να θέσω το θέμα του σημερινού Ούγκα Challenge. Είστε έτοιμοι?
1: Ναι.
0: Επιτραπέζια παιχνίδια.
1: Καλά.
2: Άρα,
0: πάμε.
2: Παιδιά.
0: Αθηνά.
1: Uno.
2: Μονόπολη.
1: Χοτέλ.
0: Σωστά.
2: Πες βρες.
0: Ναι.
1: Κερδίστε χάνοντας.
0: Σωστό.
2: Σκιτσομαχίες.
0: Το πες βρες είναι στο κινητό βέβαια, αλλά εντάξει το
2: υπάρχει,
0: πήρα.
2: Υπάρχει
0: το επιτραπέζιο που είναι το top 10. Δεν πειράζει. Εντάξει. Σκιτσομαχίες. Ναι.
1: Λίθινη εποχή.
0: Τι είναι αυτό?
1: Επιτραπέζιο. Από τα καλύτερα.
2: Σιγά μην είναι και
1: από τα καλύτερα. Πιο γνωστά. Στον κόσμο. Όλος ο κόσμος μας ακούει, ξέρει τι θα πει λιθινή εποχή.
0: Το ματσόλα.
1: Στείλτε 6937-949-949.
0: Η ματσόλα σε επιτραπέζιο.
1: Όχι, είναι λιθινή εποχή, είναι μεγάλο. Εσείς δεν είσαστε γκέιμερ.
0: Αλέξανδρε, σε παρακαλώ, γκούγκλαρε. Το παρακαλώ, ο κύριος Φορτούνης.
2: Υπάρχει. Ωραία. Ταμπού.
0: Σωστό.
1: Code name.
2: Παιδιά, τώρα θα λέμε βλακίες.
0: Μην λες τώρα από το κεφάλι σου.
2: Τώρα
0: πες να το ξέρουμε.
2: Λοιπόν.
1: Επιτραπέζια παιχνίδια, τα σοβαρότερα code names. Μην πατάς το τέτοιο, Google.
0: 5!
1: Πες το.
0: 4!
1: Code name.
0: Δεν σε είπαμε
1: Μάρκο ψεύτρα. Μάρκο Πόλο.
2: 3! Τα
0: πιο γνωστά.
2: 2!
0: 500 επιτραπέζια.
1: 1! Παιδιά, είσαστε με τα καλά σας.
2: Κέρδισα.
1: Δεν το δέχομαι. Επειδή είσαι άσχετη και δεν έχετε ιδέα από γκέιμ.
0: Κέρδισα!
1: Δεν κέρδισε! Με το ούνο δεν κέρδισε κανείς ποτέ και με τη σκητσογραφία. Ναι, με τη σκητσογραφία.
0: Μα ο Βασίλης είπε γνωστά.
1: Τα ξέρω όλα. Είμαι γκέιμ.
0: Για Φαλίδου, δεν.
1: Λοιπόν, άκουσε να σου πω τώρα, αυτό είναι μεγάλη αδικία. Α μιλήσει ο κόσμος.
0: Μα τι είναι αυτό από τη Ματέλ, μα έχει έρθει. Τι είναι αυτό
1: το.
0: Τζόκι Περτσιόζη.
1: Μα είναι δυνατόν να μην κάνει τα μεγαλύτερα γκέιμ και τα παίζει στον κόσμο.
0: Δεν τα ξέρουμε, κορίτσι μου, αυτά
1: που θέλει. Τι μιλάει εμένα που δεν τα ξέρει εσύ. Γκούγκλα, ρε, εγώ τη ματσόλα την ήξερα. Την ήξερα.
3: Και λίθινη εποχή, παιδιά, έχω να πω ότι άμα πατήσει λίθινη και κόντ αντίστοιχα, τα πρώτα αποτελέσματα.
0: Εσύ το ήξερε, αλλά. Ακού!
1: Μισό
0: λεπτό, βλαχαδάμι το
2: ήξερε.
0: Δεν το ήξερε. Φορτούνι το ήξερε. Τα ήξερε. Όχι, ούτε το ήξερα.
1: Δεν με ενδιαφέρει. Αδικία.
0: Αποκλήθηκε. Δεν γίνεται να αποφύγει. Έχει υπογράψει. Δεν έχει κάνει τίποτα.
2: Φυλάκια.

0: Συγγνώμη εδώ, Παύλο τον Κόρδη. Θέλω να σας πω ότι τσακώνονται εδώ κανονικά. Υπάρχει τσακωμός.
1: Άνοιξε μου το μικρόφωνο.
0: Μαλώνονται κανονικά.
2: Κάτσε λίγο, περίμενε.
1: Ο κόσμος έχετε γίνει ρε
0: σύγχρονο. Είμαστε μουσικό ραδιόφωνο. Τραγούδι, προέχει ο

0: Δεν το περίμενα αυτό που συνέβη.
1: Ευχαριστώ
0: τώρα.
1: Πάρα πολύ τον κόσμο που μας ακούει.
2: Σιγάρε, Αθηνά.
1: Είστε δίκαιοι άνθρωποι. Στείλατε μηνύματα κατά κραυγή στο 6937-949-949 για αυτή την αδικία.
2: Καταρχάς δεν ευθύνομαι εδώ εγώ. Υπάρχει κριτής εδώ πέρα και ο οποίος ορίζει τον νικητή.
0: Να πω τα επιχείρηματα. Τα επιχείρηματά μου. Δεν σε είπαμε ότι έκλεψες. Δεν σε είπαμε ότι είπες παιχνίδια που δεν υπάρχουν. Είπαμε να πεις πιο γνωστά παιχνίδια. Το σκάκι, η ντάμα, το σκορ 4, μυστήρια στο Πεκίνο. Το ρίσκ.
1: Εγώ έριξα τα χαρτιά μου. Ήταν θέμα στρατηγική.
2: Καταρχάς έπαιξες λάθος. Η στρατηγική ήταν η εξής. Λες πρώτα τα εύκολα και μόλις κολώνει ο άλλος βάζει τα
0: δύσκολα.
1: Ας άνοιγε λοιπόν Ούγκα Challenge και να έλεγε τα πιο γνωστά επιτραπέζια παιχνίδια. Που είναι τα πιο γνωστά επιτραπέζια παιχνίδια. Απλά εσείς δεν ασχολείστε με το gaming. Λοιπόν, ο κόσμος βγαίνει μπροστά. Να τα μηνύματα.
2: Συγγνώμη, ρε Αθηνά.
1: Ουρλιάζει ο κόσμος.
2: Ασχολείσαι και με το gaming.
1: Φυσικά παίζει επιτραπέζια χρόνια. Είναι δυνατόν χρόνια, το ξέρει όλο ο κόσμο.
0: Ωραία, τι θες τώρα, λοιπόν, ένα είναι ισοπαλία.
2: Μόνο που δέχομαι.
0: Είναι ισοπαλία, κορίτσι μου. Τι
1: σημαίνει. Λοιπόν, μη στείλετε τα μηνύματα. Να τα διάβασε τον κόσμο.
2: Ωραία, λοιπόν, το μόνο που δέχομαι. Εκ των υστέρων, το μόνο που δέχομαι είναι να μην πάρω εγώ την νίκη. Γιατί. Τι θα να πας 2-0.
0: Γιατί είσαι προκλητική τώρα, ρε παιδί μου.
1: Να μείνω 1-0 έστω. 1-0. Να κυρωθεί
2: ωραία.
1: Όλο
2: εγώ
1: το παιχνίδι
2: δέχομαι,
1: για την αδικία αυτή.
2: Αν και ο διευθυντής εδώ του παιχνιδιού.
0: Του παιχνιδιού.
1: Ναι. Ποιος είναι?
0: Εγώ. Τώρα βαλιά ήμουν ο Γκάρες ο καλός. Ο ταλαντούχος και τα λοιπά. Και κάπου ξέρει ραδιόφωνο. Τώρα όλα ισοβεδόθηκαν για ένα. Για ένα. Πώς το πει.
1: Νίκηση Αθηνά.
0: Για μια αλήθινη εποχή.
1: Ο κόσμος ουρλιάζει. Νίκηση Αθηνά, το παιχνίδι είναι στημένο. Κοίταξε εδώ.
2: Αθηνά γιατί νίκησε.
1: Γιατί ήταν το δίκιο. Γιατί ξέρουν όλοι τα παιχνίδια αυτά που
2: η Αθηνά και την νίκησε.
1: Γιατί τώρα
2: δεν νίκησε.
0: Πάμε ένα γρήγορο γύρο. Επειδή κάνουμε και εκπομπή, πάμε ένα γρήγορο γύρο.
1: Τι να σα πω τώρα. Εγώ
0: θες
1: να πάμε. Άμα θέλετε. Έχουμε
0: λοιπόν,
1: χρόνο.
0: Ωραία, διάλεξε εσύ που υποτίθεται ότι είσαι η παραπονούμενη. Ναι. Θέλει. Μην τσαντίζει, παιδιά, και τώρα που μου μιλάει, με τσαντίλα.
1: Ναι, έχω να ζήσω τέτοια δική από τότε που η ΑΕΚ έχασε το πρωτάθλημα.
2: Να τα αφήσουμε ένα 1-0.
0: Στα χαρτιά το πήρε η ΑΕΚ το
2: πρωτάθλημα. Να το αφήσουμε.
0: Και το
2: ένα
0: πήρε όμω.
1: Όχι, δεν πήρε τίποτα. Όλα
0: με τον Ολυμπιακό που
1: κατήγγειλε. Να έκανε έξω από το παιχνίδι.
2: Να το αφήσουμε ένα 1-0.
1: 1-0 θα μείνει, ναι.
0: Να αφήσουμε ένα 1-0.
1: Και ο κόσμος εδώ πέρα να.
2: Τι κάνεις.
0: Τι λέει ο κόσμος, και ο κόσμος.
2: Τι κάνει
0: ο κόσμο.
1: Μίλα, μίλα.
0: Ο κόσμος να γράψει ποίημα. 2-10-68-35-7.
1: Σα γράφει ο κόσμος αυτά τα μηνύματα.

0: απαντάει στους ακροατές με ηχητικά που τους λέει ευχαριστώ που με δικαιώνετε. Δεν ήξερε κανένας από τους τρεις μας εδώ το στερέωμα αυτό. Βαλέρια, εσύ ήξερες αυτά. Πες τα δύο παιχνίδια. Λίθινη εποχή και Code Names. Τα ξέρεις.
1: Ωραία. Τέσσερις εδώ. Δεν παίζουν επί τραπέζι.
0: Τέσσερις άνθρωποι. Ναι, αλλά εδώ παίζουμε το παιχνίδι.
2: Ναι, και 104 στο Viper στείλανε.
3: Θα πηγαίνουμε στο Val, όχι στο VAR. Λοιπόν, να σας πω τώρα για τη United Pharma, η οποία είναι μαζί μας. Και αν έχουμε κακοσμία και θέλουμε λευκό χαμόγελο και έχουμε και βέσταούλα, τότε τι κάνουμε, όποια και αν είναι αυτή η ανάγκη της στοματικής μας κοιλότητας, η Intermed έχει τη λύση.
0: Μπράβο στην Intermed που λειτουργήσε τώρα, έκανε στην εκεχηρία.
3: Ορίστε.
0: Ως, ναι. Ως και ονόκρανος.
3: Ορίστε. United Pharma Care με 11 εξειδικευμένες οδοντόπαστες για ολοκληρωμένη καθημερινή φροντίδα στα φαρμακεία και η Παύλα Φάρμαση θα τα βρούμε, εντάξει.
0: 2-10-68-35-7-22 μέχρι να ηρεμήσουν λέξη για το ποίημα, λέσχη των χαμένων μαπών, η κατσαρίδα. Ελάτε, πείτε τα ποίηματα και τη γνώμη σας για την αδικία.
3: Ναι.
4: Γιατί όταν δεν συγχωράς, κρατάς λίγο μίσος, ηθιμό και αφήνεις την πόρτα για την κακή ενέργεια να μπει.
0: Ό,τι σου είπε η Καλομήρα.
5: Ερεθισμένα ούλα, ευαισθησία, κακοσμία, ξηροστομία, λεύκανση και αφαίρεση επιφανειακών δυσχρωμιών, σιδεράκια, εγκυμοσύνη και θυλασμός, χρήση σε συνδυασμό με περιοδοντική θεραπεία, ενίσχυση της ισορροπίας του στοματικού μικροβιώματος με προβιωτικά, ομοιοπαθητική θεραπεία, για κάθε ανάγκη των γοντιών και των ούλων σου, η οδοντόπαστα που έψαχνες τώρα είναι εδώ. Unident Pharma. Ολοκληρωμένη σειρά φροντίδας και προστασίας. 11 οδοντόπαστες σε 11 διαφορετικά χρώματα που καλύπτουν και τις πιο σύνθετες και απαιτητικές ανάγκες. Εσύ, τι ανάγκες έχεις? Unident Pharma. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
6: Άκου να σου πω, μικρέ, αν δεν φας θα φωνάξω τον παλιάτσο. Και την έβαψες. Ναι, ναι, την έβαψες κόκκινη τη μύτη σου την ώρα που τρως.
7: Πεσκανόβα και γονείς φτιάχνουμε έναν κόσμο χωρίς απειλές στο φαγητό. Με μπακαλιάρο και νόστιμο πανάρισμα χωρίς συντηρητικά. Απόλαυση Πεσκανόβα Πανέ.
8: Καλά, ε. Σήμερα έκανα τρίαθλο.
9: Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο.
8: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch. Όλα βγήκαν off.
9: Off, τι πάθαμε.
8: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή η επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
10: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
11: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
12: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον, 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία, συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
13: Έλα πάρε, πάρε χαλιά και λευκά, ήδη με τη με που σβήνουν, που πιο κάτω δεν έχει χαλιά με 80 και 120 ευρώ όλο το χαλί, κύριε, και τα κρόσια, σεντόνια, πετσέτες, παπλώματα με τιμές στα πατώματα. Όλα μισή τιμή. Έλα, δεν δίνω χαλί, δύο καρπέτ δίνω.
14: Βγάλαμε τελάλι. Έχουμε παζάρι. Παζάρ χαλιών και λευκών ειδών στη Διοκαρπέτ Περιστερίου. Για τρεις μέρες μόνο. Πέμπτη με Σάββατο 24 με 26 Σεπτεμβρίου 10 με 8 στη Λεωφόρο Αθηνών 202.
13: Τζάμπα πράμα λέμε στη Διοκαρπέτ Περιστερίου.
15: Είμαι ο Φιλέας.
16: Και εγώ η Φογ.
15: Από τον διάσημο Φιλέα Φογ.
16: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
15: Φογ, τι κοιτάς στο χάρτη?
16: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
15: Και πώς γίνεται αυτό?
16: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
15: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
16: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
15: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
17: Hair Nail and Skin Formula από την Power Health. Ένας εξειδικευμένος συνδυασμός αμινοξέων, βιταμινών και ιχνοστοιχείων για υγιή μαλλιά, γερά νύχια και λαμπερό δέρμα με μία μόνο κάψουλα την ημέρα. Γιατί η ομορφιά ξεκινάει από μέσα μας.
18: Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
19: Ξέρεις ποια θα είναι η αγαπημένη σου μέρα? Η Τετάρτη. Γιατί κάθε Τετάρτη αποκλειστικά στη Wolt έχεις 1-1 από το Γρηγόρη σε φρέντο εσπρέσο και φρέντο καπουτσίνο. Καλοκαίρι με τη Wolt και η απόλαυση γίνεται διπλή. Η προσφορά ισχύει για το κανονικό μέγεθος καφέ.
20: Μην βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
21: Κάθε Σεπτέμβρη ξεκινά μια νέα διαδρομή για τα παιδιά, τους γονείς, τους φοιτητές, για όλους μας. Και η σωστή διαδρομή ξεκινά με το σωστό αυτοκίνητο. Από 24 έως 28 Σεπτεμβρίου στο Back to School Bazaar του Stock Center θα βρείτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με όφελος έως 2.000 ευρώ. Η νέα σεζόν ξεκινάει από το Stock Center.
22: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΤΕΦ. Αποκτήστε κρατικό γαλλικό πτυχίο νομικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Τώρα και εξ αποστάσεως στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
23: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
24: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πύρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
25: Πολτρούνε σοφά. Σόλο διβάνι.
26: Τι κουαλίτα.
27: Πρωινά Ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου στο ρυθμό 949.
0: Εδώ είμαστε λοιπόν από τον πάτο του ελληνικού ραδιοφώνου. Νομίζω το, το κατάλαβα, το αποδείξαμε λίγο πριν. 9:34 πρώτα λεπτά με την Αθηνά Αφαλίδου. Μενόμενη.
1: Ναι.
0: Ηρέμησε καθόλου?
1: Ηρέμησα καθόλου. Ο κόσμος με ηρέμησε με την αγάπη του.
28: Σιγάρε Αθηνά.
0: Βασίλης Φορτούνης και ο Αλέξανδρος Βλαχαδάβης είναι εδώ. Θέλω να σας πω να στέλνετε, είναι το τελευταίο call για να στέλνετε στο 210, να πάρετε στο 210-68-35-722 και να βγείτε στον αέρα να μας πείτε τα ποιήματα που γράψατε με τη λέξη κατσαρίδα.
1: Πολύ σωστά λέει ο Αλέξανδρος ότι εσείς που μας στέλνετε τα ποίηματά σας στο Viber και ευχαριστούμε γιατί δεν μπορείτε να μιλήσετε είστε στη δουλειά. Παίζει ρόλο και η ερμηνεία, ρε φίλε, για να κερδίσεις.
0: Απαγγέλεις, παιδιά. Ναι. Γιατί να λέμε τώρα. Λοιπόν, 2-10-68-35-722, πάμε να δούμε τι γίνεται στους δρόμους. Και
29: η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
3: Λοιπόν, μποτιλιάρισμα κλασικά στο ποταμάκι, άρα χρειάζεται υπομονή στο ανέβασμα μέχρι να φτάσετε περίπου στη Νέα Φιλαδέλφια Αττικής. Το κέντρο, ανεβαίνοντας στη Ζυγρού, είναι μποτιλιαρισμένο και η Βασιλής Σοφίας και η Βασιλής Κωνσταντίνου, η Βασιλής Σοφίας κυρίως και η Ακαδημίας προς τη Βουλή, η Κηφισίας στον κόμβο του Ψυχικού και αν κατεβαίνετε τη Μεσογείο από την Αγία Παρασκευή και κάτω, θα μποτιλιαριστείτε. Λοιπόν, στον κόμβο της Μεταμόρφωσης και του Γέρακα η Αττική Οδός έχει κίνηση και από το Δέλτα Φαλήρου μέχρι τον Πειραιά επίσης η παραλιακή.
29: Ο καιρός σήμερα.
0: Λίγο πριν απολαύσουμε το παραμυθάκι μας, θα σας πω ότι αν θέλετε να το ηχογραφήσετε, θα χρησιμοποιήσετε το κινητό σας. Και αν το κινητό σας έχει πρόβλημα, θα πάτε στη Vodafone ή στο κατάστημα ή στο Vodafone.gr. Θα βρείτε τα παιδιά εκεί, Vodafone Tech Service. Θα σας το επισκευάσουν σε μία ωρίτσα. Αν χρειαστεί παραπάνω όμοι γέννητο, θα σας δώσουν αντικατάσταση και 12μηνη εγγύηση. Μπράβο στα παλικάρια. Πάμε να ξαπλώσουμε με την κουβερτούλα μας.
30: Κόκκινη κλωστή δεμένη, στην ανέμη τυλιγμένη.
2: Δώσ' της κλώθο να γυρίσει, παραμύθι να αρχινήσει. Μια φορά και ένα καιρό.
4: Το κλώθο κλώτσο.
2: Μια φορά και ένα καιρό, στην όμορφη Αττική, ήτανε δύο παιδάκια, ο Δημήτρης και ο Βασίλης.
5: Ποια σου, Βασίλη?
2: Θέλανε να παίξουν ένα όμορφο παιχνίδι. Η βροχή που ερχόταν κατά τόπου στην Αθήνα δεν τους εμπόδισε καθόλου.
5: Θες να παίξουμε λύθινη εποχή?
6: Εγώ θέλω.
2: Βάλανε λοιπόν στο παιχνίδι και την Αθηνούλα. Οι δυο τους όμως παίξανε ένα άτιμο παιχνίδι και θέλησανε να την κλέψουνε.
5: Αθηνά, να παίξουμε ένα παιχνίδι που δεν ξέρουμε.
6: Ποιο είναι το κόουτ, τι είναι το κόουτ, πώς παίζετε?
5: Σκαρφίζω ένα παιχνίδι που δεν υπάρχει.
2: Ακριβώς λοιπόν, επειδή ήταν άσχετοι και οι δύο.
1: Μου σπάσανε τα νεύρα!
6: Μια αμαρτία σκληρώνει με κρέα!
1: Ούτε παιχνίδι δεν μπορώ να.
0: 2, 10, 68, 35, 7, 22, λες και των χαμένων μαπών!

0: Η Κατερίνα Ηλιόλιο είναι αυτή με το αγαπημένο σου κομμάτι, τον λογαριασμό. Και παιδιά, ας πέσουν οι μάσκες, γιατί ήρθε η ώρα για τη λέσχη των χαμένων μαπών.
1: Η λέσχη των χαμένων μαπών.
2: Καλημέρα.
0: Τι γίνεται?
3: Καλημέρα, παιδιά, καλημέρα.
0: Καλημέρα. Πώς σε λένε?
3: Ο Νίκος, με τι κάνετε?
0: Βλέπεις, Νίκο, εδώ τραβάμε. Καταλαβαίνεις, εδώ τραβάμε. Το βλέπεις, το νιώθεις. Πώς το ζεις?
3: Το βλέπω.
0: Ωραία.
4: Τι βλέπεις, δηλαδή?
3: Μάλλον το ακούω, το ακούω.
0: Εσύ πιστεύεις, δηλαδή, ότι εμείς έχουμε κάνει.
3: Δεν γίνεται να το βλέπω, δεν γίνεται.
0: Σωστά. Εσύ πιστεύεις ότι έχουμε κάνει συμμαχία των αντίον της Αφαλίδου? Αυτό είναι. Δηλαδή, εμείς ξυπνήσαμε το πρωί με το Φορτούνι και είπαμε πώς θα χάσει η Αφαλίδου στο παιχνίδι.
2: Συνωμοσιολόγοι είμαστε.
4: Πες μας την άποψή σου, Νίκο.
0: Και για το εμβόλιο, αν θες.
3: Όχι, παιδιά, εγώ είμαι συνωμοσιολόγο σήμερα.
0: Α, είσαι ωραία, εντάξει, ωραία. Τέλεια.
2: Λάθος άνθρωπο ρωτάμε.
0: Πάρα πολύ ωραία, αδερφάκο μου. Πάμε να ξεκινήσουμε το ποίημά σου.
3: Έχουμε μπουζουκάκι.
2: Βεβαίως, αλίμονο.
0: Εδώ, Φορτούνης.
4: Ρίχτο.
3: Ήσουνα μια κατσαρίδα με λαγνία. Και έκανε στο σπίτι ροζέ βιομηχανία. Μου έλεγε έχει πονοκέφαλο βαρύ. Και οργίαζε στο πάτωμα με όλη την αυλή. Σε βρήκα στο σαλόνι με τα πόδια στον αέρα. Να κάνεις γυμναστική με τον υδραυλικό όλη μέρα.
0: Έτσι.
3: Μόλις άναψα το φως, τι γίνεται εδώ, μωρή? Δεν είναι αυτό που νομίζεις, είναι η κακιά στιγμή.
0: Α, σωστά.
4: Είναι και θεατρικό.
2: Ήταν η κακιά στιγμή.
3: Μάζευε
2: και...
3: στους εραστές, σαν αποφάγια στα πιάτα. Έχεις την μπροστινή πλευρά ορθάνυχτη και φλάτα. Σου ρίχνω μπαϊκόν, κουνώ μαντήλι. Βρε άλλο να σε φυλάει σ' όλα σου τα χείλη.
4: Πήγε και αλλού.
0: Πολύ δυνατά τα μηνύματα.
2: Μπράβο.
0: Οριακά. Μπράβο, Νίκο. Πολύ δυνατό. Πολύ δυνατό.
2: Μπράβο. Ωραία προσπάθεια.
0: Μάπικα ήταν καλό. Εσύ δεν σα έκανε.
2: Εντάξει.
0: Ευχαριστούμε, Νικόλα μου. Καλημέρα, γόρι μου. Πάμε. Επόμενη. Έχουμε κι άλλη.
2: Ναι.
5: Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Πώ σε λένε?
5: Αγγελική, τι κάνετε?
0: Γεια σου, Αγγελική. Από ποια περιοχή μα τηλεφωνεί και είσαι τόσο χαρούμενη?
5: Γιατί έχει να κάνει με την περιοχή?
0: Έχει να κάνει με τη διάθεση τη εκπομπή που είναι χειρότερη πάντα. Δεν μας αρέσουν χαρούμενοι άνθρωποι γενικά.
4: Τι λες, καλά που δεν μας
5: αρέσουν. Συγγνώμη, να ξανακαλέσω με μούτρα.
2: Δεν μας είπε στην περιοχή.
0: Να ξανακαλέσω με μούτρα, φοβερή ατάκα. Για πες.
5: Να πω το ποίημά μου.
0: Όχι, από ποια περιοχή τηλεφωνεί?
5: Δεν είπα, από το Γαλάτσι.
0: Από το Γαλάτσι.
4: Α, γι' αυτό βρε είναι χαρούμενοι.
2: Γιατί?
4: Γιατί στο Γαλάτσι είμαστε χαρούμενοι.
0: Είναι πολύ χαρούμενοι. Τα πιο χαρούμενα παιδιά είναι στην Κάβα. Πάμε.
2: Εκεί μέσα.
5: Α, τέλεια. Λοιπόν, ξεκινάω.
0: Ναι.
5: Η κατσαρίδα μπήκε το πρωί στο γυμναστήριο που πήγα και οι άλλες γλώσσες εξαφανίστηκαν στα μάτια όταν την είδαν. Και τι φταίει το εντομάκι, μικρό είναι κι αυτό. Μου θύμισε σε ένα γκόμενο, ακούστε να σας πω. Βγήκαμε επανειλημμένα για ποτό και μαργαρίτα. Μου είπε, σε ερωτεύτηκα από την πρώτη στιγμή που σ' είδα. Σε θέλω ανελέητα, αδυσόπιτα μικρή γαλίδα. Χαχαχα, γέλασα μόλις είδα την κατσαρίδα που έκρυβε στο παντελόνι. Ετούτος ωραίος, γαμώτεταν κι αυτός ένας μικρότζουνέος.
4: Αχ, ναι. Πολύ καλή.
2: Καλό.
4: Πολύ καλή.
0: Με νοσταλγία μιλήσατε.
2: Αχ, η κατσαρίδα.
0: Συμφωνούμε ότι το πήρε.
2: Το πήρε.
4: Άρεσε, ναι.
2: Λέω ναι.
0: Κέρδισε! Λαγκαμάμα!
5: Καλημέρα να είστε.
0: Καλημέρα, κορίτσι μου, καλημέρα.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Έχει ξεκινήσει και μπιφ και στη λέξη των χαμένων μαπών ανάμεσα στους πρώην ναυάγια.
4: Λαγκαμάμα κέρδισε η φίλη μας. 50 ευρώ δωροπιταγή για να φας το υπέροχο ράμεν που μας έχει διαφημίσει τόσο ο Ουγγαρέζος. Τα noodles, Donbury and Curry, Signature Cocktails ή στο Golden Hall, στην Κηφισιά ή στην Αιώλου ή στο κέντρο της Αθήνας, έτσι.
0: Έτσι.
2: Η λέσχη επιστρέφει αύριο.
6: Αν βουλιάζεις, έλα μαζί μας.
7: Πρωινά ναυάγια. Καθημερινά 7 με 10. Στο ρυθμό 949.

0: Τραγουδάρα με Νατάσα Θεοδωρίδου, φορτηγό στο ρυθμό 949.
1: Εντάξει, σε συγχώρεσα.
0: Όχι, Αθηνούλη. Αθηνούλη, κοντέψαμε να πιαστούμε μαλλί με μαλλί.
1: Κοντέψαμε να πιαστούμε γιατί δεν δεχόσουν ότι.
0: Ο κριτής ευθύνεται. Εγώ δεν το ήξερα το παιχνίδι, ούτως ή άλλως.
1: Ναι, εντάξει.
0: Ήθελες και 2-0, τρομάρα σου. Ήθελες και 2-0.
1: Όχι, το πήρα το 2-0, αλλά τέλος πάντων 1-0 το ίδιο πράγμα.
0: Αγαπημένοι μας ακροατές, εμείς τώρα εδώ συζητάμε για κάτι που συνέβη πριν, που μαλώσαμε σε ένα challenge εδώ πέρα. Μην δίνετε σημασία.
1: Ο κόσμος μας έστειλε μηνύματα.
0: Ναι, αλλά μπορεί κάποιοι τώρα να συντονίστηκαν και να μην καταλαβαίνουν τι λέμε. Okay.
1: Εσείς, όπως και να έχει, αν συντονιστήκατε τώρα, εάν έχετε συντονιστεί από πριν, κατεβάστε το Μασούτης app, γιατί το σούπερ μάρκετ είναι πάντα μαζί σας. Κάντε τις αγορές σας γρήγορα και εύκολα από κινητό, τάμπλετ ή υπολογιστή. Κλείστε την ώρα παράδοσης που σας εξυπηρετεί. Χρησιμοποιήστε e-vouchers και ηλεκτρονικά κουπόνια. Δείτε τις προσφορές και βρείτε συνταγές για το καθημερινό σας τραπέζι. Όλα με εξατομικευμένο μενού για εσάς. Μασούτης app, το σούπερ μάρκετ που σας ακολουθεί παντού. Μάθετε περισσότερα στο www.masoutis.gr.
0: Καταπληκτικά. Ήρθε η ώρα να σας πούμε bye-bye, να σας χαιρετήσουμε και σήμερα Τρίτη τα πρωινά ναυάγια από τις 7 μέχρι και τις 10. Δημήτρης Ουγγαρέζος, Βασίλης Φορτούνης, Αθηνά Αφαλίδου και ο Αλέξανδρος εδώ πέρα Βλαχαδάνη στην παρέα μας.
1: Είμαστε τα πρωινά ναυάγια και ραντεβού αύριο λοιπόν, ημέρα Τετάρτη, ώρα 7, εδώ μαζί μας για να βουλιάξουμε.
0: Έρχεται η Γιώτα Τσιμπρικίδου. Αχ, καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα.
3: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
4: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό, τώρα μόνο 4,99. Και σουβλάκια μόνο 5,99. Φασολάκια και αρακάς μπαρμπαστάθης, 420 γραμμάρια, 1+1 δώρο. Επιλεγμένες κάψουλες καφέ Λόρ, 10 τεμάχια, μόνο 3,17. Και κούντα Γερμανία στο κιλό, τώρα μόνο 4,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
5: Αθήνα Βρυξέλλες, πέταξε απευθείας με την Brussels Airlines. Νιώσε τη φιλοξενία, τη φροντίδα και τη βελγική γοητεία σε κάθε στιγμή του ταξιδιού σου. Η καρδιά της Ευρώπης είναι πιο κοντά από ό,τι πιστεύεις. Brussels Airlines, you're in good company.
6: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
7: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας.

0: στο ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
1: Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
0: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
2: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 20% σε όλα τα χρώματα Βέχρο και υβριδικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζωμάτ Ιζοφλέξ Hybrid 15 κιλών μόνο 52 ευρώ. Ισχύει έως 27 Σεπτεμβρίου. Practicer, αλλάζει το σπίτι.
3: Ένα απλό παράδειγμα για τη θεωρία της σχετικότητας.
4: Έχω παρατηρήσει ότι μια online επιχειρήση κινεί τα προϊόντα της πιο γρήγορα από εκείνη που έχει μόνο φυσικό κατάστημα.
3: Αυτό είναι σχετικό.
4: Με τι?
3: Με το αν έχει NBG Pay.com. Δεν είναι και πυρηνική φυσική.
5: Η απάντηση που ψάχνει κάθε επιχείρηση σήμερα είναι NBG Pay.com. Η νέα πλατφόρμα online συναλλαγών για να αναπτύξεις ψηφιακά την επιχείρησή σου πανεύκολα. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
6: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.

0: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
2: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
1: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.

0: και εκεί και εδώ και εκεί.
1: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
2: Η αλλαγή των εποχών είναι μια καλή ευκαιρία για να δώσετε νέα πνοή στο σπίτι σας. Στη Used μπορείτε να βρείτε έμπνευση για την ανανέωση του σπιτιού σας με εξαιρετικές προσφορές. Used. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
5: 10 στη σειρά για την Αθήνα έρχονται με την Γιώτα Τσιμπρικίδη.

0: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Καλημέρα σε όλους. 2 λεπτά πριν το ρολόι δείξει 10, νωρίς τα ναυάγια βγήκαν στην επιφάνεια και ήρθα για να μείνω μέχρι το ρολόι να δείξει 2. Είμαι η Γιώτα Τσιμπρική, δεν μπαίνω στο στούντιο, βρίσκω τον Αλέξανδρο, είχαν φύγει τρέχοντας όλοι. Λέω να σου πω κάτι, φθινοπόρια. Τι μου είπες, αγάπη μου, για έλα να μου πεις εδώ με ωραία φωνή.
2: Καλημέρα σε όλους. Ναι. Είπα ότι ναι. Αισθάνθηκα το φθινόπωρο με το που βγήκα από το σπίτι το πρωί. Ναι. Γιατί μύρισε τη βροχή, αισθάνθηκα την ψύχρα.
1: Ωραία.
2: Φθινοπόριασε, ο άνεμος με πήρε, φθινοπόριασε.
1: Αυτά. Καταλάβατε, και ποίηση και τερζής και όλα μαζί. Καλημέρα, καλά να περάσουμε. Αισθάνθηκε την ψύχρα. Έτσι ξεκινάω.

0: Να μείνεις εδώ να γίνουμε ένα, μέχρι το ρολόι να δείξει δύο. Και δύο διάρκεια στη σειρά, 22 σήμερα, Τρίτη. Φθινοπόρια, εντάξει, το έχουμε καταλάβει και πλέον μπορείς να ρίξεις κάτι πάνω σου, μπορείς να νιώσεις την ψύχρα, μπορείς να το ζήσεις. Σκεφτόμουν την ώρα που οδηγούσα και είχε τόση κίνηση, ότι μπαίνει στο Instagram και έχει διάφορα post για το φθινόπωρο. Ωραία. Είναι όλα με cocooning, είναι όλα τώρα με σοϊά ή με αυτό το άχνισμα του καφέ, είναι όλα με απόλυτη ηρεμία, με στοχοθέτηση και όλα τα σχετικά. Και βγαίνει εκεί έξω. Βγαίνει στην κανονική ζωή. Είναι Instagram vs reality. Και έχει κίνηση σαν να μην υπάρχει αύριο. Αυτή τη βροχή που είτε είσαι με ομπρέλα, είτε δεν είσαι, είτε έχει κουκούλα, είτε δεν έχει κουκούλα, γίνεσαι λούτσα για κάποιο μαγικό λόγο. Έχει όλο αυτό που να τρέξω να τα προλάβω, να, εκεί που ήμουνα στην Κύμολο και λιαζόμουν, να είμαι στην Κηφισίας και να βρέχομαι. Και έχει όλο αυτό το τελείως διαφορετικό. Αυτό είναι το φθινόπωρο, για να τα λέμε και σωστά. Αλλά Instagramικά παίζει με πολύ ωραίο χρυσαφό καφετί και τα φύλλα πεσμένα και όλα τα σχετικά. Viber για να μοιραστούμε καλημέρες και να μοιραστούμε εικόνες και λογάκια. 6937-949-949. Εκεί στέλνετε ό,τι θέλετε να μου πείτε και στέλνετε και ό,τι θέλετε να ακούσετε. Είμαι πολύ καλή σε αυτό. Στο τετράωρό μου τα χωράω, τσουπ τα βάζω όλα. Αν στο τσουπ που λέω εγώ τώρα έχει κρασάρει το λάπτοπ, έχει σταματήσει το σκούτερ, έχει πάθει κοκομπλόκο το smartwatch, μη μου αγχώνεστε καθόλου, γιατί θέλετε σοβαρό σέρβις και αυτό το πετυχαίνετε στο Γερμανό. Κορυφαίος προορισμός για σέρβις. Προϊόντα τεχνολογίας, προϊόντα που ξέρουν τι ακριβώς οι ειδικοί να τα κάνουν. Δηλαδή αυτό που θες να σου λύσουν τα χέρια. 25 χρόνια εμπειρία σου λέει, πιστοποιημένη τεχνική, γνήσια ανταλλακτικά. Και υπάρχει και ένα επιπλέον. Παίρνετε και ένα ωραιότατο 25% έκπτωση σε επισκευή, σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Οπότε μπείτε σε ένα από τα καταστήματα Γερμανούς, να λυθούν τα χέρια σας και να μην μου αγχώνεστε. Οι Τρίτες δεν θέλουν άγχος. Καμία μέρα δεν θέλει άγχος.
1: Ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: Και όσο οι καμπάνες χτυπάνε και όσο εσύ το χορεύεις και όσο εσύ το μυαλό το έχεις κάπου στο Αιγαίο, στο Ιόνιο, εσύ ξέρεις πού, πτώση της θερμοκρασίας και το μενού σήμερα έχει απ' όλα, έχει βεβαίως και βροχές και καταιγίδες και χαλάζει και αισθητή η πτώση της θερμοκρασίας, το καταλάβαμε όσο ξυπνήσαμε πάρα πολύ νωρίς, το νιώσαμε στο πετσί μας. Θεσσαλία, Μαγνησία, Σποράδες, Χαλκιδική και Εύβοια, εκεί θα είναι τα πιο έντονα φαινόμενα. Στα βόρεια γενικά ο υδράργυρος δεν ξεπερνάει τους 25 βαθμούς, ενώ τα δωδεκάνησα το ζουν μέχρι τους 30, οπότε είναι κάπως καλύτερα τα πράγματα εκεί. Θα δούμε βροχές και στην Αττική βεβαίως, και τα πράγματα θα είναι αυτό που είπαμε από την αρχή, πιο φθινοπορεινά. Τίποτα τραγικό δεν βλέπω εγώ, καταιγίδες ή τοπικές, αυτά τα λίγα τέλος πάντων, ίσα που να εκνευριστείς αν είσαι κολλημένος στην κίνηση. Αυτά από τη μία, από την άλλη αν έχεις γενέθλια σήμερα, χρόνια σου πολλά. Έχω φίλο που έχει γενέθλια σήμερα. Αν σε λένε Λουίζα ή Λοΐζο ή Φωκά ή Ζωγραφιά, φήμες λένε ότι σήμερα γιορτάζεις. Αν τα έχετε αυτά τα ονόματα, επιβεβαιώστε το παρακαλώ πολύ. Είμαστε στο ρυθμό 949 και δεν ξέρω σε τι φάση είσαστε εσείς που έχετε τις επιχειρήσεις σας, είτε μιλάμε για λιανική, είτε για ένα καφέ, εστίαση. Δεν ξέρω, εσείς ψάχνετε καθημερινά κάτι που να σας λύσει τα χέρια, σύγχρονους τρόπους και εύκολους τρόπους να δουλεύετε καθημερινά με τον καλύτερο, ό,τι καλύτερο τέλος πάντων μπορείτε να κάνετε. Θέλω να ενδιαφερθείτε και να μάθετε για τις δυνατότητες που έχετε, γιατί έχει πραγματικά πολύ ενδιαφέρον το ES1 Go Retail της Entersoft One, που ουσιαστικά συνδυάζει ψηφιακή ταμιακή, POS και ηλεκτρονική τιμολόγηση σε μια ολοκληρωμένη λύση για μικρές επιχειρήσεις λιανικής και εστίασης. Και αν θέλετε να μάθετε πολύ περισσότερα, να κλικάρετε στο ES1GoRetail.gr και όλα θα τα δείτε μπροστά σας για να πάρετε τις σωστές αποφάσεις. Μείνετε μαζί μου, επιστρέφω σε πολύ λίγο και φέρνω μόνο επιτυχίες στο ρυθμό 949. The Giannis
1: Scappy Maxison. Έχω λοιπόν να σου πω ότι είχαμε συγκλονιστικές επισκέψεις το καλοκαίρι στην Ελλάδα. Μπορεί εγώ να μην πήγα διακοπές, αλλά ήρθε η Μαντόνα, βεβαίως. Life is a mystery, everyone must stand alone. Πρώτο παράπονο. Ήρθες μωρή Μαντόνα. Ένα τηλέφωνο δεν πήρες στον συνάδελφο Γιάννη Κατινάκη να του πεις Every little thing that you say or do, I'm hung up. Ερωτώ, είσαι γαϊδούρα. Να τραγουδήσω και μια Μαντόνα πριν περάσω σε διάλειμμα. Every little thing that you say or do, I'm hung up.

0: παιδιά, χαμός γίνεται. Πια μιλάνε με νεγάκι και καλή, θα το πάρω πάνω μου.
1: Καθημερινά 5 με 8 στο ρυθμό 949.
2: Ο ρυθμός 949 προτείνει.
3: Νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Αυτόν τον Σεπτέμβριο οι επιλογές δεν τελειώνουν. Στη Θεσσαλονίκη, το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ φέρνει τη Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη στο Θέατρο Δάσους για μια μοναδική παράσταση στις 21 Σεπτεμβρίου. Η Σκυτάλη περνά στην Αθήνα. Στις 25 Σεπτεμβρίου, ο Τζακ Σαβορέτη ανεβαίνει στο Λυκαβιτό για μια μοναδική συναυλία. Και στις 26, η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση, την απόλυτη Ελληνίδα στάρ στο ΟΑΚΑ. Κι αν το δικό σου mood είναι περισσότερο θέατρο, πάμε στο Αγοριού απέναντι, τον Ρέπα και Παπαθανασίου, έως τις 3 Οκτωβρίου στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
4: Κεφίρ Όλυμπος για τη μαμά. Κεφίρ Πρότεϊν για τον μπαμπά. Κεφίρ με φρούτα για όλους μας. Και τώρα, Κεφίρ Kids, φράουλα μπανάνα χωρίς προσθήκη ζάχαρης για τον μικρό μου αδελφό. Αυτό θα πει καλλιεργημένη οικογένεια. Κεφίρ Όλυμπος με καλλιέργειες κεφίρ. Πλούσια σε πρωτεΐνες και ασβέστιο και σε τόσες απολαυστικές γεύσεις που ο καθένας θα βρει το δικό του. Κεφίρ Όλυμπος, η πιο καλλιεργημένη οικογένεια κεφίρ.
5: Back to school, back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Όρκεστρα, μεγαλώνοντας κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική χρονιά.
6: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΔΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
7: Μεγάλη προσφορά.
8: Όχι, όχι.
7: Τεράστια προσφορά.
8: Ούτε.
7: Πάμε, το έχω. Τριπλό δώρο, τριπλό όφελος, μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα, με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας, παίρνεις δώρο για 3 μήνες, οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone, together we can.
9: Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία παγιά δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητή, σταθερή και TV με διάρκεια συμβολέου 24 μήνες. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
10: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
11: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
12: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι... Γολάρα!
11: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
13: Έφτασε!
14: Ποιος έφτασε, μυρτό μου?
13: Έφτασε η μέρα που ονειρευόμουν, μαμά. Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη.
15: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
16: Τιτανικός, η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου. Στο Digital Theater στο Ουδί.
17: Gastrosophy Fest με την ενέργεια της Πρωτέργεια. Το απόλυτο food and wine party της χρονιάς επιστρέφει με signature πιάτα από εκλεκτές πρώτες ύλες της Θεσσαλίας, της Μακεδονίας και της Κρήτης. Με το εισιτήριό σου θα απολαύσεις απεριόριστο φαγητό και εκλεκτές ετικέτες κρασιών. 20 κορυφαίοι σεφ από την Ελλάδα και το εξωτερικό, 15 αστέρια Michelin και οι διεθνώς βραβευμένοι Anna Ross σε περιμένουν. Κυριακή 4 Οκτωβρίου στο γήπεδο Taekwondo. Σε Silver Sponsors, Eurobank και το φυσικό μεταλλικό νερό Vicos. Υποστηρικτής Elvida Foods. Original Concept by Base Grill. Gastrosophy Fest Powered by Protergia. Εισιτήρια στο more.com.
8: Κάθε μέρα βλέπεις εικόνες, εκπομπές, stories, content. Αλλά έχεις σκεφτεί ποτέ πώς δημιουργούνται? Ποιος στείνει την κάμερα? Ποιος μοντάρει την ιστορία? Στο Antenna Media Lab δεν παρακολουθείς τον κόσμο των media. Ζεις μέσα σε αυτόν. Με πρακτική εκπαίδευση, πραγματικά projects, επαγγελματίες της αγοράς και την εμπειρία του ομίλου Antenna. Antenna Media Lab. Εδώ αρχίζουν όλα. Εγγραφές στο antenna.edu.gr.
18: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
19: Καλημέρα μας. Σήμερα ο μήνας έχει 22 στις 26. Έχουμε την Παντσέλινο του Σεπτεμβρίου. Το φεγγάρι της συγκομιδής σου λέει. Κάθε Σεπτέμβριο τα ίδια λέμε για τη συγκομιδή. Το σημαντικό. Τρία ζώδια βρίσκονται στο επίκεντρο αυτής της σεληνιακής συγκυρίας και επηρεάζονται πάρα πολύ. Από τη μια είναι η Κρυή, που κάπως η Παντσέλινος θα λειτουργήσει σαν καθρέφτης και θα δείτε τα πάντα καθαρά. Ό,τι χρειάζεστε, προς τα που πρέπει να πάτε, τι πρέπει να κάνετε, τα πάντα είναι μπροστά σας και εσείς παίρνετε αποφάσεις. Από την άλλη είμαστε εμείς οι καρκίνοι, που εξαιρετικά θα πάνε τα πράγματα τις μέρες εκείνες με το λόγιο μου φεγγάρι για τα επαγγελματικά και τις ισορροπίες της ζωής μας. Και πάρα πολύ καλά επηρεάζεται και ο ζυγός, ναι, πολύ θετικά, όσον αφορά στις σχέσεις και στις συνεργασίες. Κυρίως στις σχέσεις. Κερδίζετε, βγαίνετε κερδισμένοι από τους παλιούς και τους νεότερους που έρχονται στη ζωή σας. Αυτά, έτσι για να τα έχουμε στο νου μας.

0: πολύ και η Σταυρούλα και η Μαριάνθη και κόσμος πολλής που στέλνει μηνύματα. Είναι αυτό το φθινοπορεινό mood που σε πιάνει. Δεν θέλω να μου στεναχωριέστε για τίποτα, πολύ περισσότερο για κάτι που μπορεί στα χέρια σας να χαλάει. Τα έχουμε πει πολλές φορές, όσο και να το χτυπάμε, όσο και να το στέλνουμε τα θετικά vibes, αυτό δεν περνάει, δεν γίνεται, δεν γιάνει. Καταλάβατε. Πρέπει να το πας στους τεχνικούς. Πρέπει να το πας σε αυτούς που ξέρουν. Και τι καλύτερο από το να μπεις σε ένα κατάστημα Γερμανούς, εκεί που οι άνθρωποι έχουν 25 χρόνια εμπειρίας, έχουν επιστοποιημένους τεχνικούς και έχουν και τα γνήσια ανταλλακτικά. Οπότε εκεί γιατρεύεται και το σκούτερ, γιατρεύεται και το smartwatch, αλλά και το laptop. Και εκτός από όλα αυτά τα καταπληκτικά που είναι αυτό που λέμε σοβαρό σερβις, παίρνετε και 25% έκπτωση στην επισκευή τους και είσαστε οι καλύτεροι από όλους τους άλλους. 5 λεπτά. Το ρολόι δείχνει 11. Καλημέρα σε όλους. Θέλω να μείνετε στο ρυθμό 949. Θέλω να μείνετε μαζί μου.
1: Νύχτα εκτός ρυθμού. Powered by the E με τον Πέτρο Ιακωβίδη. Ο απόλυτα επιτυχημένος και πιο επιδραστικός καλλιτέχνης δημιουργός της γενιάς του έρχεται σε ένα exclusive live event.
2: Σε θέλω πιο πολύ και είναι αναμενόμενο.
1: Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στο Καμπαρέ Athens. Παρουσιάζει ο Θοδωρής Μαραντίνης. Stand-up show Θωμάς Ζαμπράς. Χορηγός της βραδιάς, Λαβίαν Ρος, by Δήμητρα Κατσαφάδου. Νύχτα εκτός ρυθμού, powered by the E. Για διπλές προσκλήσεις, μείνετε συντονισμένοι στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.
3: Όχι απλώς νιασυναμίδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή, συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
4: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
5: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
4: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
5: Και εδώ και εκεί.
4: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε
5: και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
4: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
6: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 20% σε όλα τα χρώματα Βέχρο και υβριδικό στεγανοτικό ταρατσόν Isomatizo Flex Hybrid 15 κιλών μόνο 52 ευρώ. Ισχύει έως 27 Σεπτεμβρίου. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
7: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
8: Πάμε επόμενη γράμμη.
9: Ναι, εγώ είμαι.
8: Ναι.
9: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
8: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος.
9: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
8: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
9: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
8: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
10: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
11: Έως 2,25% από ταμιευτικό, αυτό θα πει επιτόκιο.
12: Και τη νέα σεζόν, το λέει η τσέπη σου. Ξεκίνα αποταμίευση με τη Snappy και μην αφήνεις τα λεφτά σου να κάθονται, γιατί σου φέρνουμε επιτόκιο έως 2,25%. Χωρίς κλείδωμα χρημάτων, μηνιαία καταβολή των τόκων και προστασία καταθέσεων έως 100.000 ευρώ από το ΤΕΚΙ. Snappy, η πρώτη ελληνική neobank. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερα στο snappybank.com.
13: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
14: Κάθε φορά που ο πόνος κάνει επίθεση στη ζωή σου, έχεις το νούμερο ένα σύμμαχο. Αλγοφρέν Rapid. Τώρα η δική σας ιμπουπροφένη σε μαλακή κάψουλα. Για ταχύτερη έναρξη δράσης σε σύγκριση με τη μορφή των απλών δισκίων ιμπουπροφένης και πιο γρήγορη ανακούφιση. Το Αλγοφρέν Rapid απορροφάται ταχύτερα, αφού είναι ήδη διαλυμένο σε υγρή μορφή, προσφέροντας ταχύτερη έναρξη δράσης και πιο γρήγορη ανακούφιση από πόνο ή φλεγμονή. Αλγοφρέν Rapid. Στη μάχη με τον πόνο δεν είσαι μόνο. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας αν δεν δείκνετε σε σοβαρή υπατική, νεφρική ανεπάρκεια ή ενεργό πεπτικό έλκος. Στα φαρμακεία από την Intermed.
15: Ανακάλυψε τη Σερβία. Τα τοπία της όπου η φύση μένει αυθεντική. Την ιστορία της που ζωντανεύει σε κάθε πέτρα. Τον ποταμό της που χάραξε την πορεία του τόπου. Την πόλη όπου κάθε βράδυ γράφει τη δική του ιστορία. Και τις γεύσεις της γεννημένες από τον ήλιο και τη γη. Ανακάλυψε τη Σερβία με 15 εβδομαδιαίες πτήσεις από Αθήνα προς Βελιγράδι. Air Serbia. Η παράδοση απογειώνεται.
16: Η Anna Visi Powered by Day γράφει ιστορία στο ΆΚΑ. Το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, μία ένωση ανθρώπων και συναισθημάτων που ηλεκτρίζει τη νύχτα ξεπερνά κάθε μουσικό όριο. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ. Χορηγός Coca-Cola. Εισιτήρια ticketmaster.gr. Anna Visi στο ΆΚΑ. Η απόλυτη συνάντηση που θα γίνει ιστορία.
17: Πόσες στιγμές χωράνε μέσα σε 12 χρόνια? Αμέτρητες. Η Ίναλαν, η ελληνική εταιρεία που 12 χρόνια τώρα συνδέει ανθρώπους, σπίτια και επιχειρήσεις, γιορτάζει όσα μας ενώνουν με 300 Mbps συμμετρικό ίντερνετ μόνο με 12 ευρώ. Ίναλαν. 12 χρόνια μεγαλώνουμε μαζί.
18: 10 στη σειρά για την Αθήνα έρχονται με την Γιώτα Τσιμπρικίδου.

0: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Καλή μας μέρα. Δύο λεπτά μετά τις 11 στο ρυθμό 949. Είμαι η Γιώτα Τσιμπρικίδου. Είναι 3η 22 Σεπτεμβρίου. Αν η μέρα είναι ξεχωριστή για εσάς, μην χάσετε ούτε λεπτό της. 22 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή στο Μαρούσι. Έχει αυτή τη σκοτεινιά τη φθινοπορεινή που περιγράφαμε. Δίνει βροχές τουλάχιστον σε αυτή την περιοχή εκεί προς το μεσημέρι, την ώρα που θα σας αποχαιρετώ εγώ. Και βροχές και καταιγίδες και απ' όλα δίνει. Το καλύτερο ρεπορτάζ καιρού πάντα το δίνετε εσείς. Οπότε 6937 949 949, εκεί που είστε, πως είναι, είτε μας ακούτε από διάφορα μέρη της πρωτεύουσας είτε από πιο μακριά. Θέλω να μάθω, να έχω μία εικόνα, αν σας ψάξω να πάρω ομπρέλα και να έρθω αδιάβροχο ή όχι. Αυτός είναι ο Θοδωρής Φέρης. Για να ξεκινήσει τα 10 στη σειρά, έρχεται και αγαπημένα από Πέγκι Ζήνα που ζητήσατε και καλά κάνατε, και πολλά ακόμη. Μόνο επιτυχία στο ρυθμό μας.

949. Μόνο επιτυχίες.

Αν έχουμε φτάσει το τι θέλω εγώ με σένα τι και ψαχνόμαστε στις 22 Σεπτεμβρίου, καλά θα πάει αυτό. Ξέρω πως θα πάει όμως πολύ ωραία το Σαββατοκυριακό, γιατί αυτή η πρόκληση είναι από τις καλές. Κλείνει πονηρά το μάτι. Αυτό το Σαββατοκύριακο λοιπόν η καθαριότητα γίνεται παιχνίδι στο εμπορικό πάρκο Smart Park. Εκεί το Άζαξ προσκαλεί και σένα και μένα και την Κυριακή, αλλά και το Σάββατο και τις δύο μέρες, έτσι. Στο Άζαξ Home Challenge, για να δοκιμάσουμε τα ανακλαστικά μας σε απίστευτα διαδραστικά challenges καθαριότητας. Θα υπάρχει και ένας καλεσμένος έκπληξη εκεί και πάρα πολλά δώρα. Από τις 11 το πρωί το ξεκινάτε με καφεδάκι μέχρι και τις 7 το απόγευμα. Άζαξ Home Challenge στο εμπορικό πάρκο Smart Park και νομίζω ότι θα ζήσουμε το σπίτι μας και το Άζαξ θα φροντίσει για όλα τα υπόλοιπα. Αυτή την ώρα θα σας κάνω ένα δώρο. Αυτή την ώρα θα σας δώσω αυτό για το οποίο θα μιλήσω και αύριο σε μια εκδήλωση πολύ ωραία. Το βιβλίο της Colin Hoover, το ημερολόγιο της Verity, που πολύ δώρος τώρα γίνεται γι' αυτό, γιατί έρχεται και η ταινία. Και σας έχουμε και προσκλήσεις για την avant-premiere. Άρα, μπόλικη Verity, μείνετε συντονισμένοι, γιατί αυτά είναι τα καλά. Τι άλλο είναι καλό? Αγαπώ σημαίνει. Καλό είναι στους καλλιτέχνες να δείχνουμε την αγάπη όσο ζούνε. Αλλά ο Μαζονάκης δεν είχε παράπονα από αυτά. Ήταν γεμάτος.

0: Χαμογελάω γιατί στο διαδίκτυο όλα τα άρθρα που παίζουν σήμερα και είναι και μπολταρισμένα και ωραία είναι τα ροφήματα του φθινοπόρου, τα χρώματα που θα βάλουμε το φθινόπορο, τι συνταγές να μάθεις να κάνεις φέτος το φθινόπορο. Γενικά η λέξη σως είναι η φθινοπορίνη. Βρέχει πολύ στο Μαρούσι αυτή τη στιγμή. Όχι καταιγίδα, αλλά πολύ και βροχή. Είμαστε μαζί στο ρυθμό 949, ότι πρέπει να σας κρατήσω συντροφιά σε αυτό το πρωινό που έχει αυτά τα δικά του ψυχολογικά, τα σωστά. Βεβαίως, καιρός του είναι να τάχει. Σας έλεγα ότι μαζί μου έχω τα καταστήματα Γερμανός με ένα εξαιρετικό 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ αλλά και smartwatch, γιατί εκεί τα πας. Άμα έχουν χαλάσει, ναι, εκεί τα πας. Με πάνω από 25 χρόνια εμπειρίας, πιστοποιημένους τεχνικούς και γνήσια ανταλλακτικά, φυσικά και είναι μονόδρομος, να μην αγχώνεστε, όλα λύνονται και όλα μπορούν να τα φτιάξουν. Αυτοί οι άγιοι άνθρωποι. Να είστε με το κινητό κοντά σας. Επιστρέφω να σας κάνω δώρο αυτό το βιβλίο που ξέρω ότι θα το διαβάσετε και θα χωθείτε στις σελίδες του. Θα είναι από τα πιο καθηλωτικά που έχετε διαβάσει. Είναι το ημερολόγιο της Verity. Επιστρέφω να σας πω λεπτομέρειες στο ρυθμό 949.
1: Θα μιλήσουμε για τη φύση και για τα ζώα.
2: Α,
1: έχετε παρατηρήσει πώς είναι η μουσούδα των σαρκοφάγων και πώς είναι η μουσούδα των φυτοφάγων ζώων?
2: Έχει δίκιο. Στα σαρκοφάγα βγαίνει προς τα έξω.
3: Στο πρόβατο?
2: Το πρόβατο δεν βγαίνει προς τα έξω.
3: Τι είναι, προς τα μέσα?
2: Ναι.
3: Γνάθος, όταν είναι σαρκοφάγο, μπορεί να κινηθεί και η άνω και η κάτω γνάθος.
1: Ενώ στα φυτοφάγα κινείται μόνο η κάτω, σαν ταμιακή. Στα φυτοφάγα, τα μάτια είναι δεξιά και αριστερά για να ελέγχουν περιμετρικά αν έρχεται κάποιος να τους επιτεθεί την ώρα που τρώνε το γρασιδάκι τους. Τα επιθετικά σαρκοφάγα έχουν τα μάτια μπροστά για να στοχεύουν στο θύραμα.
2: Έχει το πρόβατο τα μάτια αριστερά και δεξιά?
1: Ναι.
2: Πώς καλέ, όχι, δεν
1: το έχει το πρόβατο, δεν ρετάρει καθόλου καλά.
3: Έχει το γουρούνι τα μάτια του μπροστά.
1: Το γουρούνι είναι αλήθωρο, παιδί μου, είναι γνωστό.
3: Δημήτρια,
2: γουρούνι αλήθωρο.
1: Τώρα, εντάξει, δεν έχω δει και γουρούνι με γυαλιά.
4: Πρωινά Ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου, καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
5: Καλά, ε! Σήμερα έκανα τρίαθλο.
6: Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο.
5: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch, όλα βγήκαν off.
6: Off, τι πάθαμε.
5: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή η επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
7: Ξέρεις ποια θα είναι η αγαπημένη σου μέρα? Η Τετάρτη. Γιατί κάθε Τετάρτη, αποκλειστικά στη Wolt, έχεις 1-1 από το Γρηγόρη σε φρέντο εσπρέσο και φρέντο καπουτσίνο. Καλοκαίρι με τη Wolt και η απόλαυση γίνεται διπλή. Η προσφορά ισχύει για το κανονικό μέγεθος καφέ.
8: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΤΕΦ. Αποκτήστε κρατικό γαλλικό πτυχίο νομικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Τώρα και εξ αποστάσεως στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
9: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Ellinikon Sports Park.
10: Α, ένας σκιούρος που μιλάει.
9: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Ellinikon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτό στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώροι εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Ellinikon Sports Park. Τι λες, παίζουμε?
11: The Ellinikon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Ellinikon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
12: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
13: City Student Hot Takes.
14: Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
15: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
16: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο Group Chat.
17: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Sage Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το Sage Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneSage.gr.
18: Ψήρα, ξεκόλα.
19: Αυτό φωνάζει και η Fresiderm στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
20: Ναι, αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
21: Μπα, αυτός έχει ρόδες.
22: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
20: Τελικά είναι κρικρή ή Ford Ranger?
21: Δεν ξέρω, ερδεύτηκα.
23: Έλα πάρε χαλιά και λευκά ήδη με τη με που σβήνουν, που πιο κάτω δεν έχει χαλιά με 80 και 120 ευρώ όλο το χαλί, κύριε, και τα κρόσια, σεντόνια, πετσέτες, παπλώματα με τιμές στα πατώματα. Όλα μισή τιμή. Έλα, δεν δίνω χαλί, Διοκαρπέτ δίνω.
24: Βγάλαμε ντελάλι. Έχουμε παζάρι. Παζάρ χαλιών και λευκών ειδών στη Διοκαρπέτ Περιστερίου. Για τρεις μέρες μόνο. Πέμπτη με Σάββατο 24 με 26 Σεπτεμβρίου 10 με 8 στη Λεωφόρο Αθηνών 202.
23: Τζάμπα πράμα λέμε στη Διοκαρπέτ Περιστερίου.
25: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή?
26: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
27: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Entersoft One.
28: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
0: Είναι ο ρυθμός 949 που βάζει τη μουσική, το soundtrack της ζωής σου δηλαδή. Είμαι και εγώ που λέω τα λογάκια. Είναι και η διόπτρα που κυκλοφορεί ξανά το ημερολόγιο της Verity από την Colin Hoover, αυτήν την αγαπημένη παύλα φαινόμενο συγγραφέα. Η Colin Hoover λοιπόν σε κάτι τελείως διαφορετικό. Είναι καθηλωτικό, είναι σκοτεινό, είναι εθιστικό. Είναι ένα βιβλίο που το λάτρεψα από την πρώτη στιγμή που το διάβασα. Έχω δώσει και τη φωνή μου στο audiobook αυτού του βιβλίου. Είναι ένα εκπληκτικό βιβλίο. Τώρα κυκλοφορεί με bonus κεφάλαιο από τις εκδόσεις Διόπτρα και 5 τέτοια αντίτυπα φρέσκα θα φτάσουν στα χέρια σας. Πάρτε κινητό στα χέρια, γράψτε βιβλίο και στείλτε το μήνυμα στο Viber του ρυθμού 6937949949. Αν θέλετε να ακολουθήσετε τη Lowen Ashley που συναντά τον Jeremy Crawford, που αναλαμβάνει να γράψει για την φημισμένη Verity, η οποία έχει τραυματιστεί και δεν μπορεί να το κάνει αυτό ενώ είναι διάσημη συγγραφέας, και που ξεκινούν τα δύσκολα, οι ανατροπές, μέχρι την τελευταία σελίδα. Θα εθιστείτε στο βιβλίο αυτό. Καλή επιτυχία. Βιβλίο και αποστολή στο 6937 949 949.

0: Τώρα αυτό το τραγούδι έχει βάση, έτσι, έχει ο καιρός γυρίσματα. Το γύρισμα το βασικό το έκανε σήμερα, αλλά έχει ο καιρός γυρίσματα γενικά. Και στα 5 λεπτά πριν το ρολόι δείξει 12, να σας εκμυστηρευτώ ότι μαζευόμαστε έτσι στο σουσού του, εδώ, του ραδιοφώνου. Μαζευόμαστε και λέμε για τα παιδιά. Λέμε, δεν λέει, κάθε μία καταθέτει κάτι. Καταλήγουμε λοιπόν για το ότι είναι πάρα πολύ σημαντικός ο ύπνος στα παιδιά. Είναι η στιγμή που προπονούνται για να μπορέσουν την επόμενη μέρα να κάνουν το ποδήλατό τους, να βάλουν τους στόχους τους, να έχουν νέες περιπέτειες, να έχουν όλα αυτά τα σημαντικά. Και για να τα έχουν αυτά πρέπει να είναι πάρα πολύ safe. Τα παιδιά λοιπόν χρειάζονται έτσι κάτι που να τους δώσει ασφάλεια. Τα νέα παιδικά απορροφητικά ελαστικά ισόρουχα ενισχυμένης προστασίας Safe Nights από την Μέγα έχουν σχεδιαστεί για παιδάκια 3 έως 13 ετών. Εμένα η δική μου είναι ακόμα μικρή, αλλά κάθομαι και ακούω και από φίλες για να δω την εξέλιξη. Είναι πολύτιμος σύμμαχος για στεγνές νύχτες, να είναι όλα καλά την επόμενη μέρα, παιδιά. Ειδικά μελετημένα για τη νύχτα, λοιπόν, προσφέρουν έξτρα απορροφητικότητα, τεχνολογία Odor Control, μοναδικά απαλά υλικά, μοντέρνα τζιν σχεδιάκια, άνεση, τι άλλο θέλεις πες μου. Και είναι τα μόνα με την έγκριση της Ελληνικής Ουρολογικής Εταιρείας. Αναζητήστε τα και σε επιλεγμένα φαρμακεία. Αυτό σημαίνει Safe Nights, ασφαλής προστασία για τα πιο όμορφα όνειρα. Μείνετε εδώ στο ρυθμό 949. 10 επιτυχίες στη σειρά έρχονται και νομίζω ότι σας έχω και κάτι ωραίες εκπλήξεις που δεν θα θέλετε να χάσετε.
1: Ο ρυθμός 949 και η Feel Good σε προσκαλούν στην avant-première της ταινίας Το ημερολόγιο της Verity. 3η 29 Σεπτεμβρίου στα Village Cinemas του The Mall Athens. Ένα καθηλωτικό ψυχολογικό θρίλερ γεμάτο μυστήριο και σκοτεινά μυστικά. Βασισμένο στο best seller της Colleen Hoover, Anne Hathaway, Dakota Johnson, Josh Hartnett. Μία ιστορία, τρεις πλευρές. Ποια να πιστέψεις. Η ταινία κυκλοφορεί στους κινηματογράφους 1η Οκτωβρίου από τη Feel Good. Μείνε συντονισμένο στο ρυθμό 949 για να κερδίσεις διπλές προσκλήσεις. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
2: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
3: Hair Nail and Skin Formula από την Power Health. Ένας εξειδικευμένος συνδυασμός αμινοξέων, βιταμινών και ιχνοστοιχείων για υγιή μαλλιά, γερά νύχια και λαμπερό δέρμα με μία μόνο κάψουλα την ημέρα. Γιατί η ομορφιά ξεκινάει από μέσα μας.
4: Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
5: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 20% σε όλα τα χρώματα Βέχρο και υβριδικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζωμάτιζο Flex Hybrid 15 κιλών μόνο 52 ευρώ. Ισχύει έως 27 Σεπτεμβρίου. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
6: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία.
7: Λογαριασμοί.
6: Υγεία.
7: Σούπερ μάρκετ.
6: Υγεία. Meeting.
7: Υγεία. Συνεργείο.
6: Υγεία. Υγεία.
8: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικεασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
9: Κάποιοι παρακολουθούν τις εξελίξεις. Κάποιοι τις δημιουργούν. Οι δημοσιογράφοι που αποκαλύπτουν. Οι δημιουργοί που εμπνέουν. Οι άνθρωποι της επικοινωνίας που επηρεάζουν. Σπουδές στα media, τη δημοσιογραφία και την επικοινωνία. Antenna Media College. Η νέα εποχή των media ξεκινά από εσένα. Σε συνεργασία με το Andy Brand Napier University. Εγγραφές στο στο antenna.edu.gr.
10: 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ. 2 stand-up comedy. 3 DJ sets. 7 influencers σε ρόλο super host. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίου. 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Μέγας χορηγός Νουνού Μπαρίστας Gold. Εισιτήρια στο more.com.
11: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Ellinicon.
12: Α, ένας κύρος που μιλάει.
11: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα αυτά που έρχονται για σένα στο The Ellinicon. Το μεγαλύτερο παράκτιο πάρκο της Ευρώπης. Υπερσύγχρονες αθλητικές εγκαταστάσεις με χώρους εκδηλώσεων. Μοναδικοί προορισμοί για shopping και ψυχαγωγία. Όμορφες γειτονιές γεμάτες πράσινο. Μία απέραντη παραλία για όλους και πολλά ακόμα. Σε ένα νέο κόσμο που γεννιέται στο The Ellinicon. Πάμε να το ζήσουμε.
13: Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. The Ellinicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
14: Όταν οι ταινίες που βλέπεις σου βγάζουν εισιτήριο για την επόμενη, δεν πας απλά σινεμά. Village Pass. Με το νέο πρόγραμμα επιβράβευσης Village Pass, κάθε φορά που πας στα Village Cinemas, κερδίζεις πόντους. Και όταν οι πόντοι σου γίνονται εμπειρίες, δωρεάν εισιτήρια, αποκλειστικές προβολές, μοναδικές εκπλήξεις και δώρα, δεν πας απλά σινεμά. Village Pass. Και ξαναπας. Και ξαναπας. Και ξαναπας. Γίνε τώρα μέλος στο villagecinemas.gr και άρχισε να κερδίζεις πόντους.
15: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φιλετίνια κοτόπουλο παναρισμένα, 400 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 2,79. Λουκανικοπιτάκια με κέτσαπ, 1 κιλό, 40% φθηνότερα, 2,69. Και τόνος καπνιστός, 160 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 1,42. Lidl. Γιατί αξίζει.
16: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
17: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πύρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
18: Πολτρόνε σοφά. Σόλο διβάνι. Δι κουαλίτα.
19: Κάθε Σεπτέμβρη ξεκινά μια νέα διαδρομή για τα παιδιά, τους γονείς, τους φοιτητές, για όλους μας. Και η σωστή διαδρομή ξεκινά με το σωστό αυτοκίνητο. Από 24 έως 28 Σεπτεμβρίου στο Back to School Bazaar του Stock Center θα βρείτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με όφελος έως 2.000 ευρώ. Η νέα σεζόν ξεκινάει από το Stock Center.
20: Ξέρω ότι κάθε μέρα ακούς πολλά.
21: Όλα είναι στο μυαλό.
22: Αν το πάρεις απόφαση, θα δυνατήσεις.
21: Όχι, όχι, δεν μπορεί, δεν μπορεί. Τρως κρυφά. Φερμουάρ, το ράβεις και θα τα χάσεις.
23: Άκου κάτι και από μένα. Η παχυσαρκία είναι μια χρόνια νόσος και μπορεί να οδηγήσει σε αρκετές επιπλοκές για την υγεία. Έχεις κάνει τόσες προσπάθειες να χάσεις βάρος, αλλά στο τέλος καταλήγεις στο ίδιο σημείο. Δεν φταίσαι εσύ, το σώμα σου αντιστέκεται στην απώλεια βάρους και χρειάζεται βοήθεια. Μίλα με τον γιατρό σου. Εκστρατεία ενημέρωσης για την παχυσαρκία της εταιρείας Pharmaserv Lilly.
24: 10 στη σειρά για την Αθήνα έρχονται

0: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Βρέχει πολύ στην πόλη. 4 λεπτά μετά τις 12 είναι 3η 22 Σεπτεμβρίου και είμαστε μαζί στο ρυθμό 949. Φιλιά και πολύ πολύ αγάπη στον Ευρωκόπη της Δράμας, της πατρίδας μου της Δράμας. Εκεί που πάντα έχει πολύ κρύο, εκεί που είναι λέει συννεφιασμένο το τοπίο. Εσείς εκεί που είστε, πώς είναι τα πράγματα? Πολύ θέλω να μου πείτε. Ό,τι θέλετε να στείλετε στο 6937949949 είναι το Viber του ρυθμού. Τα βλέπω όλα μπροστά μου. Μου ζητάτε μαζονάκι. Καλά κάνετε. Θα παίξει και ένα πολύ αγαπημένο τραγούδι λίγο αργότερα. Διάβαζα αυτά που έλεγε ο Αλκηνός Ιωαννίδης για το θάνατο του Μαζονάκη. Ζούμε σε μια χώρα που πρέπει να πεθάνουν άνθρωποι για να αλλάξει κάτι. Ας κρατήσουμε αυτό και ας ευχόμασταν να ήταν κάπως αλλιώς τα πράγματα. Για δυναμώστε, γιατί το αγαπάτε αυτό.

Γυρνάμε το χρόνο πίσω, 20 χρόνια πίσω, για να συναντήσουμε το πρώτο άκουσμα, το έρωτά μου Νίνο, από τα πιο ωραία τραγούδια, 20 λεπτά μετά τις 12 στο ρυθμό 949. Έχω σκεφτεί ένα από τα πολύ παλιά και πολύ αγαπημένα που πριν από μέρες μου ζητήσατε, με αυτό θα κλείσω την εκπομπή. Θα σας το πω λίγο αργότερα, το κρατάω έτσι για έκπληξη. Λίγο αργότερα επίσης είναι η απάντηση στο πότε θα δώσω και προσκλήσεις για avant-première, το ημερολόγιο της Verity, γιατί ο ρυθμός 949 σε πηγαίνει και στο σινεμά εκτός από όλα τα άλλα. Να πω ότι διαβάζω όλα τα μηνύματα που έρχονται από διάφορα σημεία της Ελλάδας και το ναύπλιο είναι εδώ και η Μακεδονία, η βροχερή είναι εδώ. Είμαστε όλοι μαζεμένοι. Η σύνδεσή μας αποκτά παγκόσμια δύναμη πλέον, γιατί η Telecom είναι μαζί μας και φέρνει στη χώρα μας τη δυναμική του νούμερο 1 brand τηλεπικοινωνιών παγκοσμίως. Με όραμα να συνδέσει όλο τον κόσμο, δημιουργεί μια ολοκληρωμένη εμπειρία και μας φέρνει πιο κοντά στον ψηφιακό κόσμο του αύριο. Telecom.gr για να μάθετε πολύ πολύ περισσότερα για όλες αυτές τις νέες δυνατότητες που πλέον έχουμε. Αυτή που ξεκινάει τώρα είναι η Αναβίση. Η Αναβίση που ετοιμάζεται για τη μεγάλη συναυλία, η Αναβίση που ετοιμάζει μια υπερπαραγωγή, αυτή είναι η πραγματικότητα. Παίζει με το Αιγαίο, αμέσως μετά από τα παλιά, ο Παντελής Παντελίδης και μια Στέλλα Καλή, υπεύθυνοι είμαστε, που επίσης μου το ζητάτε πάρα πολύ. Όλα αυτά στο ρυθμό 949.

0: Μόνο επιτυχίες στο ρυθμό 949. Όσοι οδηγείτε, οδηγήστε πάρα πολύ προσεκτικά. Όσοι επίσης περνάτε δίπλα από πεζούς, σας μην τους καταβρέξουμε, γιατί έχει ρίξει σοβαρό νερό, έχει ρίξει σοβαρή ποσότητα νερού. Οπότε ας φτάσουμε όλοι okay στους προορισμούς μας, ό,τι και να σημαίνει αυτό. Ναι, θα μιλήσω με αριθμούς γιατί είναι εντυπωσιακοί. 287.000 τετραγωνικά μέτρα άθλησης, ευεξίας, ψυχαγωγίας. Ναι, στο The Hellenicon Sports Park. Καθημερινά μας περιμένουν εκεί από τις 8 το πρωί μέχρι και τα μεσάνυχτα, με γήπεδα για ποδόσφαιρο, μπάσκετ, τένις, σύγχρονες εγκαταστάσεις, όλα υπέροχα και για τον υγρό στίβο και για ανοιχτό στίβο, καθώς και για χώρους εστίασης και εκδηλώσεων, πηγαίνεις εκεί. Το μόνο που χρειάζεται να κάνεις είναι να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ εντελώς δωρεάν μέσα από την εφαρμογή Livio. Οπότε ραντεβού εκεί, εντυπωσιακό ραντεβού εκεί, η αλήθεια είναι. Μείνετε μαζί μου στο ρυθμό 949, επιστρέφουμε ακόμη περισσότερη μουσική. Καλή μας συνέχεια.
1: Θα μιλήσουμε για τη φύση και για τα ζώα. Έχετε παρατηρήσει πώς είναι η μουσούδα των σαρκοφάγων και πώς είναι η μουσούδα των φυτοφάγων ζώων?
2: Έχει δίκιο. Στα σαρκοφάγα βγαίνει προς τα έξω.
3: Στο πρόβατο?
2: Το πρόβατο δεν βγαίνει προς τα έξω.
3: Τι είναι, προς τα μέσα?
2: Ναι.
3: Γνάθος, όταν είναι σαρκοφάγο, μπορεί να κινηθεί και η άνω και η κάτω γνάθος.
1: Ενώ στα φυτοφάγα κινείται μόνο η κάτω, σαν ταμιακή. Στα φυτοφάγα, ναι, τα μάτια είναι δεξιά και αριστερά για να ελέγχουν περιμετρικά αν έρχεται κάποιος να τους επιτεθεί την ώρα που τρώνε το γρασιδάκι τους. Τα επιθετικά σαρκοφάγα έχουν τα μάτια μπροστά για να στοχεύουν στο θύραμα.
2: Έχει το πρόβατο τα μάτια αριστερά και δεξιά?
1: Ναι.
2: Πώς καλέ, όχι, δεν
1: το έχει το πρόβατο, δεν ετάρει καθόλου καλά.
3: Έχει το γουρούνι τα μάτια του μπροστά.
1: Το γουρούνι είναι αλήθωρο, παιδί μου, είναι γνωστό.
2: Δημήτρια. Ωραία, γουρούνι αλήθωρο.
1: Τώρα, εντάξει, δεν έχω δει και γουρούνι με γυαλιά.
4: Πρωινά Ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου, καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
5: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Hellenicon Sports Park.
6: Α, ένας σκιούρος που μιλάει.
5: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Hellenicon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτός στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώροι εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Hellenicon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
4: The Hellenicon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Hellenicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
7: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
8: Γεια σας. Κλείστε τα μάτια και φέρτε για λίγο στο μυαλό σας ένα κεφίρ. Το φέρατε? Ωραία. Και τώρα... ξεχάστε το! Γιατί ήρθε η στιγμή να ανακαλύψετε κι εσείς τον κόσμο των κεφίρ Στάμου. Μια σύγκριτη γευστική εμπειρία από 100% ελληνικό φρεσκογάλα με υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες και ασβέστιο. Απολαύστε το κεφίρ φυσική γεύση και το κεφίρ με κόκκινα φρούτα. Για κεφίρ μόνο Στάμου. Γιατί η απόλαυση και στο κεφίρ αρχίζει από το φρέσκο γάλα.
9: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Απόκτησε κρατικό γαλλικό πτυχίο ΣΤΑΠΣ προπονητικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Φίτηση στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
10: Πόσες στιγμές χωράνε μέσα σε 12 χρόνια? Αμέτρητες. Η Ίναλαν, η ελληνική εταιρεία που 12 χρόνια τώρα συνδέει ανθρώπους, σπίτια και επιχειρήσεις, γιορτάζει όσα μας ενώνουν με 300 Mbps συμμετρικό ίντερνετ μόνο με 12 ευρώ. Ίναλαν. 12 χρόνια μεγαλώνουμε μαζί.
11: Ναι. Αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
12: Μπα, αυτός έχει ρόδες.
13: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
11: Τελικά είναι κρικρή ή Ford Ranger?
12: Δεν ξέρω, ερδεύτηκα.
14: Έλα πάρε χαλιά και λευκά ήδη με τη με που σβήνουν, που πιο κάτω δεν έχει χαλιά με 80 και 120 ευρώ. Όλο το χαλί κύριε και τα κρόσια, σεντόνια, πετσέτες, παπλώματα με τιμές στα πατώματα. Όλα μισή τιμή. Έλα, δεν δίνω χαλί, βιοκαρπέτ δίνω.
15: Βγάλαμε τελάλι, έχουμε παζάρι. Παζάρ χαλιών και λευκών ειδών στη Βιοκαρπέτ Περιστερίου. Για τρεις μέρες μόνο. Πέμπτη με Σάββατο 24 με 26 Σεπτεμβρίου 10 με 8 στη Λεωφόρο Αθηνών 202.
14: Τζάμπα πράμα λέμε στη Βιοκαρπέτ Περιστερίου.
13: Όταν οι ταινίες που βλέπεις σου βγάζουν εισιτήριο για την επόμενη, δεν πας απλά σινεμά. Village Pass. Με το νέο πρόγραμμα επιβράβευσης Village Pass, κάθε φορά που πας στα Village Cinemas κερδίζεις πόντους. Και όταν οι πόντοι σου γίνονται εμπειρίες, δωρεάν εισιτήρια, αποκλειστικές προβολές, μοναδικές εκπλήξεις και δώρα, δεν πας απλά σινεμά. Village Pass. Και ξαναπάς, και ξαναπάς, και ξαναπάς. Γίνε τώρα μέλος στο villagecinemas.gr και άρχισε να κερδίζεις πόντους.
16: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
17: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99 και σουβλάκια μόνο 5,99. Φασολάκια και αρακάς μπαρμπαστάθης 420 γραμμάρια 1+1 δώρο. Επιλεγμένες κάψουλες καφέ Λόρ 10 τεμάχια μόνο 3,17 και κούντα Γερμανία στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
18: Κάθε μέρα βλέπεις εικόνες, εκπομπές, stories, content. Αλλά έχεις σκεφτεί ποτέ πώς δημιουργούνται? Ποιος στείνει την κάμερα? Ποιος μοντάρει την ιστορία? Στο Antenna Media Lab δεν παρακολουθείς τον κόσμο των media. Ζεις μέσα σε αυτόν. Με πρακτική εκπαίδευση, πραγματικά projects, επαγγελματίες της αγοράς και την εμπειρία του ομίλου Antenna. Antenna Media Lab. Εδώ αρχίζουν όλα. Εγγραφές στο antenna.edu.gr.
19: Με το νέο πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care.
20: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
21: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live black τζακ και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
0: Ρυθμός 949. Διάβαζα ότι στις 22 Σεπτεμβρίου του 1994 ξεκίνησαν να μπαίνουν στη ζωή μας τα φιλαράκια, αυτή η συγκλονιστική σειρά, και μας έμαθαν πολλά για το γέλιο, για τις παρέες, για τις ατάκες φοβερές, για το στυλ. Και κάπως το συνδυάζω τώρα, γιατί την Τετάρτη αύριο δηλαδή, ο Θοδωρής Μαραντήρης στην εκπομπή του Εκτός Ρυθμού, το βραδάκι εδώ, 8 με 10, θα την αφιερώσει ουσιαστικά στους φίλους, στους κολλητούς. Εσύ, με ποιο τραγούδι θα ήθελες να μιλήσεις, ας πούμε, για τον κολλητό σου? Στείλτο στο Viber του Ρυθμού 6937949949 και άσε όλα τα άλλα πάνω στο Θοδωρή Μαραντίνη. Πες και μια ιστορία για τον κολλητό.

0: Θοδωρής Φέρης είναι αυτός, με το κατάματα που σας αρέσει πάρα πολύ. Να μπείτε και στο ρυθμό Tube, να βρείτε και ένα ωραίο βίντεο που κάναμε με το Θοδωρή Φέρη, γιατί λέει και πολλά. Λέει και ιστορίες της ζωής του, αλλά και ιστορίες πίσω από τραγούδια, που αυτές πάντα κάνουν ένα κλικ μέσα μας. Πολύ ματζέντα υπάρχει τριγύρω μας. Η Telecom είναι εδώ, φέρνει μια νέα εποχή στη συνδεσιμότητά μας. Πλέον βρίσκουμε νέα καταστήματα Telecom παντού. Στο κινητό μας φιγουράρει το σήμα της Telecom και το Telecom App. Στο ίντερνετ το δίκτυο είναι Telecom 5G και Telecom Fiber. Στην οθόνη, στην τηλεόρασή μας, Magenta TV. Στο wallet, Magenta Pay. Αλλάζουν όλα. Η καλή εξυπηρέτηση μένει η ίδια. Ψάξτε στα social media, Telecom GR, για να μάθετε περισσότερα. Ή κάντε ένα κλικ στο telecom.gr και θα βρείτε πολλές πληροφορίες γύρω από αυτό που σας λέω. Να είστε εδώ αυτό το μεσημέρι, το βροχερό της Τρίτης, και ο μήνας έχει 22. Σε πολύ λίγο επιστρέφουμε 10 επιτυχίες στη σειρά.
1: Λένε ότι τους φίλους μας τους διαλέγουμε. Είναι η οικογένεια που επιλέγουμε. Κάποιους τους έχουμε δίπλα μας από το σχολείο. Κάποιους τους συναντάμε πολύ αργότερα. Αλλά όλοι έχουμε εκείνο τον έναν άνθρωπο που ξέρει τα πάντα για μας. Είμαι ο Θοδωρής Μαραντίνης και αυτή την Τετάρτη στο εκτός

0: θέλω να μου πεις ποιο τραγούδι θα αφιέρωνες στον κολλητό ή την κολλητή σου. Και φυσικά θέλω να ακούσω την ιστορία σας. Στείλ το με ηχητικό μήνυμα στο Viber του ρυθμού 949-6937-949-949 και μπορεί να το ακούσουμε μαζί.
1: Εκτός ρυθμού, Τετάρτη, 8 με 10 το βράδυ, στο ρυθμό 949.
2: Ξέρεις ποια θα είναι η αγαπημένη σου μέρα? Η Τετάρτη. Γιατί κάθε Τετάρτη, αποκλειστικά στη Wolt, έχεις ένα συν ένα από το Γρηγόρη σε φρέντο εσπρέσο και φρέντο καπουτσίνο. Καλοκαίρι με τη Wolt και η απόλαυση γίνεται διπλή. Η προσφορά ισχύει για το κανονικό μέγεθος καφέ.
3: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Πού πας?
5: Κουζίνα.
4: Καφέ.
5: Έχει.
4: Φέρε.
5: Πάρε.
4: Σκέτο.
5: Νέτο.
6: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix, το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές.
7: Τέλειος καφές. Σε ευχαριστώ.
8: Τέλειος σαν εσένα.
6: Slim Fix. Κι όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά. Intermed είναι η απάντηση.
9: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
10: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά.
11: Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
12: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
13: Ιζωμάτ Premium.
12: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
13: Ιζωμάτ Premium.
12: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
13: Ιζωμάτ Premium.
12: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
14: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
10: Και από κρωματάκι.
14: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
15: Είμαι ο Φιλέας.
16: Και εγώ η Φογκ.
15: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
16: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
15: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
16: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
15: Και πώς γίνεται αυτό?
16: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς, σαν να πληρώνεις ευρώ.
15: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
16: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
17: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
18: Η Άννα Βύση Powered by Day γράφει ιστορία στο ΆΚΑ. Το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, μία ένωση ανθρώπων και συναισθημάτων που ηλεκτρίζει τη νύχτα ξεπερνά κάθε μουσικό όριο. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ. Χορηγός Coca-Cola. Εισιτήρια ticketmaster.gr. Άννα Βύση στο ΆΚΑ. Η απόλυτη συνάντηση που θα γίνει ιστορία.
19: Gastrosophy Fest με την ενέργεια της Πρωτέργεια. Το απόλυτο food and wine party της χρονιάς επιστρέφει με signature πιάτα από εκλεκτές πρώτες ύλες της Θεσσαλίας, της Μακεδονίας και της Κρήτης. Με το εισιτήριό σου θα απολαύσεις απεριόριστο φαγητό και εκλεκτές ετικέτες κρασιών. 20 κορυφαίοι σεφ από την Ελλάδα και το εξωτερικό, 15 αστέρια Michelin και οι διεθνώς βραβευμένοι Anna Ross σε περιμένουν. Κυριακή 4 Οκτωβρίου στο γήπεδο ΤΑΕΚ Βοντό. Silver Sponsors, Eurobank και το φυσικό μεταλλικό νερό Vicos. Υποστηρικτής Elvida Foods. Original Concept by Base Grill. Gastrosophy Fest Powered by Protergia. Εισιτήρια στο more.com.
20: Όταν ήμουν μικρός, είχα τρελάνει τον πατέρα μου στις ερωτήσεις. Πώς το ένα και πώς το άλλο. Τώρα όμως που μεγάλωσα και έγινα επαγγελματίας, βρήκα την απάντηση σε κάθε πώς.
4: Η απάντηση σε κάθε πώς σήμερα είναι NBG Pay. Για να έχεις POS με φορητότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία χωρίς το παραμικρό ερωτηματικό. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
5: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη ρε διτητή!
21: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
22: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Centersoft One.
23: Αθήνα Βρυξέλλες. Πέταξε απευθείας με την Brussels Airlines. Νιώσε τη φιλοξενία, τη φροντίδα και τη βελγική γοητεία σε κάθε στιγμή του ταξιδιού σου. Η καρδιά της Ευρώπης είναι πιο κοντά από ό,τι πιστεύεις. Brussels Airlines. You're in good company.
24: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20 έως 50% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
25: 10 στη σειρά για την Αθήνα έρχονται με την Γιώτα Τσιμπρικίδου.

0: 40, ρυθμός 949.
1: Όπου κι αν πας, σε ό,τι κοιτάς, η θέα δεν θα έχει παράδεισο.
2: Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.
0: Καλώς τους και καλό βροχερό μεσημέρι, 2 λεπτά μετά τη μία. Προσεκτικά στους δρόμους εκεί έξω. Εμείς μέσα από το στούντιο χαζεύουμε τη βροχή. Εσείς τη ζείτε και τη ζείτε κανονικά. Η Μαρία μου λέει ότι στην Πειραϊκή βροχή χαλάζει, καταρακτώδηση βροχή. Ο Θοδωρής γράφει: καλό φθινόπωρο, ρύθμε. Καλό φθινόπωρο σε όλους, να είμαστε καλά. Αυτά που ξεκινάνε είναι 10 στη σειρά, δηλαδή επιτυχίες που αγαπάμε να ακούμε. Έρχεται Νότης Φακιανάκης, έρχεται Λυκοκίνου. Η Άννα Βύση είναι εδώ, ο Κωνσταντίνος Αργυρός είναι εδώ και αυτός που θα ξεκινήσει τα 10 στη σειρά είναι ο Νίκος Οικονομόπουλος. Οπότε να απολαύστε αυτό και σε λίγο να έχετε κινητό κοντά σας, γιατί θα σας πάω σινεμά σε avant-premiere.

Όταν μου λέτε ότι με τα τραγούδια του ρυθμού 949 περνάτε πολύ ωραία και το χαίρεστε, χαίρομαι διπλά-τριπλά. Είμαστε μαζί σε αυτό το ραδιόφωνο που εκτός από όλα τα άλλα σας προσκαλεί και στην avant-première της ταινίας στο ημερολόγιο της Verity. Την 3η 29 Σεπτεμβρίου στα Village Cinema του The Mall Athens στις 8 το βραδάκι για να ζήσετε αυτό που σας έλεγα. Το πιο σκοτεινό παιχνίδι χειραγώγησης, αιμονής. Η αλήθεια γίνεται πιο τρομακτική και από τη φαντασία. Βασίζεται φυσικά στο παγκόσμιο bestseller που πριν από λίγο σας το έδωσα, σας το έκανα δώρο, της Colleen Hoover. Anne Hathaway και Dakota Johnson στους πρωταγωνιστικούς ρόλους και ο Josh Hartnett. Ένα πολύ ωραίο, έτσι, πολύ δυνατό ψυχολογικό θρίλερ. Κυκλοφορεί στους κινηματογράφους 1η Οκτωβρίου από την Feel Good και αυτό που πρέπει να κάνετε είναι να στείλετε τη λέξη πρεμιέρα στο Viber του ρυθμού 6937949949 για να διεκδικήσετε και να κερδίσετε διπλές προσκλήσεις και να βρεθείτε εκεί και να το απολαύσετε. Πιστέψτε με, θα το ευχαριστηθείτε πάρα πολύ. Την ταινία δεν την έχω δει, το τρέιλερ έχω δει και ανυπομονώ γιατί μου αρέσουν και πάρα πολλοί πρωταγωνιστές. Το story το ξέρω καλά, οπότε ναι, αυτό. Αυτό για τα κινηματογραφικά. Πίσω στα μουσικά, Μιχάλης Χατζηγιάννης τώρα, Γιώργος Μαζωνάκης αμέσως μετά.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: Επικαιροποιήθηκε το δελτίο καιρού και τα πράγματα αρχίζουν λίγο και σκουραίνουν με την έννοια της έντασης της βροχής και στην Αττική, ναι. Οι θερμοκρασίες okay, πιο χαμηλές, αλλά αυτό αντιμετωπίζεται. Το θέμα είναι να οδηγήσουμε προσεκτικά, να ελαχιστοποιήσουμε τις μετακινήσεις μας έτσι για να μην ταλαιπωρηθούμε, να κάνουμε μόνο αυτές που πρέπει. Σε κάποιες περιοχές στη Βόρεια Ελλάδα, όπως στην Καβάλα, οι εικόνες είναι πολύ έντονες, έτσι. Είναι η καταιγίδα, η σωστή, η τίμια καταιγίδα. Μαζί μας Telecom που φέρνει μια νέα ημέρα με περισσότερη καινοτομία και συνδεσιμότητα. Εμπειρία Telecom στο telecom.gr, μαθαίνετε τα πάντα, γιατί είναι προηγμένα τα εργαλεία, είναι νέες οι λύσεις τεχνητής νοημοσύνης, είναι όλα αυτά που χρειαζόμαστε και όλες οι δυνατότητες για την σύνδεσή μας, την ψυχαγωγία μας, τις συναλλαγές μας, αλλά και τις επιχειρήσεις μας. Μείνετε στο ρυθμό 949, επιστρέφω με ακόμη περισσότερη μουσική σε πολύ λίγο.
1: Τρελαίνομαι με το ρυθμό!
2: Κάθε πρωί φτιάχνετε τη διάθεση πάρα πολύ.
3: Καλημέρα σας, πρωινά ναυάγια. Χαίρομαι πολύ που σας ακούω.
4: Μην ακούσετε, χάλια είστε, δεν ακούγεστε. Μικρά όν, δεν ψάχνει. Δεν είναι, αυτό το απίστευτο.
1: Η ατάκα που θέλεις να πεις στον πρώην σου.
5: Να ξέρεις και εγώ σε είχα κερατώσει.
6: Μπράβο. Ας πούμε, Μάλτα δεν είχα πάει για συνέδριο.
5: Ισχύει για τον Βασίλη.
6: Όχι.
5: Εγώ στη Μάλτα σ' άφησα.
7: Ρυθμός 949.
8: Καλημέρα στο ρυθμό 949. Σας ακούμε κάθε πρωί, μας κάνετε παρέα εδώ στο Πορτηγό. Περνάμε υπέροχα.
9: Every little thing that you say or do, I hang up on you.
10: Αυτός είναι ο ρυθμός 949.
11: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν
12: ποιο ραδιοφωνικό σταθμό
11: άκουσες χθες, πες ρυθμό 949.
10: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
13: In the night time. Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
14: Α, καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος, κι εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω!
15: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
16: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
17: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 20% σε όλα τα χρώματα Βέχρο και υβριδικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζωμάτιζο Flex Hybrid 15 κιλών μόνο 52 ευρώ. Ισχύει έως 27 Σεπτεμβρίου. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
18: Κεφίρ Όλυμπος για τη μαμά. Κεφίρ Πρότεϊν για τον μπαμπά. Κεφίρ με φρούτα για όλους μας. Και τώρα, Κεφίρ Kids. Φράουλα μπανάνα χωρίς προσθήκη ζάχαρης για τον μικρό μου αδελφό. Αυτό θα πει καλλιεργημένη οικογένεια. Κεφίρ Όλυμπος με καλλιέργειες κεφίρ. Πλούσια σε πρωτεΐνες και ασβέστιο και σε τόσες απολαυστικές γεύσεις που ο καθένας θα βρει το δικό του. Κεφίρ Όλυμπος, η πιο καλλιεργημένη οικογένεια κεφίρ.
19: Το μεγαλύτερο φεστιβάλ καφέ στην Ελλάδα είναι γεγονός. Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ. Stand-up με Φουντούλη, Σπηλιόπουλο, Πασπάτη. Live στα Dexy, G-Pal, Street Outdoors, Queen G. 7 top influencers σε ρόλο superhost. 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων. Μέγας χορηγός Νουνού Μπαρίστας Gold. Εισιτήρια στο more.com.
20: Να δω

0: Κρινό και αγκάθι. Μια καρδιά λαβωμένη από τις πληγές του παρελθόντος μπορεί να υπουλωθεί. Στην Αρκαδία του 1959, μια γυναίκα σχεδιάζει την εκδίκησή της, αλλά θα της ανατρέψει τα σχέδια ο έρωτας. Η νέα δραματική ερωτική ιστορία του Αντένα, γεμάτη ανατροπές και μυστικά, με τους Αναστασία Παντούση, Γιώργο Γεροντιδάκη, Στέλιο Μάινα, Κατερίνα Διδασκάλου, Γιάννη Τσορτέκη, Μαρία Ζορμπά, Τάσο Ιορδανίδη. Κρίνο και αγκάθι. Ένας έρωτας που δεν έπρεπε ποτέ να ανθίσει. Πρεμιέρα Τετάρτη, 23 Σεπτεμβρίου, στις 9 το βράδυ, με διπλό επεισόδιο. Στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
1: Μαμά, τέλειωσε η ζεύρα!
2: Μπαμπά, τελείωσε και ο βάτραχος!
3: Η φροντίδα γίνεται πιο εύκολη όταν τα παιδιά την αγαπούν. Ευδέρμα Baby Derm. Νέα ολοκληρωμένη σειρά δερμοκαλλυντικών προϊόντων για βρέφη και παιδιά σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις με την υπογραφή της Intermed. Με συστατικά υποστήριξης του δερματικού φραγμού, χωρίς σαπούνι, parabens και συντηρητικά. Από τη γέννηση μέχρι την εφηβεία, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο. Ευδέρμα Baby Derm. Από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed. Είναι η απάντηση.
2: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες ΙΠΑΣ και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
4: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις σταυρόλεξα.
2: Καλά. Αυτή είναι η δικαιολογία σου.
5: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο nowdos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΙΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΙΠΑΣ, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
6: Με το massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και όλες τις λίστες με τα αγαπημένα σου προϊόντα στο καλάθι σου με ένα κλικ. Απόλαυσε τις αγορές σου σήμερα, εξοικονομώντας χρόνο στο massoutis.gr.
7: Σκέφτεσαι το μετά, όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design. Η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
8: Ρυθμός 949, θέλω να κάνετε ένα κλικ στο Instagram του ρυθμού να δείτε λίγο κατινάκι με Dua Lipa, δεν περιγράφω άλλο, θέλω να το δείτε και θέλω να μπείτε και στο soundist.gr κάθετος ρυθμός 949 να συμπληρώσετε φόρμα συμμετοχής για τη νύχτα εκτός ρυθμού Powered by the E με χορηγό της βραδιάς Λαβίαν Ρος by Δήμητρα Κατσαφάδου, γιατί ο Πέτρος Ιακωβίδης τα σπάει Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στο Καμπαρέ Athens με το Θοδωρή Μαραντίνη φυσικά και stand-up show από Θωμά Ζάμπρα. Οπότε κάντε το κλικ, δηλώστε συμμετοχή για να μπορείτε να βρεθείτε εκεί με διπλές προσκλήσεις, ό,τι προλάβετε δηλαδή, και να το ευχαριστηθείτε και να περάσετε πολύ πολύ καλά. Δυναμώστε, έρχεται αυτό.

0: Σχεδόν αλληλούια, είπε η Άννα με το που μπήκε μέσα στο στούντιο, γιατί κίνηση μπόλικη, βροχή αρκετή. Την είδα φοράει και κορμάκι σεξι και από πάνω και πουκάμισο και από πάνω και φούτερ. Είναι το layering. Θα σας μιλήσει γι' αυτό, Άννα Ζυρδέλη, για τις επόμενες τρεις ώρες πριν φύγω απόψε στις 8 στη διπλή καρέκλα του Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος. Κάθεται ο Γιώργος Γεροντιδάκης, που σας αρέσει πολύ και που είναι ο πρωταγωνιστής της δραματικής σειράς εποχής του Αντένα, Κρίνο και Αγκάθι. Θα βρεθεί και στο πλευρό ενός ψυχολόγου. Θα τα πάνε καταπληκτικά. Δεν λέω τώρα περισσότερα. Γνώσεις, αντοχές, όλα δοκιμάζονται. Αποδεικνύονται εξαιρετικοί και οι δύο. Δεν λέω τίποτα άλλο. Εκεί έξω θα βγω. Εκεί έξω θα μπλοκαριστώ στην κίνηση. Εκεί έξω θα τα ζήσω όλα μαζί σας. Μέχρι αύριο που θα ξανάρθω στο στούντιο. Πριν φύγω όμως, πατάω play σε αυτό.
1: Το τραγούδι της Γιώτας.
0: Μου το ζητήσατε, γιατί τα καλύτερα τα ζητάτε εσείς και τα θυμόσαστε εσείς. Πριν από μέρες λοιπόν, κάποια κυρία μου είπε: θέλω να ακούσω αφιερωμένο από Νίκο Κουρκούλη. Και έτσι γυρνάμε στο 2007, στην κομματάρα που είχε γράψει ο αγαπημένος Γιώργος Μουκίδης. Ένα τραγούδι, ό,τι πρέπει για το σκηνικό το φθινοπορεινό. Γιώτα Τσιμπρικίδου και είμαι στο ρυθμό 949. Δυναμώστε λίγο ακόμη και ακούστε αυτό.

0: Ο Ρυθμός 949 και η Feel Good σε προσκαλούν στην avant-premier της ταινίας «Το ημερολόγιο της Verity». 3η 29 Σεπτεμβρίου στα Village Cinemas του The Mall Athens. Ένα καθηλωτικό ψυχολογικό θρίλερ γεμάτο μυστήριο και σκοτεινά μυστικά, βασισμένο στο best-seller της Colleen Hoover, Anne Hathaway, Dakota Johnson, Josh Hartnett. Μία ιστορία, τρεις πλευρές. Ποια να πιστέψεις? Η ταινία κυκλοφορεί στους κινηματογράφους 1η Οκτωβρίου από τη Feel Good. Μείνε συντονισμένο στο Ρυθμό 949 για να κερδίσεις διπλές προσκλήσεις. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Η αλλαγή των εποχών είναι μια καλή ευκαιρία για να δώσετε νέα πνοή στο σπίτι σας. Στη USK μπορείτε να βρείτε έμπνευση για την ανανέωση του σπιτιού σας με εξαιρετικές προσφορές. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία.
3: Λογαριασμοί.
2: Υγεία. Σούπερ μάρκετ. Υγεία.
3: Λογαριασμό ενεργείο.
2: Υγεία.
3: Υγεία.
2: Υγεία.
4: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
5: Κρινό και αγκάθι. Μια καρδιά λαβωμένη από τις πληγές του παρελθόντος μπορεί να υπουλωθεί. Στην Αρκαδία του 1959, μια γυναίκα σχεδιάζει την εκδίκησή της, αλλά θα της ανατρέψει τα σχέδια ο έρωτας. Η νέα δραματική ερωτική ιστορία του Αντένα, γεμάτη ανατροπές και μυστικά, με τους Αναστασία Παντούση, Γιώργο Γεροντιδάκη, Στέλιο Μάινα, Κατερίνα Διδασκάλου, Γιάννη Τσορτέκη, Μαρία Ζορμπά, Τάσο Ιορδανίδη. Κρίνο και αγκάθι. Ένας έρωτας που δεν έπρεπε ποτέ να ανθίσει. Πρεμιέρα Τετάρτη, 23 Σεπτεμβρίου, στις 9 το βράδυ, με διπλό επεισόδιο. Στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
6: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
7: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
6: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
7: Έχουμε ένα μικρό διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
6: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
7: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
6: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
7: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
8: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος προώρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.
9: Ο κόσμος των Kefir Stamu γίνεται ακόμα πιο δυνατός και απολαυστικός. Νέα Kefir High Protein Stamu για ακόμα περισσότερη πρωτεΐνη. Δοκιμάστε Kefir High Protein με 30 γραμμάρια πρωτεΐνης και Kefir High Protein Φράουλα με 25 γραμμάρια πρωτεΐνης ανά μπουκάλι.
10: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
11: 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ. 2 stand-up comedy, 3 DJ sets, 7 influencers σε ρόλο super host. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίου, 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Μέγας χορηγός, Νουνού Μπαρίστας Gold. Εισιτήρια στο more.com.
12: Κάποιοι παρακολουθούν τις εξελίξεις, κάποιοι τις δημιουργούν. Οι δημοσιογράφοι που αποκαλύπτουν, οι δημιουργοί που εμπνέουν, οι άνθρωποι της επικοινωνίας που επηρεάζουν. Σπουδές στα media, τη δημοσιογραφία και την επικοινωνία. Antenna Media College. Η νέα εποχή των media ξεκινά από εσένα. Σε συνεργασία με το Edinburgh Napier University. Εγγραφές στο antenna.edu.gr.
13: Έχεις γενέθλια?
14: Ναι.
13: Έφερες τούρτα?
14: Χωρίς ζάχαρη.
13: Να τα κατοστήσεις?
14: Θα προσπαθήσω.
13: Ωραία.
14: Ναι.
15: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix, το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές.
13: Ό,τι καλύτερο σου εύχομαι. Σου αξίζει.
14: Με συγκινείς. Σε ευχαριστώ.
15: Slim Fix. Κι όλα γίνονται πιο γλυκά, τόσο απλά. Intermed. Είναι η απάντηση.
16: Καλά, ε. Σήμερα έκανα τρίαθλο.
17: Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο.
16: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch. Όλα βγήκαν off.
17: Off, τι πάθαμε.
16: σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
17: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα για να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
18: Πολτρόνε σοφά, σόλο διβάνι, τη κουαλίτα.
19: Το Μεζόνα Δεκορασιών του Φθινοπόρου παρουσιάζει τη νέα χρωματική παλέτα και τις κυρίαρχες τάσεις. Επισκέπτεται ένα σπίτι στο Ισραήλ, οδή στη μουσική και μια κατοικία με θεατρική άβρα στη Φλόριδα. Εξερευνά τις συναρπαστικές διαδρομές δύο σπουδαίων δημιουργών, της πρωτοπόρου Γιαγιώη Κουσάμα και του επιδραστικού Ηλία Ζέγγελη, και συνομιλεί με την αρχιτέκτονα Μυρσίνη Αλεξανδρίδη που εκφράζει τη μοντέρνα εκδοχή της ελληνικότητας. Ακόμα το Μεζόνα Δεκορασιών ταξιδεύει και ανακαλύπτει 5 επίγειους παραδείσους και ένα κρυμμένο μυστικό στην Τοσκάνη. Μεζόνα Δεκορασιών κυκλοφορεί με τη Real News Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου.
20: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
21: 10 στη σειρά για την Αθήνα έρχονται με την

0: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Καλώς τους μεσημεράκι Τρίτης, 22 του Σεπτέμβρη, είστε στα καλύτερα χέρια. Είμαι η Άννα Ζιρδέλη, κάνουμε παρέα καθημερινά από τις 2 μέχρι και τις 5, στο ρυθμό 949 που ακούς μόνο επιτυχίες. Σήμερα Ευρωπαϊκή ημέρα μετακινήσεων, ημέρα χωρίς αυτοκίνητο, δεν θα το έλεγα. Δεν θα το έλεγα γιατί εκεί έξω έχει ξεκινήσει, έχουν ανοίξει ουρανοί. Πρώτες βροχές, τα πρώτα πρωτοβρόχια θα λέγει κανείς. Εδώ θα είμαστε όμως να ακούμε επιτυχίες, να σκρατάμε συντροφιά και περιμένω τα μηνύματά σας μέσω Viber στο 6937-949-949 και μας ακούτε μέσω soundist.gr καθώς ρυθμός 949 από όλο τον κόσμο. Έρχονται 10 στη σειρά χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Βλέπω Κωνσταντίνο Αργυρό, βλέπω Νίκο Βέρτη, Νίκο Οικονομόπουλο. Θα ξεκινήσουμε όμως με αγαπημένα οπών και καντάδα. Μην ξεχνάς, καμία επιτυχία δεν είναι σίγουρη. Εκτός από αυτές που θα ακούσεις εδώ.

παιδιά, να βάλουμε ρυθμό στη ζωή μας. Είμαι η Άννα Ζιρδέλη, κάνουμε παρέα καθημερινά από τις 2 μέχρι και τις 5. Φυσικά στο ρυθμό 949 που ακούς μόνο επιτυχίες. Ήταν ο Κωνσταντίνος Αργυρός με τις καμπάνες του. Λοιπόν, τα κορίτσια μου είναι εδώ. Η Μαριάνθη έχει στείλει μήνυμα. Καλησπέρα και καλή μας τριτούλα, καλή μας ακρόαση. Όπως και η Σταύρη. Γεια σου, βρε Σταύρη μου. Προσοχή, παιδιά, στον δρόμο. Σε συγκεκριμένα μέρη, νομίζω, βρέχει. Γιατί εγώ από τα νότια που ήρθα δεν είχε ξεκινήσει ακόμα η βροχή. Η φίλη μου Κλεοπάτρα, που είναι ήδη καθοδόν για να πάει να περιποιηθεί τα νύχια της, μου λέει: έχω φύγει από το σπίτι μέσα γιονάρα. Πώς ακόμα θα γίνουν, λοιπόν. Μην ξεχνάς ότι είναι τα 10 στη σειρά. Είναι πολλά, είναι επιτυχίες και είναι όλες δυνατά εδώ στο ρυθμό 949. Βλέπω και Αναστασία και Γιώργος Μαζονάκης, τώρα Θοδωρής Φέρης και τα αμαρτωλά σου μάτια. Στο ρυθμό 949, ακούς μόνο επιτυχίες.

0: Τα σπάμε λοιπόν εδώ στο ρυθμό με Αναστασία. Είμαι η Άννα Ζηρθέλη, κάνουμε παρέα καθημερινά από τις 2 μέχρι και τις 5 και θέλω πραγματικά να αναρωτηθείτε κι εσείς αν εκτυπώνετε φωτογραφίες. Γιατί τώρα εδώ πέρα είχα εγώ ένα καημό και μια συζήτηση εδώ πέρα με την αγαπημένη την Κωνσταντίνα Σπυροπούλου που είναι εδώ γραμματιακή υποστήριξη κολόνα του ρυθμού χρόνια ολόκληρα που έχει. Πόσο χρόνο είναι ο γιος σου? 20 χρονών, μια εκτυπωμένη φωτογραφία δεν έχει. Παιδιά, εκτυπώστε τις στιγμές αυτές. Μην τις αφήνετε στο κινητό και πάνε χαμένες, εντάξει. Είναι πολύ σημαντικό. Να έχετε μια φωτογραφία στο σπίτι, δεν είναι κακό. Λοιπόν, ακούστε τι θα κάνετε σήμερα το βράδυ. Σήμερα το βράδυ, 22 του Σεπτέμβρη, καλά ακούς, 8 η ώρα έρχεται στη διπλή καρέκλα του ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος και κάθεται ο Γιώργος Γεροντιδάκης. Ωραία, τι έχει να γίνει. Όχι, τι έχει να γίνει. Ο στόχος της ομάδας είναι ξεκάθαρος. Το δεύτερο μαξιλάρι και οι 5.000 ευρώ. Γιατί είναι πάντα για καλό σκοπό. Λοιπόν, πάμε να πάρουμε μια δόση από τα πρωινά μας ναυάγια. Δημήτρη Τσουγκαρέζο, Βασίλη Φουρτούνη και Αθηνά Φαλίδου και επανερχόμαστε με πολλές επιτυχίες.
1: Θα μιλήσουμε για τη φύση και για τα ζώα.
2: Α,
1: έχετε παρατηρήσει πώς είναι η μουσούδα των σαρκοφάγων και πώς είναι η μουσούδα των φυτοφάγων ζώων?
2: Έχει δίκιο. Στα σαρκοφάγα βγαίνει προς τα έξω.
3: Στο πρόβατο?
2: Το πρόβατο δεν βγαίνει προς τα έξω.
3: Τι είναι, προς τα μέσα?
2: Ναι.
3: Γνάθος, όταν είναι σαρκοφάγο, μπορεί να κινηθεί και η άνω και η κάτω γνάθος.
1: Ενώ στα φυτοφάγα κινείται μόνο η κάτω, σαν ταμιακή. Στα φυτοφάγα, τα μάτια είναι δεξιά και αριστερά για να ελέγχουν περιμετρικά αν έρχεται κάποιος να τους επιτεθεί την ώρα που τρώνε το γρασιδάκι τους. Τα επιθετικά σαρκοφάγα έχουν τα μάτια μπροστά για να στοχεύουν στο θύραμα.
2: Έχει το πρόβατο τα μάτια αριστερά και δεξιά?
1: Ναι.
2: Πώς καλέ, όχι, δεν
1: το έχει το πρόβατο, δεν ρητάρει καθόλου καλά.
3: Έχει το γουρούνι τα μάτια του μπροστά.
1: Το γουρούνι είναι αλήθωρο, παιδί μου, είναι γνωστό.
2: Δημήτρια. Γουρούνι αλήθωρο.
1: Τώρα, εντάξει, δεν έχω δει και γουρούνι με γυαλιά.
4: Πρωινά ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Φαλίδου καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
5: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
6: Ξέρεις ποια θα είναι η αγαπημένη σου μέρα? Η Τετάρτη. Γιατί κάθε Τετάρτη, αποκλειστικά στη Wolt, έχεις ένα συν ένα από το Γρηγόρη σε φρέντο εσπρέσο και φρέντο καπουτσίνο. Καλοκαίρι με τη Wolt. Και η απόλαυση γίνεται διπλή. Η προσφορά ισχύει για το κανονικό μέγεθος καφέ.
7: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 20% σε όλα τα χρώματα Βέχρο και υβριδικό στεγανοτικό ταρατσόν Isomatizo Flex Hybrid 15 κιλών μόνο 52 ευρώ. Ισχύει έως 27 Σεπτεμβρίου. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
8: Κεφίρ Olympus για τη μαμά. Κεφίρ Protein για τον μπαμπά. Κεφίρ με φρούτα για όλους μας. Και τώρα, Kefir Kids, φράουλα μπανάνα χωρίς προσθήκη ζάχαρης για τον μικρό μου αδελφό. Αυτό θα πει καλλιεργημένη οικογένεια. Kefir Olympus με καλλιέργειες Kefir. Πλούσια σε πρωτεΐνες και ασβέστιο και σε τόσες απολαυστικές γεύσεις που ο καθένας θα βρει το δικό του. Kefir Olympus, η πιο καλλιεργημένη οικογένεια Kefir.
9: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Απόκτησε κρατικό γαλλικό πτυχίο ΣΤΑΠΣ προπονητικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Φίτηση στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
10: Επόμενος.
11: Ναι.
10: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
11: Ναι, εγώ μιλάω τώρα. Ποιος?
10: Τώρα προκαλείς, λέγε.
11: Κώστας λέγομαι. Άλλες έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
10: Τι δελτίο, τον 12?
11: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
10: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
11: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
10: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
12: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
13: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
14: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
15: Είμαι ο Φιλέας.
16: Και εγώ η Φογκ.
15: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
16: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
15: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
16: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
15: Και πώς γίνεται αυτό?
16: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
15: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
16: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
17: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
18: Όχι απλώς νιασυναμίδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
0: Καλώς τους μεσημεράκι Τρίτης, 22 του Σεπτέμβρη. Είστε στα καλύτερα χέρια στο ρυθμό 949. Ακούς μόνο επιτυχίες. Η Μιάννα Ζυρδέλη. Κάνουμε παρέα καθημερινά από τις 2 μέχρι και τις 5. 46 λεπτά και μετά τις 2 εδώ είμαστε λοιπόν. Και έχουμε και ωραία νέα, διότι έρχεται νέα ολοκένουργια νύχτα εκτός ρυθμού Powered by the A με αγαπημένο, λατρεμένο Πέτρο Ιακωβίδη. Ο απόλυτα επιτυχημένος και πιο επιδραστικός καλλιτέχνης, δημιουργός της γενιάς του, έρχεται σε ένα exclusive live event. Τη Δευτέρα, 28 του Σεπτέμβρη, παιδιά, στο Καμπαρέ Athens. Αν θέλεις λοιπόν να έρθεις εκεί που παρουσιάζει ο Θοδωρής Μαραντίνης και stand-up showman ο Θωμάς Ζάμπρας, δεν έχεις παρά να μπεις στο soundist.gr και αυτός ο ρυθμός 949, να συμπληρώσεις τη φόρμα συμμετοχής και να κάνεις δικές σου διπλές προσκλήσεις για αυτή τη βραδιά. Χορηγός, Love and Rose by Δήμητρα Κατσαφάδου. Νύχτα εκτός ρυθμού Powered by Day. Και συνεχίζουμε με πολλές επιτυχίες που θα έρθουν τώρα. Γιατί εγώ θα επιστρέψω με τι? Με διάσημα φαγητά που πήραν το όνομά τους από πραγματικούς ανθρώπους. Δηλαδή τώρα που είναι και μεσημεράκι, δεν σκέφτεσαι μια σαλάτα του Κέσσαρα, μια πίτσα μαργαρίτα ή νάτσος, σάντουιτς και άλλα πολλά. Για την ώρα, Νατάσα Θεοδωρίδου και Φορτηγό. Στο ρυθμό 949, ακούς μόνο επιτυχίες.

0: Αγαπημένη απόλυτη αναβίση, και όχι γιατί, δεν είναι τυχαία. Λοιπόν, εάν τώρα εσύ πεινάς, εγώ θα σου φτιάξω τη διάθεση. Γιατί δεν είναι γνώριζα και μαζί θα το μάθουμε πώς πήρε το όνομά της η σαλάτα του Κέσσαρα. Η σαλάτα πήρε το όνομα από το δημιουργό της, ήταν Ιταλό σεφ και αυτό έγινε. Όχι, λάθος. Ναι, όχι, όχι, όχι. Είναι αυτό, γιατί γελάς να μου πεις Άννα τώρα, ναι, γιατί μπέρδεψα τη σειρά μου. Λοιπόν, ο Σίζαρ Καρντίνι την επινόησε το 1924 στο εστιατόριό του στο Μεξικό. Άκου να δεις τώρα τι έγινε. Ενώ ήταν εκεί στο εστιατόριό του και είχε πάρα πολύ κόσμο, ξαφνικά άρχισαν να τελειώνουν τα υλικά. Και σου λέει τι θα κάνω, θα επινοήσω μία σαλάτα από το κεφάλι μου. Έβαλε 2-3 μαρουλόφυλλα, πέταξε ένα αυγό και έγινε η σπεσιαλιτέ του καταστήματος. Ποιος θα το περίμενε. Αυτό λοιπόν μετά το εξέλιξε. Και επίσης έρχονται και άλλες συνταγές. Όπως για παράδειγμα το πες μελπά. Δεν είχα ιδέα τι είναι και είναι όμως παγωτό με ροδάκινο. Θα σας πω σε λίγο στη συνέχεια πώς δημιουργήθηκε. Για την ώρα πάμε σε ένα γρήγορο break και επανερχόμαστε.
1: Νύχτα εκτός ρυθμού. Powered by the E με τον Πέτρο Ιακωβίδη. Ο απόλυτα επιτυχημένος και πιο επιδραστικός καλλιτέχνης δημιουργός της γενιάς του έρχεται σε ένα exclusive live event.
2: Σε θέλω πιο πολύ και είναι αναμενόμενο.
1: Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στο Καμπαρέ Athens. Παρουσιάζει ο Θοδωρής Μαραντίνης. Stand-up show Θωμάς Ζαμπράς. Χορηγός της βραδιάς, Λαβίαν Ρος, by Δήμητρα Κατσαφάδου. Νύχτα εκτός ρυθμού, powered by the E. Για διπλές προσκλήσεις, μείνετε συντονισμένοι στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.
3: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20 έως 50% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
5: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
6: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
5: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
6: Έχουμε ένα μικρό, διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
5: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
6: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
5: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
6: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος.

0: Κρίμα.
1: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτοι το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος πρόωρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.
2: Καλά, ε! Σήμερα έκανα τρίαθλο.
3: Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο.
2: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch. Όλα βγήκαν off.
3: Off, τι πάθαμε.
2: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή η επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
4: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
5: Μαμά και μπαμπά, τι φάση. Ακόμα το ψάχνετε. Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isomat Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια.
6: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
5: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
7: Αθήνα Βρυξέλλες. Πέταξε απευθείας με την Brussels Airlines. Νιώσε τη φιλοξενία, τη φροντίδα και τη βελγική γοητεία σε κάθε στιγμή του ταξιδιού σου. Η καρδιά της Ευρώπης είναι πιο κοντά από ό,τι πιστεύεις. Brussels Airlines. You're in good company.
8: Με το νέο πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care.
9: Κάθε μέρα βλέπεις εικόνες, εκπομπές, stories, content. Αλλά έχεις σκεφτεί ποτέ πώς δημιουργούνται, ποιος στείνει την κάμερα, ποιος μοντάρει την ιστορία? Στο Antenna Media Lab δεν παρακολουθείς τον κόσμο των media, ζεις μέσα σε αυτόν. Με πρακτική εκπαίδευση, πραγματικά projects, επαγγελματίες της αγοράς και την εμπειρία του ομίλου Antenna. Antenna Media Lab. Εδώ αρχίζουν όλα. Εγγραφές στο antenna.edu.gr.
10: Εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες έχουν λιγότερο ή περισσότερο συχνά κρίσεις ημικρανίας. Η ημικρανία, αν δεν αντιμετωπιστεί σωστά, συχνά καθιστά τον πάσχοντα ανήμπορο ακόμη και για τις πιο απλές δραστηριότητες. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας την αναγνωρίζει ως κύρια αιτία απώλειας ημερών από την οικογενειακή, κοινωνική και επαγγελματική ζωή. Αν έχεις ημικρανία, μην το περνάς μόνος σου. Επισκέψου τον γιατρό σου ή ένα ιατρείο κεφαλαλγίας και μάθε για τις θεραπευτικές επιλογές. Κέρδισε τις χαμένες ημέρες της ημικρανίας. Σύλλογος ασθενών με ημικρανία και κεφαλαλγία Ελλάδος.
11: Το μεγαλύτερο φεστιβάλ καφέ στην Ελλάδα είναι γεγονός. Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ. Stand-up με Φουντούλη, Σπηλιόπουλο, Πασπάτη. Live στα Dexy, G-Pal, Street Outdoors, Queen G. 7 top influencers σε ρόλο superhost. 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων. Μέγας χορηγός Nunu Baristas Gold. Εισιτήρια στο more.com.
12: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα για να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
13: Πολτρόνες σοφά. Σόλο διβάνι. Τι κουαλίτα.
14: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
15: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνει στο regencycasino.gr ή κατεβάζει την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνει αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας.
16: Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
17: 10 στη σειρά για την Αθήνα. Έρχονται με

0: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Καλώς τους μεσημεράκι, Τρίτης 22 του Σεπτέμβρη. Είστε στα καλύτερα χέρια. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες. Η Μίνα Ζιρδέλη κάνουμε παρέα καθημερινά από τις 2 μέχρι και τις 5. Φυσικά με επιτυχίες, φυσικά με ωραίες ειδήσεις. Και διαβάζω και τα μηνύματά σας μέσω Viber. 6937-949-949 είναι το τηλέφωνό μας. Μας ακούσουμε μέσω soundist.gr και αυτός ο ρυθμός 949. Πολλά φιλιά, πολλούς χαιρετισμούς να στείλω στη φίλη μου την Ελένη και το Φάνη που είναι τώρα στο δρόμο και μας ακούνε. Μιλάμε για την ιστορία πίσω από κάθε φαγητό που λατρεύουμε. Και κυρίως μιλάμε για επιτυχίες που έρχονται τώρα 10 σειρά χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις.

σειρά παίζουν μόνο εδώ, χωρίς καμία διακοπή. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.

Γιονίς Κινάς λοιπόν και συγκοινωνούν τα δοχεία. Στο αριθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες. Η Μιάννα Ζιρδέλη κάνουμε παρέα καθημερινά από τις 2 μέχρι και τις 5 και σήμερα έχω πάρει σβάρνα, ακριβώς όπως τα ακούτε, να μάθω την ιστορία πίσω από κάθε φαγητό που μου κάνει εντύπωση. Και ξέρετε ότι υπάρχει και ιστορία πίσω από την Παύλοβα, όμως τώρα θα σας μιλήσω για το πες Μελμπά. Αν το ακούς πρώτη φορά, γιατί και εγώ πρώτη φορά μαζί μεταξύ άλλων είδα και αυτό, είναι ένα κλασικό γλυκό που δημιουργήθηκε, είναι παγωτό με ροδάκινο ουσιαστικά, για μια Αυστραλιανή τραγουδίστρια της όπερας, την Νέλι Μελμπά. Το πες Μελμπά με το παγωτό βανίλια και το ροδάκινο. Γιατί, ρε παιδί μου, ένα πρωινό ήθελε η συγκεκριμένη αηδός ένα γλυκό. Ήθελε ένα συγκεκριμένο μεροδάκινα και έτσι όπως βρισκόταν στο Λονδίνο της προσφέρανε αυτό. Ο σεφ, ρε παιδί μου, συγκεκριμένο σεφ που ήταν εκεί πέρα, ο σεφ Εσκοφιέρ, είναι πάρα πολύ γνωστός. Αυτό μιλάμε τώρα το 1904-1905. Μιλάμε για διάρκεια πολλών χρόνων. Εάν εσείς το γνωρίζετε και το έχετε γευτεί, να μας στείλετε και ένα μήνυμα να μας πείτε εάν, ρε παιδιά, είναι τόσο ωραίο όσο φαίνεται στις φωτογραφίες. 6937-949-949 και μην ξεχνάς ότι είναι αυτή η στιγμή που έρχονται 10 επιτυχίες σειρά χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Ρία Ελληνίδου, Πάνο Σκιάμο, Άννα Βύση, Δήμος Αναστασιάδης και τώρα αγαπημένος Πέτρος Ιακωβίδης, αγαπημένο αγόρι με παγκόσμιο φαινόμενο. Το ξέρετε φυσικά ότι σε λίγες μέρες έρχεται στην παρέα του ρυθμού, έρχεται εκτός ρυθμού. Μπαίνετε στο soundist.gr, κάθετος ρυθμός 949, συμπληρώνεις τη φόρμα συμμετοχής για να είσαι και εσύ σε αυτή την ωραία νύχτα εκτός ρυθμού. Powered by the.

0: Ρία Ελληνίδου, λοιπόν, και εξηγήστε μου στο ρυθμό 949. Ακούς μόνο επιτυχίες. Δεν χρειάζεται να σου εξηγήσω κάτι άλλο. Τα ξέρεις όλα. Και μιλάμε για την ιστορία που είναι κρυμμένη πίσω από τα φαγητά. Λοιπόν, για την εκδοχή των γνωστών αυγών, τα Benedict. Θέλω να σας πω ότι ξεκίνησε το 1894, τόσο μακριά, όταν ένας συνταξιούχος, χρηματιστής, ονόματι Lemuel Benedict, μπήκε σε ένα ξενοδοχείο στη Νέα Υόρκη, υποφέροντος από δυνατό hangover μετά από πάρα πολύ μεγάλη νυχτερινή διασκέδαση. Ζήτησε λοιπόν από το μέτρ κάτι διαφορετικό. Βουτυρωμένο, φρυγανισμένο ψωμί, ποσέ αυγά, τραγανό μπέικον και με μία γενναία δόση από σάλτσα Ολλανδέζ. Όλο αυτό τους άρεσε, τους εντυπωσίασε και είπαν ότι θα το βάλουν στο μενού. Έτσι λοιπόν ξεκίνησε αυτή η ιστορία. Έχω και άλλες ιστορίες. Για την ώρα έχω γεγονότα. Και όταν μιλάμε για γεγονότα, δίπλα είναι η λέξη. The Linicon Sports Park. Ολόκληρη πρόταση, όχι απλή λέξη. 287.000 τετραγωνικά μέτρα. Όχι ένα, όχι δύο. Είναι πολλά. Και σου προσφέρουν όσα χρειάζεσαι. Θέλεις γήπεδα, γήπεδα τένις, μπάσκετ, στίβο, υγρό, τα πάντα. Ό,τι θέλεις. Livio.gr μπαίνεις, κλείνεις το γήπεδο το οποίο χρειάζεσαι και φυσικά μία από τις 1350 δωρεάν θέσεις πάρκινγκ. Πολύ καλά, καλά άκουσες, ναι. The Linicon Sports Park. Φύγαμε σε ένα γρήγορο break και επανερχόμαστε. Έχουμε πολλά ακόμη. The Giannis
1: Show. Έχω λοιπόν να σου πω ότι είχαμε συγκλονιστικές επισκέψεις το καλοκαίρι στην Ελλάδα. Μπορεί εγώ να μην πήγα διακοπές, αλλά ήρθε η Madonna, βεβαίως. Life is a mystery, everyone must stand alone. Πρώτο παράπονο. Ήρθες μωρή Madonna. Ένα τηλέφωνο δεν πήρες στον συνάδελφο Γιάννη Κατινάκη να του πεις Every little thing that you say or do, I'm hung up. Ερωτώ, είσαι γαϊδούρα. Να τραγουδήσω και μια Madonna πριν περάσω σε διάλειμμα. Every little thing that you say or do, I'm hung up.

0: Για χαμός γίνεται πια, Μιλένη Μενεγάκη. Καλή, θα το πάρω πάνω μου.
1: Καθημερινά 5 με 8 στο ρυθμό 949.
2: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Hellenicon Sports Park.
3: Α, ένα σκιούρος που μιλάει.
2: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Hellenicon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτό στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώρο εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Hellenicon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
4: The Hellenicon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Hellenicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
1: Ο ρυθμός 949 προτείνει.
5: Νέα εβδομάδα. Νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Αυτόν το Σεπτέμβριο οι επιλογές δεν τελειώνουν. Στη Θεσσαλονίκη, το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ φέρνει τη Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη στο Θέατρο Δάσους για μια μοναδική παράσταση στις 21 Σεπτεμβρίου. Η Σκυτάλη περνά στην Αθήνα. Στις 25 Σεπτεμβρίου, ο Τζακ Σαβορέτη ανεβαίνει στο Λυκαπιτό για μια μοναδική συναυλία. Και στις 26, η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση, την απόλυτη Ελληνίδα στάρ στο ΟΑΚΑ. Κι αν το δικό σου mood είναι περισσότερο θέατρο, πάμε στου Αγοριού απέναντι, τον Ρέπα και Παπαθανασίου, έως τις 3 Οκτωβρίου στο Θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
6: Back to school, back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Όρκεστρα, μεγαλώνοντας, κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική χρονιά.
7: Ψηρά, ξεκόλα.
8: Αυτό φωνάζει και η Fresiderm στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
9: Πάμε επόμενη γράμμη.
10: Ναι, εγώ είμαι.
9: Ναι.
10: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
9: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
10: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
9: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
10: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
9: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
11: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
12: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
13: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Entersoft One.
14: Έλα πάρε, πάρε χαλιά και λευκά, ήδη με τη με που σβήνουν, που πιο κάτω δεν έχει χαλιά με 80 και 120 ευρώ όλο το χαλί, κύριε, και τα κρόσια. Σεντόνια, πετσέτες, παπλώματα με τιμές στα πατώματα. Όλα μισή τιμή. Έλα, δεν δίνω χαλί. Βιοκαρπέτ δίνω.
15: Βγάλαμε ντελάλι. Έχουμε παζάρι. Παζάρ χαλιών και λευκών ειδών στη Βιοκαρπέτ Περιστερίου. Για τρεις μέρες μόνο. Πέμπτη με Σάββατο, 24 με 26 Σεπτεμβρίου, 10 με 8, στη Λεωφόρο Αθηνών 202.
14: Τζάμπα πράμα λέμε στη Βιοκαρπέτ Περιστερίου.
16: Σύχη Student Hot Takes. Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη. κουτάντα.
17: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
18: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
19: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Sirius Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το CU Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneCU.gr.
20: Ναι! Αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
21: Μα, αυτός έχει ρόδες.
22: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα, έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
20: Τελικά, είναι κρικρή ή Ford Ranger?
21: Δεν ξέρω. Ερδεύτηκα.
23: Λίγο πριν το ρολόι δείξει 4, είμαστε εδώ. Επιστρέψαμε 47 λεπτά και μετά τις 3 η Μιάννα Ζιρδέλη. Κάνουμε παρέα καθημερινά από τις 2 μέχρι και τις 5 στο σταθμό. Τον έναν, τον αγαπημένο σας. Το ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες. Και ο ρυθμός σε προκαλεί και σε προσκαλεί σε μια ξεχωριστή βραδιά stand-up comedy με την Κατερίνα Βρανά και την παράσταση Χάρηκα. Η αγαπημένη stand-up comedian έρχεται για μία μόνο βραδιά. Μιλάμε τώρα για την ερχόμενη Κυριακή 27 του Σεπτέμβρη στο Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. Αν θέλει, λοιπόν, μπορείς να κερδίσεις και διπλές προσκλήσεις να ζεις την εμπειρία. Στείλε τώρα Χάρηκα στο Viber του ρυθμού στο 6937-949-949. Μας ακούσα από όλο τον κόσμο μέσω soundist.gr, καυτός ρυθμός 949, και έρχεται τώρα στην παρέα μας αγαπημένος Νίκος Οικονομόπουλος και Ενοχοκορμή. Δεν ξεχνάς, καμία επιτυχία δεν είναι σίγουρη εκτός από αυτές που θα ακούσεις εδώ.

0: Ελένη Φουρέιρα, λοιπόν, και αεροπλάνο στο ρυθμό 949. Ακούς μόνο επιτυχίες. Ο Κώστας Αλανός Πέρες είναι εδώ. Βροχερές, λέει, καλησπέρα, Σανούλα. Καλή εκπομπή. Γεια σου, βρε Κώστα. Καλησπέρα και στη Μαρία. Καλό μεσημέρι, Ανιό. Διαβάζω τα μηνύματά σας. Ήδη έχετε στείλει και για τη θεατρική παράσταση. Χάρηκα. Έχουμε κι άλλα που έρχονται. Έρχεται και avant premier και άλλη νύχτα εκτός ρυθμού. Και θα σας πω και κάτι που μου αρέσει πολύ και κάνω στα διάφορα πάρτις και τι χρησιμοποιώ εγώ στα δικά μου. Και φυσικά την ιστορία πίσω από τα φαγητά που λατρεύουμε. Πάμε σε ένα γρήγορο break και επανερχόμαστε για την τρίτη και τελευταία ώρα. Μην φύγει κανείς, θα πάρω παρουσίες.
1: Ο ρυθμός 949 και η Feel Good σε προσκαλούν στην avant premiere της ταινίας «Το ημερολόγιο της Verity». 3η 29 Σεπτεμβρίου στα Village Cinemas του The Mall Athens. Ένα καθηλωτικό ψυχολογικό θρίλερ γεμάτο μυστήριο και σκοτεινά μυστικά, βασισμένο στο best seller της Colleen Hoover, Anne Hathaway, Dakota Johnson, Josh Hartnett. Μια ιστορία, τρεις πλευρές. Ποια να πιστέψεις? Η ταινία κυκλοφορεί στους κινηματογράφους 1η Οκτωβρίου από τη Feel Good. Μείνε συντονισμένο στο ρυθμό 949 για να κερδίσεις διπλές προσκλήσεις. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
2: Νέα κυκλοφορία.

0: κυκλοφορία. Μην βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
1: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία.
2: Λογαριασμοί.
1: Υγεία. Σούπερ μάρκετ.
2: Υγεία.
1: Μίτινγκ.
2: Υγεία. Συνεργείο.
1: Υγεία.
2: Καθαρικά.
1: Υγεία.
3: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε

0: σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικιασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
1: 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ. 2 stand-up comedy. 3 DJ sets. 7 influencers σε ρόλο super host. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίου. 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Μέγας χορηγός Nunu Baristas Gold. Εισιτήρια στο more.com.
2: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An Immersive Voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
3: Gastrosophy Fest με την ενέργεια της Πρωτέργεια. Το απόλυτο food and wine party της χρονιάς επιστρέφει με signature πιάτα από εκλεκτές πρώτες ύλες της Θεσσαλίας, της Μακεδονίας και της Κρήτης. Με το εισιτήριό σου θα απολαύσεις απεριόριστο φαγητό και εκλεκτές ετικέτες κρασιών. 20 κορυφαίοι σεφ από την Ελλάδα και το εξωτερικό, 15 αστέρια Michelin και οι διεθνώς βραβευμένοι Anna Ross σε περιμένουν. Κυριακή 4 Οκτωβρίου στο γήπεδο Taek Wondo. Silver Sponsors, Eurobank και το φυσικό μεταλλικό νερό Vicos. Υποστηρικτής Elvida Foods. Original Concept by Base Grill. Gastrosophy Fest powered by Protergia. Εισιτήρια στο more.com.
4: Όταν οι ταινίες που βλέπεις σου βγάζουν εισιτήριο για την επόμενη, δεν πας απλά σινεμά. Village Pass. Με το νέο πρόγραμμα επιβράβευσης Village Pass, κάθε φορά που πας στα Village Cinemas, κερδίζεις πόντους. Και όταν οι πόντοι σου γίνονται εμπειρίες, δωρεάν εισιτήρια, αποκλειστικές προβολές, μοναδικές εκπλήξεις και δώρα, δεν πας απλά σινεμά. Village Pass. Και ξαναπάς, και ξαναπάς, και ξαναπάς. Γίνε τώρα μέλος στο villagecinemas.gr και άρχισε να κερδίζεις πόντους.
5: Κάθε Σεπτέμβρη ξεκινά μια νέα διαδρομή για τα παιδιά, τους γονείς, τους φοιτητές, για όλους μας. Και η σωστή διαδρομή ξεκινά με το σωστό αυτοκίνητο. Από 24 έως 28 Σεπτεμβρίου στο Back to School Bazaar του Stock Center θα βρείτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με όφελος έως 2.000 ευρώ. Η νέα σεζόν ξεκινάει από το Stock Center.
6: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι. Εδώ και 30 χρόνια. Ο Λίντερ Καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα για να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
7: Πολτρόνες σοφά. Σόλο διβάνι, δι κουαλίτα.
8: Όταν ήμουν μικρός, είχα τρελάνει τον πατέρα μου στις ερωτήσεις. Πώς το ένα και πώς το άλλο. Τώρα όμως που μεγάλωσα και έγινα επαγγελματίας, βρήκα την απάντηση σε κάθε πώς.
9: Η απάντηση σε κάθε πώς σήμερα είναι NBG Pay. Για να έχεις POS με φορητότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία χωρίς το παραμικρό ερωτηματικό. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
10: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
11: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας.
12: Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
13: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες e-pass και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα.
14: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής. Να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις σταυρόλεξα.
13: Καλά. Αυτή είναι η δικαιολογία σου.
15: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το e-pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-pass, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
16: 10 στη σειρά για την Αθήνα. Έρχονται με την Άννα Ζυρδέλη.

0: αγάπη σου. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Καλώς τους, καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Είμαι η Άννα Ζιρδέλη, κάνουμε παρέα καθημερινά από τις 2 μέχρι και τις 5. Στο ρυθμό 949 που ακούς μόνο επιτυχίες. Και έρχονται τώρα 10 στη σειρά χωρίς καμία διακοπή. Και βλέπω Μιχάλη Χατζηγιάννη, Ουλία Καλυμάνη, Νίκο Μακρόπουλο, Σταβέντο και Θοδωρή Φέρη όλοι στην παρέα μας. Περιμένω τα μηνύματά σας μέσω Viber στο 6937-949-949. Και δεν θέλω να ξεχνάς, μας ακούς μέσω soundis.gr κάτω σε ρυθμό 949. Έχω και πρεμιέρα σε λίγο, θα ενημερωθείς. Και φυσικά η ιστορία πίσω από αγαπημένα μας φαγητά. Αυτά και άλλα πολλά θα συζητήσουμε. Έχουμε μία ακόμη ώρα γεμάτη επιτυχίες. Θοδωρής Φέρης τώρα στην παρέα μας και είπες: μην ξεχνάς, καμία επιτυχία δεν είναι σίγουρη εκτός από αυτές που θα ακούσεις εδώ. Και είναι πολλές.

Αγαπημένο Μιχάλης Χατζηγιάννης, όνειρο ζω, στο ρυθμό 949, ακούς μόνο επιτυχίες, η Μιάννα Ζιρδέλη, μεσημέρι, Τρίτης 22 του Σεπτέμβρη. Λοιπόν, μιλάμε για τις ιστορίες πίσω από τα φαγητά. Η ιστορία λοιπόν της προέλευσης της πίτσας Μαργαρίτα έρχεται από τη Βασίλισσα της Ιταλίας που επισκέφτηκε την Νάπολη το 1889. Μύρισε λοιπόν με τον άντρα της περπατώντας στο δρόμο κάτι πολύ ωραίο. Οπότε ήδη η μυρωδιά έρχεται από μια πιτσαρία, κάλεσε το σεφ στο σπίτι, στο βασιλικό βασικά σπίτι, και τις έκανε τρεις διαφορετικές συνταγές. Οπότε επέλεξε ο σεφ να βάλει τα χρώματα της ιταλικής σημαίας, οπότε έβαλε ντομάτα, την λευκή μοτσαρέλα και το πράσινο το βασιλικό, και της άρεσε πάρα πολύ από τις τρεις πίτσες αυτές. Αυτή η πίτσα γι' αυτό και ονομάστηκε πίτσα Μαργαρίτα. Λοιπόν, είναι 10, είναι στη σειρά, είναι επιτυχίες και πολλές πολλές καλησπέρες θέλω να στείλω σε αυτό το δικό μου το παρεάκι που είναι εκεί πέρα όλοι μαζεμένοι στο δρόμο καθοδόν. Όπως για παράδειγμα ο Νίκος, όπως είναι η Κατερίνα, ο άλλος ο Νίκος, ο Αλέξης, και θέλω να σας πω ότι συντονίστηκαν, ναι, επιτέλους, και ψάχνω και νύφη, παιδιά. Επειδή ξέρω ότι ένα προξενιό πλέον στις μέρες μας είναι πιο εύκολο από το να βρεις κάποιον από τα social media, γιατί και η δική μου σχέση, δεν το κρύβουμε, άλλωστε έγινε από προξενιό. Εδώ, κορίτσια μου, ο φίλος μας ο Νίκος είναι ελεύθερος. Πάμε για επιτυχίες και επανερχόμαστε. Θέλω τα προξενιά σας, έτσι, να μαζευτούμε.

0: Ελικοκίνου λοιπόν και τι σου χρωστάω. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες. Και παιδιά, να κλείνουμε ανοιχτούς λογαριασμούς. Ήδη το προξενιό έχει κλειδώσει. Όντως θα βρω νύφη στον Νίκο. Αλλά θα βρω και σε σένα ωραία δουλίτσα να κάνεις το Σαββατοκύριακο. Διότι αυτό το Σαββατοκύριακο η καθαριότητα γίνεται παιχνίδι. Και μιλάμε για το εμπορικό πάρκο Smart Park. Το Άζαξ σας προσκαλεί αυτό το Σάββατο 26 και την Κυριακή 27 του Σεπτέμβρη στο Άζαξ Home Challenge για να δοκιμάσετε τα αντανακλαστικά σας σε διαδραστικά challenge καθαριότητας, να συντονιστείτε και να συναντήσετε ένα αγαπημένο καλεσμένο έκπληξη και να κερδίσετε πλούσια δώρα. Από τις 11 η ώρα το πρωί έως και τις 7 η ώρα το απόγευμα, το Άζαξ Home Challenge σας περιμένει στο εμπορικό πάρκο Smart Park για να ανακαλύψετε τη δύναμη του Άζαξ. Ζήσε το σπίτι σου, το Άζαξ φροντίζει για τα υπόλοιπα. Πάμε να πάρουμε μια δόση από τα πρωινά μας ναυάγια. Τι κάνανε εκεί, τι έγινε με τον Δημήτρη, τον Βασίλη και την Αθηνά και επανερχόμαστε.
1: Πρωινά ναυάγια. Έχετε πιάσει τα πράσα, σας έχουν πιάσει τα πράσα. Αλλά ποιος δεν έχει φάει κερατό.
2: Άντε.
3: Έλαντε.
2: Και ποιος δεν το έχει μάθει.
1: Ποιος δεν έχει ρίξει, δεν τολμώ να το πω. Α, μπράβο.
3: Δεν σε συμφέρει.
1: Έλα, έλα μου. Βασίλη. Έλα, Βασίλη μου, δεν κάνεις.
2: Πέτρος.
1: Καλά, Ισαδινούλα.
3: Έλα.
1: Γνωστό δεν κερατά μου.
3: Τι.
1: Όλο ο κόσμο θα ξέρει. Ναι, ρε, πώ το έχω τώρα, εντάξει.
2: Τα έχει πει.
1: Ναι, ρε, παιδί μου, εγώ δεν κολλώ, αφού εγώ τα έχω ζήσει. Αλλά στα πράσα δεν έχω πιάσει.
2: Για δεν ξέρω αν θα είχα τη δύναμη να ανοίξω την πόρτα και να μπω μέσα.
3: Τι λε, καλά.
1: Περίμενε, αν το έχει καταλάβει ότι γίνεται κάτι μέσα.
2: Αν το έχει καταλάβει.
1: Απλώ θε να πάω να πάρει το ρολόι σου.
4: Πρωινά ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
5: Νέα κυκλοφορία.

0: είναι καλό.
1: Μη βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
2: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
3: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
4: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
5: Α, τώρα και με γραφή του χαπολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
4: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
5: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
6: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
7: Κρινό και αγκάθι. Μια καρδιά λαβωμένη από τις πληγές του παρελθόντος μπορεί να υπουλωθεί. Στην Αρκαδία του 1959, μια γυναίκα σχεδιάζει την εκδίκησή της, αλλά θα της ανατρέψει τα σχέδια ο έρωτας. Η νέα δραματική ερωτική ιστορία του Αντένα, γεμάτη ανατροπές και μυστικά, με τους Αναστασία Παντούση, Γιώργο Γεροντιδάκη, Στέλιο Μάινα, Κατερίνα Διδασκάλου, Γιάννη Τσορτέκη, Μαρία Ζορμπά, Τάσο Ιορδανίδη. Κρίνο και αγκάθι. Ένας έρωτας που δεν έπρεπε ποτέ να ανθίσει. Πρεμιέρα Τετάρτη, 23 Σεπτεμβρίου, στις 9 το βράδυ, με διπλό επεισόδιο. Στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα. In the nighttime.
8: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
9: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
10: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
11: Είμαι ο Φιλέας.
12: Και εγώ η Φογ.
11: Από τον διάσημο Φιλέα Φογ.
12: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
11: Φογ, τι κοιτάς στο χάρτη?
12: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
11: Και πώς γίνεται αυτό?
12: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς, σαν να πληρώνεις ευρώ.
11: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
12: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
13: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
14: Η Anna Visi Powered by Day γράφει ιστορία στο ΆΚΑ. Το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, μία ένωση ανθρώπων και συναισθημάτων που ηλεκτρίζει τη νύχτα ξεπερνά κάθε μουσικό όριο. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ. Χορηγός Coca-Cola. Εισιτήρια ticketmaster.gr. Anna Visi στο ΆΚΑ. Η απόλυτη συνάντηση που θα γίνει ιστορία.
15: Hair Nail and Skin Formula από την Power Health. Ένας εξειδικευμένος συνδυασμός αμινοξέων, βιταμινών και ιχνοστοιχείων για υγιή μαλλιά, γερά νύχια και λαμπερό δέρμα με μία μόνο κάψουλα την ημέρα. Γιατί η ομορφιά ξεκινάει από μέσα μας.
16: Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
17: Σκέφτεσαι το μετά? Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
18: Ρυθμός 949.
0: 47 λεπτά και μετά τις 4 η μία να ζυρδέλει. Κάνουμε παρέα καθημερινά από τις 2 μέχρι και τις 5. Στο ρυθμό 949 που ακούς μόνο επιτυχίες. Τα προξενιά πάνε πάρα πολύ καλά. Νομίζω ότι θα πρέπει να βάλω ένθετο πλέον. Περιμένω τα μηνύματά σας μέσω Viber στο 6937 949 949 και μας ακούς μέσω soundist.gr και αυτός ο ρυθμός 949 από όλο τον κόσμο. Μια και λέμε προξενιό, να ξέρετε ότι υπάρχει το balloon.gr στην Αγία Παρασκευή. Συγκεκριμένα Λεωφόρο Μεσογείων 348. Κάνουν πάρτι και το φωνάζουν. Εγώ παίρνω πάντα το όνομά μου για τα γενέθλιά μου. Το Άννα, 4 γραμματάκια, μια χαρά. Υπάρχουν 160 διαφορετικά θέματα για πάρτι. Μπαλόνια δώρα και κάθε περίσταση. Μπείτε τώρα και στο balloon.gr online ή και στο φυσικό κατάστημα, όπως σας είπα, για κάθε γιορτή, για κάθε event. Επίσης, θέλω να προετοιμαστείς γιατί ο ρυθμός 949 σε προσκαλεί σε avant premiere, η ταινία ημερολόγιο της Verity. Θα κυκλοφορήσει 1 Οκτώβρη από Feel Good, όμως την Τρίτη, την ερχόμενη 29 Σεπτέμβρη, στα Village Cinema στο The Mall Athens στις 8. Σε περιμένουμε. Γράψε την πρόσκληση για να πάρεις διπλές προσκλήσεις. Γράψε τη λέξη πρεμιέρα στο Viber του ρυθμού στο 6937 949 949 και ελάτε να δούμε μαζί αυτή την εξαιρετική ταινία. Θα ξετρελαθείτε μόνο από το τρέιλερ. Φύγαμε με Νατάσα Θοδωρίδου και Φορτηγό τώρα στην παρέα μας.

0: Χρήστος Μάστορας λοιπόν και Μαργαρίτα. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες. Τρεις ολοκληρές ώρες κάναμε παρέα. Άννα Ζυρδέλη από τις 2 μέχρι και τις 5. Στο ρυθμό 949 που ακούς μόνο επιτυχίες. Θα δώσουμε ραντεβού για αύριο Τετάρτη. Και αύριο, εκτός από μένα, θα έρθει και ο Θοδωρής Μαραντίνης. Όπως κάθε Τετάρτη, λοιπόν, 8 με 10 θα σας κάνει παρέα με πάρα πολύ ωραία θέματα και αυτή την εβδομάδα ζητάει από εσάς το τραγούδι που θα αφιερώνονται στον κολλητό την κολλητή. Γραπτό στο Viber στο 6937-949-949 να μοιραστείτε ωραία συναισθήματα και ωραία πράγματα. Για την ώρα, δίνω σκυτάλι σε αγαπημένο ψηλό, ξανθό, γαλανομάτικο αγόρι. Από το Γιάννη Κατινάκη, το showman του ρυθμού 949. Να σας ξετρελάνει, να σας συνεπάρει. Θα περάσετε πάρα πολύ ωραία για τρεις ολόκληρες ώρες. Φιλιά πολλά, ό,τι και να κάνετε δεν θέλω να ξεχνιέστε. Η μέρα είναι πάρα πολύ μικρή για να τη χαλάτε. Να προσέχετε τους εαυτούς σας και το δρόμο έξω, έτσι. Φιλιά πολλά.
1: Λένε ότι τους φίλους μας τους διαλέγουμε. Είναι η οικογένεια που επιλέγουμε. Κάποιους τους έχουμε δίπλα μας από το σχολείο. Κάποιους τους συναντάμε πολύ αργότερα. Αλλά όλοι έχουμε εκείνο τον έναν άνθρωπο που ξέρει τα πάντα για μας. Είμαι ο Θοδωρής Μαραντίνης και αυτή την Τετάρτη στο Εκτός Ρυθμού θέλω να μου πεις ποιο τραγούδι θα αφιέρωνες στον κολλητό ή την κολλητή σου. Και φυσικά θέλω να ακούσω την ιστορία σας. Στείλ το με ηχητικό μήνυμα στο Viber του ρυθμού 949 6937 949 949 και μπορεί να το ακούσουμε μαζί.
2: Εκτός Ρυθμού, Τετάρτη, 8 με 10 το βράδυ, στο ρυθμό 949.
3: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά.
4: Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
5: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
6: Isomat Premium.
5: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
6: Isomat Premium.
5: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο ματ αποτέλεσμα.
6: Isomat Premium.
5: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
7: Isomat Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Isomat που ξεχωρίζει.
8: Και από κρωματάκι.
7: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
9: Καλά, ε! Σήμερα έκανα τρίαθλο.
10: Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο.
9: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch. Όλα βγήκαν off.
10: Off, τι πάθαμε.
9: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή η επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
11: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
12: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
11: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.

0: εδώ και εκεί.
1: Και τώρα, εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
2: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
3: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
2: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
3: Έχουμε ένα μικρό, διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν.

0: ξέρετε. Περιμένω μωράκι.
1: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
0: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
1: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
0: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και φλέξος. Κρίμα.
2: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος προώρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.
3: Ο κόσμος των Kefir Stamu γίνεται ακόμα πιο δυνατός και απολαυστικός. Νέα Kefir High Protein Stamu για ακόμα περισσότερη πρωτεΐνη. Δοκιμάστε Kefir High Protein με 30 γραμμάρια πρωτεΐνης και Kefir High Protein Φράουλα με 25 γραμμάρια πρωτεΐνης ανά μπουκάλι.
4: Ερεθισμένα ούλα, ευαισθησία, κακοσμία, ξηροστομία, λεύκανση και αφαίρεση επιφανειακών δυσχρωμιών, σιδεράκια, εγκυμοσύνη και θυλασμός, χρήση σε συνδυασμό με περιοδοντική θεραπεία, ενίσχυση της ισορροπίας του στοματικού μικροβιώματος με προβιωτικά, ομοιοπαθητική θεραπεία. Για κάθε ανάγκη των δοντιών και των ούλων σου, η οδοντόπαστα που έψαχνες τώρα είναι εδώ. Unident Pharma. Ολοκληρωμένη σειρά φροντίδας και προστασίας. 11 οδοντόπαστες σε 11 διαφορετικά χρώματα που καλύπτουν και τις πιο σύνθετες και απαιτητικές ανάγκες. Εσύ, τι ανάγκες έχεις? Unident Pharma. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
5: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
6: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Και σουβλάκια μόνο 5,99. Φασολάκια και αρακάς μπαρμπαστάθης 420 γραμμάρια 1+1 δώρο. Επιλεγμένες κάψουλες καφέ Λόρ 10 τεμάχια μόνο 3,17. Και κούντα Γερμανία στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
7: Ανακάλυψε τη Σερβία. Τα τοπία της όπου η φύση μένει αυθεντική. Την ιστορία της που ζωντανεύει σε κάθε πέτρα. Τον ποταμό της που χάραξε την πορεία του τόπου. Την πόλη όπου κάθε βράδυ γράφει τη δική του ιστορία. Και τις γεύσεις της γεννημένες από τον ήλιο και τη γη. Ανακάλυψε τη Σερβία με 15 εβδομαδιαίες πτήσεις από Αθήνα προς Βελιγράδι. Air Serbia. Η παράδοση απογειώνεται.
8: Μεγάλη προσφορά.
9: Όχι, όχι.
8: Τεράστια προσφορά.
9: Ούτε.
8: Πάμε. Το έχω. Τριπλό δώρο, τριπλό όφελος μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας παίρνεις δώρο για 3 μήνες, οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone, together we can. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία παγιά δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητή, σταθερής και TV με διάρκεια συμβολέου 24 μήνες. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
10: Έως 2,25% αποταμιευτικό. Αυτό θα πει επιτόκιο.
11: Και τη νέα σεζόν το λέει η τσέπη σου. Ξεκίνα αποταμίευση με τη Snappy και μην αφήνεις τα λεφτά σου να κάθονται, γιατί σου φέρνουμε επιτόκιο έως 2,25%. Χωρίς κλείδωμα χρημάτων, μηνιαία καταβολή των τόκων και προστασία καταθέσεων έως 100.000 ευρώ από το ΤΕΚΙ. Snappy, η πρώτη ελληνική neobank. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερα στο snappybank.com.
12: Πόσες στιγμές χωράνε μέσα σε 12 χρόνια? Αμέτρητες. Ίναλαν, η ελληνική εταιρεία που 12 χρόνια τώρα συνδέει ανθρώπους, σπίτια και επιχειρήσεις, γιορτάζει όσα μας ενώνουν με 300 Mbps συμμετρικό ίντερνετ μόνο με 12 ευρώ. Ίναλαν, 12 χρόνια μεγαλώνουμε μαζί.
13: Κάποιοι παρακολουθούν τις εξελίξεις, κάποιοι τις δημιουργούν. Οι δημοσιογράφοι που αποκαλύπτουν, οι δημιουργοί που εμπνέουν, οι άνθρωποι της επικοινωνίας που επηρεάζουν. Σπουδές στα media, τη δημοσιογραφία και την επικοινωνία. Antenna Media College. Η νέα εποχή των media ξεκινά από εσένα. Σε συνεργασία με το Edinburgh Napier University. Εγγραφές στο antenna.edu.gr.
14: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
15: He's from Greece.
16: The Giannis Katinakis Show.
17: Είναι φανταστικός.
18: Κατινάκη, σε έχω βάλει αφίσα στο δωμάτιό μου.
19: Γιάννης Κατινάκης και ξέρω ψωμί.
20: Ακούω Γιάννη όλη μέρα. Τον βλέπω και στον ύπνο μου.
21: Ανοίγω το ψυγείο και τον βλέπω.
22: Όταν μεγαλώσω θα ήθελα να γίνω σαν τη Γιάννη.
23: Χωρίς το Γιάννη. Προκοπή το ραδιόφωνο δεν κάνει.
24: Κατινάκη.
25: Oh my goodness, Giannis. The Giannis Katinakis Show.
26: Ήρθα στην παρέα σου, ήρθα και σου έφερα αυτό που λαχταρούσες, δηλαδή
0: εμένα μάλλον. Γιάννης Κατινάκης στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Και σήμερα, Τριτούλα, θα κάνουμε τρεις ολάκερες ώρες παρέα μέχρι και τις 8. Τώρα που θα είσαι στην κίνηση, τώρα που σχολάς, τώρα που ταλαιπωριέσαι, έρχομαι εγώ σαν ενέσιμο χαράς και αισιοδοξίες για να σου φτιάξω το κέφι. Ελπίζω μάλλον και εύχομαι. Άλλαξε επιτέλους και ο καιρός. Παναγιά μου και Χριστέ μου, βρέχει πάλι απόψε στα σοκάκια τα στενά. Ήρθε η βρόχα, ήρθε η δροσούλα. Γιατί να σου πω κάτι, η ωραία θερμοκρασία είναι αυτή. Όχι να σε παγωμένη Παταγωνία μέσα στο Ιγκλού. Το λίγο είσαι από που θες, μια ζακετούλα για το καλό, για το ναζάκι, ρε παιδί μου, κατάλαβες. Ωστόσο, έχω να σου πω ότι έχουμε να κάνουμε και σήμερα πράγματα και θάματα. Γιατί έχουμε όπως και κάθε μέρα την υπερπαιχνιδάρα μας στη σκάλα του Μιλάνου που βγαίνει στον αέρα, μου τραγουδάς και παίρνεις και δωράρα από μένα και σένα με πάρα πολύ αγάπη. Επιπροσθέτως και επίσης έχουμε το δίλημα της ημέρας, το θέμα της ημέρας και σήμερα έχω δίλημα φωτιά για εσένα. Οπότε περίμενε και δεν θα χάσεις. Και για τέλος, σου έχω και το δικαστήριο του Γιάννη που εδώ θα λύσω τα δικά σου προσωπικά, επαγγελματικά, φιλικά ή οικογενειακά προβλήματα με κετένια μακρύ αμαλάχη. Τι θέλω από σένα? Απλά την παρέα σου και τα μηνυματάκια σου. Στο Viber μας 6937 949 949. Και ξεκινάω την ώρα με αγαπημένο απόν και καντάδε έτσι ωραία και ρομαντικά. Τώρα δεν σε έπιασε ένας ρομαντισμός, θα έλεγε κανείς. Εμένα με έπιασε.

0: Και μπράβο σου Στάν, γιατί είσαι μάγκας και καραμπουζουκλής. Γιατί όταν φταίμε πρέπει να την παίρνουμε την ευθύνη, για να είμαστε όπως πρέπει, κύριοι και κυρίες. Μαθήματα ζωής θα έλεγε κανείς ότι δίνω, όντως κανείς. Γιάννης Κατινάκης, σε περιμένω και σε υποδέχομαι εδώ στην πιο ωραία ραδιοφωνική παρέα, στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Σήμερα θα έλεγε κανείς πρώτη μέρα φθινοπόρου, ίσως μάλλον. Βέβαια, επειδή έχω δει εγώ το ματάκι μου το ωραίο, το πυρμπιλωτό, από αύριο ξανά λιακάδα θα έχει. Τι κεφαλικό έπαθα, παιδιά, με το λιακάδα κάτι έπαθα πάρα πολύ άσχημο. Ωστόσο, θα μιλήσουμε σε λίγο για τον καιρό, γιατί τώρα είναι η στιγμή για το ένα και το μοναδικό, το δίλημα του Γιάννη. Και σήμερα έχω καυτό δίλημα, οπότε listen to me carefully.
1: Το δίλημα του Γιάννη.
0: Ήρθα έτοιμος για όλα, για το σημερινό δίλημα του Γιάννη, το οποίο είναι καυτό και σαν πατάτα. Και είναι το εξής. Έχεις μία σχέση, αδερφέ μου, και χωρίζεις από τη σχέση. Τι κάνεις μετά? Μένεις φιλαράκι καλό κολλητουμπίνι ή λες τράβα στον αγύριστο? Και πραγματικά θέλω εδώ πέρα, αν υπάρχουν έστω και 2-3 άνθρωποι που μένουν φίλοι με τους πρώην τους, να μου πούνε αν έχουν περπατήσει πάνω σε κάρβουνα ή αν είναι μοναχή Σαολίν, μοναχή Καμίλ. Εδώ δεν είναι Καμίλ, είναι Καμίλα. Και Γκαμίλα θα σου πω ότι σε με έχουμε χωρίσει. Αγάπη μου κλικιά, όσο διαλογισμό και να κάνεις, δεν υπάρχει καμία περίπτωση. Είναι και τοπογραφικό το θέμα. Αν είσαι στα νησιά Φιόρδ, Σουηδία, Νορβηγία και Φιλανδία, έχεις έναν άλλο πολιτισμό, υπάρχει μια ψυχραιμία στο κορμί σου το φιδίσιο. Εδώ στα Βαλκάνια λες όχι αγάπη μου, πάρε πόδι κλωτσά, πάρε πόδι ου και τράβα πίσω στη μαμά σου. Και τι θα κάνεις δηλαδή? Θα είσαι φίλος με τον πρώην και την πρώην και θα λες: και για πες αγαπητέ μου, τα ερωτικά σου πώς πάνε εσένα? Καναγκομενάκι χτύπησες, πάμε βρε καμιά τσάρκα. Τι είναι αυτά παιδιά, τι ξεράσογλου είναι αυτό, να ξεράσω υποπόταμους? Όταν χωρίζεις τα πράγματα είναι απλά. Απλή διαδικασία. Είναι block, delete και ξώδικο για τα χρόνια που μου φαγες. Όσοι χωρίζουν και είναι φίλοι αρχικά, ή είναι υποκριτές, ή δεύτερον, άκου τώρα μπαίνω σε βαθιά ψυχολογία, ή δεύτερον δεν έχουν πάρει πραγματική απόφαση να χωρίσουν και μένουν μαζί σαν φίλοι, γιατί μέσα τους έχουν το διακαή πόθο να ξαναγίνουν εραστές. Εσύ τι λες, θα γίνουμε επιτέλους εραστές? Ένα μικρό musical θα λέγε κανείς συμβαίνει εδώ πέρα στο ρυθμό 949. Και θέλω και τη δική σου γνώμη, αγαπημένη μου ακροατή. Χωρίζεις, τι κάνεις? Μένεις φίλος με τον πρώην και σου γίνεται τα νεύρα τσατάλια, ή του λες πάρε πόδι? Στείλε μου στο 6937-949-949 το Viber μας και εγώ σε ανεβάζω, γιατί σου έχω Vegas για τη συνέχεια και πιο ψηλά. Δυνάμωσε την ένταση, σε παρακαλώ πολύ, να έρθει το κέφι και σε λίγο πάλι μαζί σου.

πόλη. Εγώ, Χρήστο μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ και το δέχομαι. Ντελούλου πια, Γιάννης Κατινάκης μέσα στην παράνοια. Σε περιμένω και σε υποδέχομαι στην πιο ωραία ραδιοφωνική παρέα. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες. Και μέχρι και τις 8 θα κάνουμε παρέα τις πιο δύσκολες ώρες της ημέρας. Τις ώρες της κινήσεως βεβαίως που τα νεύρανες μπαράλια και θες μια, θα έλεγε κανείς, θετική νότα. Είμαι εγώ αυτή θετική νότα. Θα δείξει, γιατί σήμερα περνάω δύσκολα, παιδιά. Έχω φάει κάτι μπιφτέκια, Παναγιά μου και Χριστέ μου, σαν κοτρώνα, σαν βαρύδι έχουν κάτι στο στομάχι. Σέρνομαι, αλλά θα ανέβω, θα γίνω σε λίγο up. Γιάννης up και Ματίνα up, μη σου πω. Και άκου τώρα τι θέμα έχω να σου πω, θεματάρα. Γιατί σε περίπτωση που ξεκινάς τώρα την επαγγελματική σου δραστηριότητα ή λες δεν μπορώ άλλο, συνάδελφε, σε ξέρασαν τα σκότια μου, θέλω να αλλάξω δουλειά. Τι να κάνω όμως, και ταλαντεύεσαι και διχοτομείσαι. Σου έχω εγώ τις τέλειες δουλειές. Άκου τώρα. Πρώτο, επαγγελματίας υπναράς. Όχι στην Ελλάδα βέβαια, θα μπει σε ένα Sky Express, θα πας Φιλανδία, γιατί εκεί πληρώνουν ανθρώπους για να κοιμούνται σε διαφορετικά κρεβάτια και να γράφουν κριτικές. Δηλαδή, έγινε το μαμ, κακά και νάνι επάγγελμα. Εξαιρετικό. Πας κοιμάσαι σαν το βόηδακλα, σαν το μοσχάρι και τα κονομάς τα μπικικίνια. Βέβαια, εγώ δεν θα μπορούσα να το κάνω αυτό, διότι εγώ έχω αϊπνίες, έτσι. Εγώ, πέρα από το δικό μου κρεβάτι, ζαμέ ποτέ, Παναγία μου και Χριστέ μου, σε ξένιο μπάνιο και κρεβάτι δεν πάω ούτε με εισαγγελική παρέμβαση. Για να κοιμηθώ, ενώ μας βγήκε το όνομα, στα ξένα κρεβάτια πηγαίνουμε για να περάσουμε καλά και μετά πάμε στο σπιτάκι μας. Δεύτερη λοιπόν εναλλακτική για σένα που θες να αλλάξεις σταδιοδρομία είναι φροντιστής νησιού. Εκεί πέρα θα μπορούσα να πάω και θα σου πω γιατί. Διότι σου δίνουν 105.000 δολάρια Αυστραλίας για να ζεις μόνο σε ένα τροπικό νησί και το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να λιάζεις την κορμάρα σου μέσα στην αρμύρα, άντε να κάνεις και ένα κολύμπι και τι ωραία, τι καλά. Και καλά τώρα φροντίζεις το νησί. Από ποιον, καλέ, από ποιον. Ερημικών, από τις μαϊμούδες. Άντε και βρίσκεις μια μαϊμού. Δεν πειράζει. Και στην Αθήνα που είσαι δηλαδή με μαϊμούδες δεν μπλέκεις. Απλά εκεί πέρα θα είναι και κανονικές και θα πληρώνεσαι κιόλας. Εξαιρετικό. Οπότε, πες μου και εσύ τη γνώμη σου στο Viber μας, αν σε αφορούν τα επαγγέλματα αυτά, στο 6937-949-949. Και νομίζω πως το κλίμα σηκώνει έναν βαλάντι που ακροβατεί σε ένα σκηνή που είναι έτοιμο να σπάσει. Δυνάμωσε την ένταση, ακολουθούν επιτυχιάρες για να ανεβάσουμε κι άλλο τη διάθεση και επιστρέφουμε παιχνιδάρα, γιατί έρχεται η ώρα για τη δωράρα σου και τη σκάλα του Μιλάνου. Έλα και χαμός θα γίνει. Εγώ στο δρόμο.

0: Εδώ είσαι στα καλύτερα, στο ρυθμούλι σου, στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Και Γιάννη Κατινάκη, αυτό το κακό σε βρήκε, μέχρι και τις 8 θα είμαι μαζί σου. Σήμερα, πρώτη μέρα που έχει κρύο και είναι καιρός για 2 ή και παραπάνω αν είσαι Μερακλής. Ωστόσο, υπάρχει και μια βροχούλα που μου έχει κάνει τα ζωτικά όργανα τρίματα. Πέραν τούτου όμως, δεν θα γκρινιάξω και σε περιμένω στην παρέα μου για να ανεβάσουμε το κέφι. Εννοείται θέλω τα μηνύματά σου, μη μου βαριέσαι, έτσι. Στο Viber μας 6937 949 949. Και παιδιά, ίγκυ και η ώρα. Ήρθε η μεγάλη στιγμή, μεγάλη στιγμή. Τώρα είναι η πιο μεγάλη στιγμή που θα παίξουμε και θα πάρεις τη δωράρα σου. Ήρθε η ώρα για τη σκάλα του Μιλάνου που θα βγεις στον αέρα, θα μου πεις όποιο τραγούδι λαχταράει η ψυχούλα σου και δύο πίτσες Bianca al Forno της επιλογής σου από την Pizza Fan θα γίνουν δικές σου. Τι έχεις να κάνεις? Πάρε τηλεφωνάκι αναχείρας, μη μου βαριέσαι. Τα έχω ξαναπεί. Όταν σου λέω πάρε τηλέφωνο και δεν το παίρνεις, σε καταλαβαίνω γιατί είμαι και Madame Zaira. Διαβάζω και τη μικρή και τη μεγάλη αρκάνα. Οπότε παίρνεις τηλέφωνο αναχείρας και καλείς τώρα στο 210-6835-722. Βγαίνεις, μου τραγουδάς και η δωράρα είναι δική σου. Επαναλαμβάνω, 210-6835-722. Μη σε παρακαλάω και για το δώρο, ντροπής πράγμα, έτσι. Βγαίνεις, μου τραγουδάς και η δωράρα όλη δική σου. Και πριν σου πω κάτι, να δώσω και τα φιλιά μου στο Μαράκι που μας ακούει. Γεια σου Μαράκι, ξέρεις εσύ. Και να ενημερώσω για τον Gastrosophy Fest που επιστρέφει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά με την ενέργεια της Πρωτέργεια. Έρχεται λοιπόν ολοταχώς στο απόλυτο Food and Wine Party με αυτή την προφορά, με signature πιάτα από εκλεκτές πρώτες ύλες της Θεσσαλίας, της Μακεδονίας και της Κρήτης. Πότε? Κυριακή 4 Οκτωβρίου στο γήπεδο Taekwondo και εισιτήρια στο more.com. Βλέπω ότι σιγά σιγά σπάνε οι γραμμές στα τηλέφωνα, αλλά θέλω κι άλλους συμμετέχοντες. 210-6835-722. Έφυγα ολοταχώς ένα μικρό διαλυματάκι για να σηκώσω τις γραμμές μου και επιστρέφω με την παιχνιδάρα μας. Χαμός θα γίνει.
1: Τρελαίνομαι με το ρυθμό.
2: Κάθε πρωί φτιάχνετε τη διάθεση πάρα πολύ.
3: Καλημέρα σας, πρωινά ναυάγια. Χαίρομαι πολύ που σας ακούω.
4: Λοιπόν, ακούστε, χάλια είστε, δεν ακούγεστε. Μικρά όν, δεν ψάχνει. Δεν είναι, αυτό το απίστευτο.
1: Που θέλεις να πεις, ναι, στον πρώην σου.
5: Να ξέρεις και εγώ σε είχα κερατώσει.
6: Μπράβο. Ας πούμε. Μάλτα δεν είχα πάει για συνέδριο.
5: Ισχύει αυτό, Βασίλη.
6: Όχι.
5: Εγώ στη Μάλτα σ' άφησα.
7: Όχι. Ο ρυθμός τα σπάει. Ρυθμός 949.
8: Καλημέρα στο ρυθμό 949. Σας ακούμε κάθε πρωί, μας κάνετε παρέα εδώ στο Πορτηγό. Περνάμε υπέροχα.
9: Every little thing that you say or do, I hang up.
10: Αυτός είναι ο ρυθμός 949.
11: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν
12: ποιο ραδιοφωνικό σταθμό
11: άκουσες χθες,
13: πες ρυθμό 949.
10: Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.
14: Gastrosophy Fest με την ενέργεια της Πρωτέργεια. Το απόλυτο food and wine party της χρονιάς επιστρέφει με signature πιάτα από εκλεκτές πρώτες ύλες της Θεσσαλίας, της Μακεδονίας και της Κρήτης. Με το εισιτήριό σου θα απολαύσεις απεριόριστο φαγητό και εκλεκτές ετικέτες κρασιών. 20 κορυφαίοι σεφ από την Ελλάδα και το εξωτερικό, 15 αστέρια Michelin και οι διεθνώς βραβευμένοι Anna Ross σε περιμένουν. Κυριακή 4 Οκτωβρίου στο γήπεδο Taekwondo. Silver Sponsors, Eurobank και το φυσικό μεταλλικό νερό Vicos. Υποστηρικτής Elvida Foods. Original Concept by Base Grill. Gastrosophy Fest powered by Protergia. Εισιτήρια στο more.com.
15: Ήξερες ότι σε περιόδους έξαρσης της γρίπης και του κρυολογήματος η βιταμίνη C βοηθά ώστε να μειωθεί η πιθανότητα νόσησης ή ανοσής, να έχεις πιο ήπια και με μικρότερης διάρκεια συμπτώματα? Τώρα που το έμαθες, ας το μάθει και το σώμα σου. Vitorans, ολοκληρωμένη σειρά συμπληρωμάτων διατροφής με βιταμίνη C για να θωρακίσεις το νοσοποιητικό σου. Vitorans αναβράζοντα δισκία με βιταμίνη C 1 γραμμαρίου και γεύση πορτοκάλι χωρίς ζάχαρη. Και για παιδιά άνω των 9 ετών, Vitoran ζημιούνο μασόμενα δισκία με ευχάριστη γεύση πορτοκάλι που συνδυάζει βιταμίνη C και ψευδάργυρο. Βιταμίνη C Vitorans. Είναι από τη Unifarma.
16: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 20% σε όλα τα χρώματα Βέχρο και υβριδικό στεγανοτικό ταρατσόν Isomatizo Flex Hybrid 15 κιλών μόνο 52 ευρώ. Ισχύει έως 27 Σεπτεμβρίου. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
17: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
12: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
13: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
18: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
19: Ποιος έφτασε, Μυρτώ μου?
20: Έφτασε η μέρα που ονειρευόμουν, μαμά. Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη.
21: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
22: Ναι, αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
23: Μα, αυτός έχει ρόδες.
24: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα, έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
22: Τελικά, είναι κρικρή ή Ford Ranger?
23: Δεν ξέρω. Ερδεύτηκα.
25: Ένα απλό παράδειγμα για τη θεωρία της σχετικότητας.
26: Έχω παρατηρήσει ότι μια online επιχείρηση κινεί τα προϊόντα της πιο γρήγορα από εκείνη που έχει μόνο φυσικό κατάστημα.
25: Αυτό είναι σχετικό.
26: Με τι?
25: Με το αν έχει NBG Pay.com. Δεν είναι και πυρηνική φυσική?
27: Η απάντηση που ψάχνει κάθε επιχείρηση σήμερα είναι NBG Pay.com. Η νέα πλατφόρμα online συναλλαγών για να αναπτύξεις ψηφιακά την επιχείρησή σου πανεύκολα. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
28: Το Άζαξ σας προσκαλεί στις 26 και 27 Σεπτεμβρίου στο εμπορικό πάρκο Smart Park, όπου η καθαριότητα γίνεται παιχνίδι. Δοκιμάστε τα αντανακλαστικά σας σε διαδραστικά challenges καθαριότητας. Συναντήστε έναν αγαπημένο καλεσμένο έκπληξη και κερδίστε δώρα στο Άζαξ Home Challenge. Ζήσε το σπίτι σου. Το Άζαξ φροντίζει για τα υπόλοιπα.
29: Λοιπόν, αν δεν φας θα φωνάξω τον Bubble... Το μπαμπουίνο να σε φάει, να στο φάει το φαΐ. Και ξέρεις, ο μπαμπουίνος τρώει πολύ γρήγορα. Εσύ!
30: Πεσκανόβα και γονείς φτιάχνουμε έναν κόσμο χωρίς απειλές στο φαγητό. Με μπακαλιάρο και νόστιμο πανάρισμα χωρίς συντηρητικά. Απόλαυση Πεσκανόβα Πανέ.
31: Ξέρω ότι κάθε μέρα ακούς πολλά. Όλα είναι στο μυαλό.
32: Αν το πάρεις απόφαση, θα δυνατήσεις.
31: Όχι, όχι, δεν μπορεί. Τρως κρυφά. Φερμουάρ. Το ράβεις και θα τα χάσεις.
33: Άκου κάτι και από μένα. Η παχυσαρκία είναι μια χρόνια νόσος και μπορεί να οδηγήσει σε αρκετές επιπλοκές για την υγεία. Έχεις κάνει τόσες προσπάθειες να χάσεις βάρος, αλλά στο τέλος καταλήγεις στο ίδιο σημείο. Δεν φταίσαι εσύ. Το σώμα σου αντιστέκεται στην απώλεια βάρους και χρειάζεται βοήθεια. Μίλα με τον γιατρό σου. Εκστρατεία ενημέρωσης για την παχυσαρκία της εταιρείας Pharmaserv Lilly.

0: Θέλω τρέλα, θέλω τρέλα. Θέλω πράγματα ανεβασμένα. Τα θέλω όλα ανεβασμένα. Και το κέφι και τη διάθεση και βεβαίως την ψυχολογία. Και αν δεν είναι, φροντίζουμε εμείς γι' αυτό. Γιατί είσαι εδώ στο ρυθμό 949 με Γιάννη Κατινάκη που είναι έτοιμος να παίξει μαζί σου. Και αφού παίξει, να πάρεις και το δώρο σου, έτσι. Γιατί είμαστε και πάρα πολύ γαλαντόμοι. Ήρθε η ώρα λοιπόν για τη σκάλα του Μιλάνου που βγαίνει στον αέρα μου, τραγουδάς το τραγούδι της επιλογής σου. Βοήθειά μας θα πω. Και δύο πίτσες Bianca Alforno της επιλογής σου από την Pizza Fan είναι ολόδικές σου. Σήμερα έχω δύο ακροατόπουλα που περιμένουν. Ένα κορίτσι και ένα αγόρι. Και επειδή είμαι και gentleman κατά βάθος, πολύ βάθος άμα κάνεις και μια γεώτρηση, ξεκινάω με το κορίτσι και λέω: Hello, crazy girl. Έλα.
1: Ναι, καλησπέρα.
0: Έλα, από πού με καλείς και εσύ, από κάβο τώρα.
1: Προσπαθώ να αποφύγω την κυφισόγλυκέ μου.
0: Επαρχία Δοδόνη, το σήμα δεν είναι καλό.
1: Έτσι φαίνεται. Σου είπα, ψάχνω να φύγω από τον Κηφισό.
0: Και από πού, μέσω πού πιες, μέσω Κρόνου?
1: Μέσω Πλούτονα.
0: Μήπως με έχεις η ανοιχτή ακρόαση?
1: Όχι.
0: Τέλει, μήπως να με βάλεις τότε, γιατί δεν σε ακούω καλά.
1: Όχι, γιατί οδηγώ λεωφορείο, θα μας πάρουν το δίπλωμα.
0: Λεωφορείο οδηγάς?
1: Βεβαίως.
0: Έχει κόσμο μέσα τώρα, μας ακούνε?
1: Όχι, όχι, είμαστε πριβέ.
0: Κρατήσω λεωφορείο είναι αυτό που το δικάς μονάχη σου. Τι είναι αυτό?
1: Είναι τουριστικό λεωφορείο, γλυκέ μου.
0: Βλέπω τουρισμό στην Ελλάδα, χαμό στα ύψη. Ούτε ένα δεν έχουμε.
1: Έχουμε. Απλά τώρα τους άφησα τους ανθρώπους.
0: Μάλιστα. Περίεργα μου τα λες να ξέρεις. Κάτι κρύβεσαι εσύ, αλλά δεν πειράζει. Τώρα δεν είναι τη παρούσα να γίνω γκυλικό Νικολούλη.
1: Άλλη φορά.
0: Πώς σε λένε, θέλω να μου πεις.
1: Ιωάννα.
0: Είσαι η Ιωάννα που προσπαθεί και παλεύει να αποφύγει τον Κηφισό. Ιωάννα μου, πόσο ετών είσαι και τι θα μου τραγουδήσει?
1: Δεν θα απαντήσω στην πρώτη ερώτηση.
0: Κατάλαβα.
1: Γιατί είναι δύο.
0: Είσαι το νεανικό κοινό κι εσύ, ε?
1: Όχι. Πόσο με κάνει?
0: Δεν θα είσαι και 10 χρόνια μεγαλύτερη μου, άρα γύρω στα 29.
1: Μια χαρά, το κρατάμε.
0: Τώρα χάθηκε το σήμα σου, λέει, και το σήμα πόσες μπουρούχες θα πεις, Γιάννη μου, φτάνει πια. Είμαι στα μη περαιτέρω. Λοιπόν, πριν μου πεις τι θα τραγουδήσεις, θέλω να πέσουν τα σήματα, γιατί ήρθε η ώρα για. Έλα!
2: Εδώ ή απέρασα! Στη σκάλα του Μιλάνου.
3: Στη σκάλα πανεβαίνεις.
0: Ανέβαινα κι εγώ. Θα την ανέβουμε ή θα κατρακυλήσουμε, αγαπημένη φίλη? Ιωάννα συνονόματι. Ιωάννα, δεν σε λένε?
1: Ναι, θα την ανέβουμε, αγαπημένη μου.
0: Ωραία, τι θα μου πεις, φίλη μου, καλή?
1: Λίγα να πω μια αναβίση.
0: Τέλεια, μ' αρέσει.
1: Για των ημερών.
0: Ένεκα των ημερών, βεβαίως. Και ποιο διάλεξες από τα 85.000 τραγούδια της?
1: Θα πω την έμπνευση.
0: Την έμπνευση, μου τα αφιερώνεις?
1: Γιατί όχι.
0: Για να κερδίσεις.
1: Αξίζουμε άλλωστε.
0: Για να κερδίσεις. Για να δούμε λοιπόν. Και 3 και 2 και 1 και λάλατο.
1: Όταν σε έπλασε ο Θεός.
0: Άλλος σου σε έπλασε.
1: Πρέπει να είχε προφανώς. Έμπνευση. Μεγάλη έμπνευση. Πρέπει να είχε έμπνευση.
0: Ναι.
1: Μια
0: χαρά ήταν μέχρι εκεί, μια χαρά. Όχι, δεν θα ήθελα. Για να δούμε πώς τα πήγες, την ανέβηκες στη σκάλα.
2: Και καλός τραγουδιστής.
0: Βεβαίως, φίλοι μου. Μπράβο. Και να σου πω κάτι, κέρδισες επειδή ήσουν πολύ. Ήσουν και πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Και μπράβο και κέρδισες. Εύχομαι στο επόμενο τηλεφώνημα που θα σου κάνουν στην έρευνα να πεις ακούω μόνο Γιάννη Κατινάκη.
1: Εννοείται αυτό.
0: Τέλε λοιπόν, σε αποχαιρετώ. Έχουμε ήδη πάρει τα στοιχεία σου και το τηλεφωνό σου και έχω και αγόρι να βγάλω, έτσι.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, Γιάννη μου. Να είσαι καλά.
0: Πολλά πολλά φιλάκια και καλησπερίζω το αγόρι. Αγόρι.
4: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, αγόρι.
4: Τι κάνεις?
0: Είμαι καλά. Είμαι καλά, είμαι εδώ, φθινοπορεινός, λίγο μελαγχολικός, με μία βάρη στο μαχαίρι, καθώς έχω φάει δύο μπιφτέκια μοσχαρίσια.
4: Δεν θα γίνει ναυτικό, σε ακούω.
0: Είσαι ναυτικό.
4: Δεν θα γίνει ναυτικό, σε ακούω.
0: Α, με ακούσε γυνευτικό! Α, μην τέλειωσε, το πάρω πάνω μου, καταλαβαίνεις. Σου κάνω και ένα ζάκι. Είσαι ο Άκης, αν δεν κάνω λάθος, από τι μου είπες πριν.
4: Α, ναι, ναι.
0: Και από πού με καλείς, Άκη?
4: Είμαι από τους αγαπημένους ακροατές. Είμαι αναγκαστικά στο σπίτι. Το έχεις πιέσει. Όποιος ακούνε από το σπίτι είναι.
0: Μπράβο! Είστε golden members στη μητρική μου γλώσσα.
4: Είμαστε αναγκαστικά στο σπίτι. Είναι γιατί έχουμε ένα χειρουργείο στο πόδι και είμαστε ξάμπλα.
0: Αρχηγέ μου, σιδερένιος. Να πάνε όλα τέλεια. Και επειδή σε σπίτι λες τώρα, λιγουρεύτηκα την Pizza Fan, την Bianca Alforno. Και θα βγω να λαλήσω το τραγούδι μου. Έλα νύχτα για να ακούσει το τραγούδι μου για να μα αβουκιάσω. Αυτό δεν σκέφτηκε?
4: Κάπως έτσι, ναι.
0: Τι θα μου τραγουδήσει λοιπόν?
4: Λοιπόν, λέω να σου πω τον Ντάρι Ντάρι, θα προσπαθήσω.
0: Με τρελαίνεις, με ανεβάζεις. Δώσε, 3, 2, 1 και φύγαμε.
4: Παίρνω διαβέ, παίρνω διαβαίνω για να δω δυο μάτια αγά, δυο μάτια αγαπημένα για να με φε, για να με φέρει ο λογισμός ξανά στα πέ, ξανά στα περασμένα. Ντάρι, ντάρι, ντάρι, ντάρι, στο γυαλό πετούν οι γλάρι.
0: Ντάρι,
4: ντάρι, ντάρι, ντάρι, να τα παίζαμε μακάρι.
0: Τα παίξαμε, τα παίξαμε ούτως ή άλλως και τα έχουμε παίξει καιρό τώρα. Για να δούμε. Είχες κέφι, είχες κέφι, είχες ψυχή και είχες και κέφι. Είχες και το κέφι, δεν ξέρω το προανέφερα, υπήρχε το κέφι. Για να δούμε πώς τα πήγες και να ανέβηκες στη σκάλα. Ε, μπράβο και σε σένα, Μεσχέ.
4: Ευχαριστώ πολύ.
0: Ήσουνα και εσύ αντίστοιχα, ήσουν πολύ. Ήσουν, δηλαδή. Ήσουνα, ρε παιδί μου, τώρα μην χαρακτηρίζουμε. Ήσουνα, ό,τι κι αν ήσουνα.
4: Ευχαριστώ τον μπαμπά μου, τη μαμά μου και όλα αυτά, ξέρετε τώρα.
0: Εμένα να ευχαριστήσεις που τραγούδησες και κέρδισες. Άστε, μαμά και τον μπαμπά εδώ πέρα, Γιάννη και την Άκη, θα ευχαριστείς. Δύο πίτσες Μπιάνκα Αλφόρο της επιλογής από την Pizza Fan είναι δικές σου και πολλά πολλά φυλάκια.
4: Ευχαριστώ για να ρα, καλή συνέχεια. Γεια.
0: Γεια σου, φίλε μου. Και πριν περάσω σε Νίνο και Ζώζεφιν, θέλω να σου πω ότι εάν είσαι φανατικός pizza lover και cheese lover, πολύ αγγλικό έχω πει σήμερα, δεν αντέχω, ετοιμάσου για νέες γεύσεις που σου πάνε πάρα πολύ. Οι νέες Pizza Bianca της Pizza Fan με Φιλαδέλφια, Παναγία μου, μοτσαρέλα και γραβιέρα νάξου είναι ό,τι πιο λαχταριστό έχεις δοκιμάσει. Άκου τώρα. Bianca Margarita, Bianca Bolognese, Bianca Caesars και Bianca Carbonara είναι εδώ για να σου αλλάξουν τη γευστική ζωή. Τα πάω όλα, Παναγιά μου, με μία ανάσα. Και για να μην σε κουράσω άλλο, περνάω σε αγαπημένο Νόνι. Νόνι Δούνια. Νίνο, η Νόνι ποια είναι, δεν είμαι καλά, τα έχω παίξει. Και Ζώζεφιν, τι κάνεις, ακολουθεί Κωνσταντίνος Αργυρός και σε λίγο πάλι μαζί σου.

0: φιλιά. Ναι, ναι, ναι και ξανά ναι. Κωνσταντίνος Αργυρός εδώ γλεντικό. Πάμε στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Και Γιάννης Κατινάκης, βεβαίως, εδώ είμαι και σήμερα πίσω από το μικρόφωνο και ελπίζω και μέσα στην καρδούλα σου. Και μέχρι και τις 8 θα κάνουμε την πιο ωραία παρέα στο εγγυώμαι και στο υπογράφω με το αίμα μου. Κουράγιο θα πω, γιατί ξέρω ότι χαροπαλεύεις την κίνηση. Ξέρω ότι έχουν γίνει τα νεύρα σμπαράλια. Λίγο απομονή, γιατί σου έχω σήμερα ετοιμάσει εξαιρετικά πράγματα που θα τζάσουν τα νεύρα, θα πάνε μακριά. Ωστόσο, πριν πω αυτά που πρέπει να πω, να δώσω τα φιλιά μου στην Ελευθερία που μου έχει στείλει ένα πολύ ωραίο μήνυμα, γιατί είχα σήμερα θέμα ημέρας. Αν όταν χωρίζεις πρέπει ή αν μπορείς να είσαι φίλος με τον πρώην ή όχι. Και ήμουν εγώ καταδικαστικός και είπα: όχι, αγάπη μου, εδώ πέρα δεν είμαστε Νορβηγία, είμαστε Βαλκάνια και βράζει το αίμα μας. Με τον πρώην ποτέ. Ούτε για ούτε καλημέρα, μόνο εξώδικο. Και λέει όμως η Ελευθερία μια πολύ ωραία γνώμη και λέει ότι αν δεν μπορείς να μείνεις φίλος με τον πρώην, σημαίνει πως δεν τον έχεις ξεπεράσει. Είναι πολύ σωστό αυτό, έτσι. Γιατί άλλο να χωρίζεις εσύ τον άλλο και να λες εξέρασαν τα σηκώτια μου, και άλλο πάνω στην καψούρα σου να σου λέει φύγε μακριά, σε χωρίζω. Εκεί πέρα άνοιξε πέτρα για να μπω, χάνω τον άνδρα που αγαπώ. Σωστό, και αυτό συμφωνώ, Ελευθερία μου. Και αφού συμφωνήσαμε μεταξύ μας, να ενημερώσω ότι σήμερα τηρείται σε περίπτωση που δεν έχεις κανονίσει κάτι να κάνεις, αλλά και να έχεις κανονίσει, θα το ξεκανονίσεις, γιατί έχει εκατομμυριούχο βεβαίως Γρηγόρη Αρναούτογλου στις 8 το απόγευμα το βράδυ. Δηλαδή, τελειώνω εγώ την εκπομπή και καπάκι βάζεις Γρηγόρη που έχει στην καρέκλα του, το Γιώργο Γεροντιδάκη, βεβαίως, βεβαίως, και θα περάσεις εξαιρετικά άμα το δεις. Διαλυματάκι μικρό, μην τα λέμε όμως τα ίδια, είναι όντως μικρό και πραγματικά θέλω να περιμένεις. Λίγο υπομονή και σε λίγο θα είμαι πάλι στα αυτάκια σου. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.
1: Ο Ρυθμός 949 και η Feel Good σε προσκαλούν στην avant-première της ταινίας «Το ημερολόγιο της Verity». 3η 29 Σεπτεμβρίου στα Village Cinemas του The Mall Athens. Ένα καθηλωτικό ψυχολογικό θρίλερ γεμάτο μυστήριο και σκοτεινά μυστικά, βασισμένο στο best-seller της Colleen Hoover, Anne Hathaway, Dakota Johnson, Josh Hartnett. Μία ιστορία, τρεις πλευρές. Ποια να πιστέψεις? Η ταινία κυκλοφορεί στους κινηματογράφους 1η Οκτωβρίου από τη Feel Good. Μείνε συντονισμένο στο Ρυθμό 949 για να κερδίσεις διπλές προσκλήσεις. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
2: Νέα κυκλοφορία.

0: πληροφορία.
1: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα? Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
2: Ιζωμάτ Premium.
1: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
2: Ιζωμάτ Premium.
1: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
2: Ιζωμάτ Premium.
1: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
3: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
1: Και από κρωματάκι.
3: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
0: Ξέρεις ποια θα είναι η αγαπημένη σου μέρα? Η Τετάρτη. Γιατί κάθε Τετάρτη αποκλειστικά στη Wolt έχεις 1-1 από το Γρηγόρη σε φρέντο εσπρέσο και φρέντο καπουτσίνο. Καλοκαίρι με τη Wolt και η απόλαυση γίνεται διπλή. Η προσφορά ισχύει για το κανονικό μέγεθος καφέ.
4: Το Μεζόνα Δεκορασιών του Φθινοπόρου παρουσιάζει τη νέα χρωματική παλέτα και τις κυρίαρχες τάσεις. Επισκέπτεται ένα σπίτι στο Ισραήλ, οδή στη μουσική και μια κατοικία με θεατρική άβρα στη Φλόριδα. Εξερευνά τις συναρπαστικές διαδρομές δύο σπουδαίων δημιουργών, της πρωτοπόρου Γιαγιώη Κουσάμα και του επιδραστικού Ηλία Ζέγγελη, και συνομιλεί με την αρχιτέκτονα Μυρσίνη Αλεξανδρίδη που εκφράζει τη μοντέρνα εκδοχή της ελληνικότητας. Ακόμα το Μεζόνα Δεκορασιών ταξιδεύει και ανακαλύπτει 5 επίγειους παραδείσους και ένα κρυμμένο μυστικό στην Τοσκάνη. Μεζόνα Δεκορασιών κυκλοφορεί με τη Real News Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου.
5: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
6: Πάμε σε γραμμή, ναι.
7: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
6: Πολλά γκολ.
7: Γκολ στο βόλεϊ.
6: Ποιο βόλεϊ?
7: Ποιο ματς?
6: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
7: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους?
6: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
8: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
9: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Ellinicon.
10: Α, ένας κύρος που μιλάει.
9: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα αυτά που έρχονται για σένα στο The Ellinicon. Το μεγαλύτερο παράκτιο πάρκο της Ευρώπης. Υπερσύγχρονες αθλητικές εγκαταστάσεις με χώρους εκδηλώσεων. Μοναδικοί προορισμοί για shopping και ψυχαγωγία. Όμορφες γειτονιές γεμάτες πράσινο. Μία απέραντη παραλία για όλους και πολλά ακόμα. Σε ένα νέο κόσμο που γεννιέται στο The Ellinicon. Πάμε να το ζήσουμε.
11: Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. The Ellinicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
12: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
13: Έλα, πάρε χαλιά και λευκά ήδη με τη με που σβήνουν, που πιο κάτω δεν έχει χαλιά με 80 και 120 ευρώ όλο το χαλί, κύριε, και τα κρόσια, σεντόνια, πετσέτες, παπλώματα με τιμές στα πατώματα, όλα μισή τιμή. Έλα, δεν δίνω χαλί, βιοκαρπέτ δίνω.
14: Βγάλαμε ντελάλι, έχουμε παζάρι. Παζάρ χαλιών και λευκών ειδών στη Βιοκαρπέτ Περιστερίου. Για τρεις μέρες μόνο. Πέμπτη με Σάββατο 24 με 26 Σεπτεμβρίου 10 με 8 στη Λεωφόρο Αθηνών 202.
13: Τζάμπα πράμα λέμε στη Βιοκαρπέτ Περιστερίου.
15: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία, συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
16: Ό,τι η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
17: Και το πρωί το πάμε τάπα.
18: Ακούω μόνο ρυθμό μόνιμο.
19: Όλη μέρα ρυθμός.
20: Είμαι η Πέγκη Ζήνα και ακούω ρυθμό 949 με τις μεγαλύτερες επιτυχίες.

0: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες. The Giannis Katinaki Show. Καθημερινά 5 με 8 στο ρυθμό 949.
1: Ρυθμός 949.
2: Άλλο και καλησπέρα. Καλησπέρα αγαπημένοι μου φίλοι, αγαπημένοι μου ακροατές. Καλώς ήρθατε για ακόμα μια φορά στο ρυθμό 949. Εδώ που εννοείται και φυσικά θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Τι επιτυχίες δηλαδή? Επιτυχιάρες τολμώ να πω. Και μέχρι και τις 8 θα περάσουμε εξαιρετικά. Σήμερα που η μισή Ελλάδα πανηγυρίζει ως αν να πήραμε το Euro, και άλλη μισή θρηνή άνοιξε πέτρα για να μπω. Γιατί σήμερα ήρθε η πρώτη μέρα του φθινοπόρου, ήρθε η βροχούλα, τσίκι τσίκι τσίκι τσίκι, ήρθε το συννεφάκι και το περιμένε και το καρτερούσε η μισή Ελλάδα πώς και πώς. Σαν τον γκόμενο από τα Πετράλωνα, τον γκόμενο ή τον γκόμενο από τα Πετράλωνα. Άκου τώρα να δεις τι γίνεται. Έχει και μια, ρε παιδί μου, μια λαϊκουριά, καταλαβαίνεις. Άλλο γκόμενο βουπού και άλλο γκόμενο έτσι από πιο λαϊκές γειτονιές. Κλείνει η παρένθεση επίσης. Να δώσω τα φιλιά μου στην αγαπημένη φίλη Νατάσα που μου λέει καλησπέρα Γιάννη μου, μόλις χόλασε και ενώ είμαι κομμάτι από τη δουλειά, ακούω τη φωνούλα σου, τη λέξη ακριβώς φωνούλα, και παίρνω τα πάνω μου. Να είσαι καλά και να μας κάνεις παρέα. Βεβαίως και θέλω και άλλα μηνυματάκια όπου και αν είσαι, είτε στην κίνηση που θα ενημερώσω τόσο λίγο για την κίνηση με τον δικό μου τρόπο, όποιος και αν είναι αυτός, είτε είσαι στο σπίτι είτε και στη δουλειά. 6937-949-949 το Viber μας. Και τώρα αρχινάω την ώρα με υπερτραγουδάρα από τη μία και μοναδική Στέλλα Καλή, που ήταν εδώ καλεσμένη την Παρασκευή στην εκπομπάρα μας. Αν δεν είσαι συντονισμένος, το χάσες. Εγώ στα λέω, συντονίσου κάθε μέρα. Αν δεν με ακούς, εσύ χάνεις. Τι έρχεται λοιπόν τώρα? Υπευθύνη είμαστε η καρδιά μου κι εγώ, που πληγωνόμαστε από κάτι ανθρώπους τέτοιους σαν εσένα. Δώσε!

0: μεριά σου.
1: Τι ωραία και τι ρομαντικά που τα περνάμε εδώ στο ρυθμό 949. Εδώ που ούτως ή άλλως ακούς μόνο επιτυχίες, όχι μόνο ανεβαστικές, γιατί όλα τα έχει η ζωή και όλα τα έχουμε και εδώ στο ρυθμό 949. Γιάννης Κατινάκης, σε περιμένω με ανοιχτές αγκάλες και σε υποδέχομαι στην παρεούλα μας μέχρι και τις 8. The Γιάννης Κατινάκης Show. Και τώρα, τώρα είναι η δύσκολη ώρα, κάτσε να βάλω τη χαλή. Έλα. Τσιφτετελάκι ωραίο, κούνα το, σπάστο, σπάστο και εγώ θα σου πάρω κι άλλο. Ήρθε η ώρα να ενημερώσω για την κίνηση. Και σήμερα, παιδιά, εικάζω και προβλέπω, διαβάζοντας τη μικρή και τη μεγάλη αρκάνα, ότι θα γίνεται πατατράξους δρόμους, γιατί η βροχή έχει κάτι σε μάγο Χουντίνι. Με το που πέσει η πρώτη σταγόνα, τα μάξια γίνονται 82.000 ανατετραγωνικό μέτρο. Γινόμαστε πραγματικό Μανχάταν. Ωστόσο, για να ρίξω ματιά στο χάρτη και να δω πόσο μου ταλαιπωριέσαι. Αν τώρα ο χάρτης δεν λέει μπουρούχες τελείως, θέλω να σου πω ότι στον Κηφισό, δηλαδή στην Εθνική, τα πράγματα δεν είναι τόσο σύσκατα. Δηλαδή, σύσκατα είναι, έχει πάρα πολύ κίνηση, αλλά όχι όσο θα περίμενα. Γιατί είναι τώρα ένα ψηφιδωτό πράγμα, ένα roller coaster. Δηλαδή, μία πράσινο, μία κίτρινο, μία κόκκινο. Μία πράσινο, μία κίτρινο, μία κόκκινο. Κανείς δεν ξέρει. Πάντως, και σήμερα από Εγάλεο και κάτω δεν υπάρχει ψυχή ζώσα. Είναι ζόμπι αποκάλυψη. Αλλά όπως και σήμερα και κάθε μέρα, εκεί ρε παιδιά, στη ρημάδο τη μεταμόρφωση που κάνω και το μαλλί μου. Τι συμβαίνει ρε παιδιά, τι συμβαίνει εκεί πέρα και γίνεται ο κακός χαμός. Ωστόσο και Αττική Οδός, δεν καταλαβαίνεις τι γίνεται Αττική Οδό τώρα. Αττική Οδό γίνεται, θα σου πω τώρα. Υπολογίζω αμάξια, περίμενε. 3, 4, 3, 12, 3, 15 και 11. 106.000 αμάξια όπως και δίποτε. Όπως το ίδιο χάλι είναι και η Κηφισία. Σαν αιμοπιτάλιο και χειρότερα, μπορντοροδοκόκκινη. Δεν κουνιέσαι εκεί πέρα με τίποτα. Ούτε μετά μα στην Παναγία της Τίνου, ούτε στην Αγία Θέκλα. Κηφισίας δηλαδή, τώρα αν είσαι, θα φύγεις άνοιξη του 2052. Κάπου εκεί υπολογίζω. Θα μου πεις, είσαι δυσίωνος. Είμαι αληθινός, αγάπη μου. Ωστόσο, παιδιά, δεν υπάρχει ούτε μία περιοχή σήμερα που να μην έχει κίνηση πέραν από ένα κομματάκι της Εθνικής Οδού. Παιδιά, δεν ξέρω τι θα γίνει. Κουράγιο, κάντε υπομονή. Ο Κηφισός θα γίνει πιο χαλανός. Και δεν ξέρω, άμα έχετε νεύρα, ξεσπάστε τα πάνω μου. 6937-949-949 το Viber μας. Παιδιά, τι ζέστη τώρα, έβαλε μια ζέστη, μέρα μου φαίνεται. Σαν να σκάω τώρα, σαν να σκάω. Λοιπόν, ένοχο κορμί και Νίκος Οικονομόπουλος για τη συνέχεια, έτσι για να σου κάνουμε την πιο ωραία παρεούλα στην κίνηση. Έλα λίγο τα ένοχα κορμιά να γίνει χαμούλης. Και σε λίγο πάλι μαζί σου με πολλά ωραία θεματάκια, ναζάκια και ό,τι άλλο θέλεις μόνο εδώ στο ρυθμό 949.

Κι αν δεν έχεις που να πας, θα γυρνάς πάντα εδώ στο ρυθμό 949. Ποιητής πια Γιάννης Κατινάκης, έτσι, τα τεκνά του πλοιάρχου Grand. Εδώ σε περιμένω λοιπόν στην πιο ωραία ραδιοφωνική παρέα, στο ρυθμούλι μας, στο ρυθμό 949, εδώ που ακούς μόνο επιτυχίες, επιτυχιάρες δηλαδή, έτσι, και ανεβάζουμε το κέφι και καψουρευόμαστε καμιά φορά αμαλάχη και όλα τα κάνουμε. Μέχρι και τις 8 λοιπόν θα είμαι μαζί σου και να δώσω πολλά πολλά φιλιά στον φίλο μου, το Σάβα που μου στείλε ότι μ' ακούει από τη δουλειά του, μάλλον εικάζω από ό,τι βλέπω. Και παιδιά, πριν πω αυτό που θέλω τώρα εγώ να πω, κοίταζα λίγο χάζευα ποιοι γιορτάζουν σήμερα. Θα μου πεις γιατί. Έτσι, ήθελα να μάθω, ρε παιδάκι μου. Και βλέπω, λέει, γιορτάζει ζωγραφιά, μπουρμπουρμπουρ, και λέει, γιορτάζει, λέει, και η Φωκίνα. Μωρή, για το όνομα του Θεού, υπάρχει όνομα Φωκίνα? Δηλαδή, ποια? Εξήγησέ μου, Φωκίνα, αν υπάρχει κάποια Φωκίνα που ακούει αυτή τη στιγμή την εκπομπή μας, να μου στείλει ένα μήνυμα στο 6937-949-949 και να μου πει «Hello Γιάννη, I am Φωκίνα». Εγώ στη ζωή μου, ολάκυρη που μετράω και 19 χρόνια, Φωκίνα δεν έχω γνωρίσει. Κλείνει η παρένθεση όμως και θέλω να σου πω ότι σου ετοιμάζουμε κάτι συγκλονιστικό με το ρυθμό 949. Γιατί έρχεται νύχτα εκτός. Νύχτα, μάλιστα, πολύ ωραία. Νύχτα εκτός ρυθμού, powered by the E, με τον Πέτρο Ιακωβίδη. Έρχεται λοιπόν ο απόλυτα πετυχημένος και πιο επιδραστικός καλλιτέχνης και δημιουργός της γενιάς του σε ένα live που θα σου μείνει αξέχαστο. Πότε τώρα θα μου πεις? Θα σου απαντήσω αμέσως. Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στο Καμπαρέ Athens παρουσιάζει ο Θοδωρής Μαραντίνης stand-up show από Θωμά Ζάμπρα και χορηγή βραδιάς Love and Woos, αυτά τα γαλλικά, Love and Woos, by Δήμητρα Κατσαφάδου και ιδέοι. Soundist.gr κάθετος ρυθμός 949 για να κερδίσεις προσκλήσεις και μια και τόπα, να μην ακούσουμε και ένα Πέτρο Ιακωβίδη. Βεβαίως και θα ακούσουμε. Τέλεια λοιπόν, ακολουθεί Μιχάλης Χατζηγιάννης και σε λίγο πάλι στην παρέα σου.

0: Ταραμπαγκλάν και εδώ είμαστε μέσα στο κέφι και όπως πρέπει. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες. Και Γιάννης Κατινάκης, θα είμαι μαζί σου μέχρι και τις 8. Και ξέρω τα νεύρα σου, μη μου τα πεις, έχω καταλάβει. Γιατί έχω άμεση ανταπόκριση από την κίνηση στους δρόμους. Και παιδιά, είναι χωρίς κάθε. Όχι, χωρίς κάθε προηγούμενο, το σωστό. Χωρίς προηγούμενο, τέλος πάντων. Δεν είμαι και Παμπινιώτης. Παιδιά, καταλαβαίνω, δεν υπάρχει πιο σπαστικό πράγμα από την κίνηση. Να είσαι κολλημένο στην Κηφισία, και ειδικά μετά από δουλειά. Θα μου πεις, τι χωρίς δουλειά, λες, είμαι εκεί πέρα κύριε. Το Στασίδι, τέλος πια. Ματαιώτης ματαιωτήτων, τα πάντα ματαιώτης. Πόσο μάλλον να έχεις δουλέψει 8 ώρες και να λες να πάω να απλώσω το κορμί μου. Πού να γύρω το κορμί μου, Παναγιά μου, θα πεις, και να είσαι εκεί πέρα 3,5 χρόνια και λες προχώρα πια. Προχώρα, βρε γίδι, προχώρα, βρε τράγο. Και θα μου πεις, πού να πάει και ο τράγος, αφού μπροστά από τον τράγο υπάρχει άλλος τράγος. Και βροχή τώρα, παιδιά, τα μαύρα μας τα χάλια. Σας καταλαβαίνω, αδέρφια μου, κουράγιο, υπομονή και εγώ. Θα δώσω έτσι ένα νεάκι, μπας και η ενημέρωση σε κάνει και ξεχαστείς. Γιατί στη CIA, παιδιά μου, έχουν προβλέμα μεγάλη. Γιατί λέει η Gen Z, που να πω, στην οποία ανήκω Gen Z, έτσι, τελευταία χρονιά στο τσακ μπήκα. Η Gen Z λοιπόν ζητάει σταθερό ωράριο, ελεύθερα Σαββατοκύριακα και όχι νυχτερινές βάρδιες. Και ρωτώ, γιατί αυτό είναι πρόβλημα. Τι είμαστε, χαμάλι να δουλεύουμε χωρίς ωράριο και μέσα το βράδυ. Θα γινόμουν νυχτερίδα, νυχτοφύλακας ή μπουζουξού, κάτι από όλα αυτά. Όχι, θέλω το βράδυ μου ελεύθερο να πάω τις τσάρκες μου. Σταθερό ωράριο, διότι άμα δεν έχεις σταθερό ωράριο, πες ρε παιδί μου ότι μιλάς με ένα γκομενάκι και σου λέει να βρεθούμε Παρασκευή στις 6. Και εσύ τι θα πεις, όχι, δεν ξέρω γιατί μπορεί να με κρατήσουν παραπάνω. Θα χάσεις και τον γκόμενο. Μια χαρά τα λέει η Gen Z και μπράβο και στηρίζω. Τώρα, πριν περάσω σε διαλυματάκι, θέλω να σου πω ότι έρχεται δυναμικά το Gastrosophy Fest για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά με την ενέργεια της Πρωτέργεια. Το απόλυτο Food and Wine Party, έτσι, party, με signature πιάτα από εκλεκτές πρώτες ύλες της Θεσσαλίας, της Μακεδονίας και της Κρήτης. Με το εισιτήριό σου θα απολαύσεις απεριόριστο φαγητό και εξαιρετικά κρασιά και εκεί θα βρίσκονται και πάρα πολύ σημαντικοί εκπρόσωποι της ελληνικής γαστρονομίας. Παναγιώτης Γιακάλης, Πέτρος Δήμας, Νίκος Θωμάς και Νίκος Καραθάνος, μεταξύ άλλων, θα γίνει πανικός Κυριακή 4 Οκτωβρίου στο γήπεδο Taekwondo. Εισιτήρια στο more.com. Δεν μιλάω άλλο, περνάω σε διαλυματάκι και σε λίγο πάλι μαζί σου.
1: Θα μιλήσουμε για τη φύση και για τα ζώα. Έχετε παρατηρήσει πώς είναι η μουσούδα των σαρκοφάγων και πώς είναι η μουσούδα των φυτοφάγων ζώων.
2: Έχει δίκιο. Στα σαρκοφάγα βγαίνει προς τα έξω.
3: Στο πρόβατο.
2: Το πρόβατο δεν βγαίνει προς τα έξω.
3: Τι είναι, προς τα μέσα.
2: Ναι.
3: Γνάθος, όταν είναι σαρκοφάγο, μπορεί να κινηθεί και η άνω και η κάτω γνάθος.
1: Ενώ στα φυτοφάγα κινείται μόνο η κάτω, σαν ταμιακή. Στα φυτοφάγα, ναι, τα μάτια είναι δεξιά και αριστερά για να ελέγχουν περιμετρικά αν έρχεται κάποιος να τους επιτεθεί την ώρα που τρώνε το γρασιδάκι τους. Τα επιθετικά σαρκοφάγα έχουν τα μάτια μπροστά για να στοχεύουν στο θύραμα.
2: Έχει το πρόβατο τα μάτια αριστερά και δεξιά.
1: Ναι.
2: Πώς καλέ, όχι, δεν
1: το έχει το πρόβατο, δεν ρετάρει καθόλου καλά.
3: Έχει το γουρούνι τα μάτια του μπροστά.
1: Το γουρούνι είναι αλήθωρο, παιδί μου, είναι γνωστό.
2: Δημητρία. Γουρούνι αλήθωρο.
1: Τώρα, εντάξει, δεν έχω δει και γουρούνι με γυαλιά.
4: Πρωινά Ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
5: Όχι απλώς νιασίναμιδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασίναμιδη και 8% ενίσχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
6: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
7: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1GoRetail.gr. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Centersoft One.
8: Έλα πάρε χαλιά και λευκά ήδη με τη με που σβήνουν που πιο κάτω δεν έχει χαλιά με 80 και 120 ευρώ όλο το χαλί κύριε και τα κρόσια σε ντόνια. Πετσέτες παπλώματα με τιμές στα πατώματα. Όλα μισή τιμή. Έλα, δεν δίνω χαλί. Βιοκαρπέτ δίνω.
9: Βγάλαμε ντελάλι. Έχουμε παζάρι. Παζάρ χαλιών και λευκών ειδών στη Βιοκαρπέτ Περιστερίου. Για 3 μέρες μόνο. Πέμπτη με Σάββατο 24 με 26 Σεπτεμβρίου 10 με 8 στη Λεωφόρο Αθηνών 202.
8: Τζάμπα πράμα λέμε στη Βιοκαρπέτ Περιστερίου.
10: Κάθε Σεπτέμβρη ξεκινά μια νέα διαδρομή για τα παιδιά, τους γονείς, τους φοιτητές, για όλους μας. Και η σωστή διαδρομή ξεκινά με το σωστό αυτοκίνητο. Από 24 έως 28 Σεπτεμβρίου στο Back to School Bazaar του Stock Center θα βρείτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με όφελος έως 2.000 ευρώ. Η νέα σεζόν ξεκινάει από το Stock Center.
11: Μην βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
12: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
13: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
14: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πύρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
15: Πολτρούνε σοφά. Σόλο διβάνι.
16: Τι κουαλίτα.
17: Έφτασε! Έφτασε!
18: Ποιο έφτασε, μυρτό μου?
17: Έφτασε ημέρα που ονειρευόμουν, μαμά. Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη.
19: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
20: Κεφίρ Olympus για τη μαμά. Κεφίρ Protein για τον μπαμπά. Κεφίρ με φρούτα για όλους μας. Και τώρα Κεφίρ Kids. Φράουλα μπανάνα χωρίς προσθήκη ζάχαρης για τον μικρό μου αδελφό. Αυτό θα πει καλλιεργημένη οικογένεια. Κεφίρ Olympus με καλλιέργειες κεφίρ. Πλούσια σε πρωτεΐνες και ασβέστιο και σε τόσες απολαυστικές γεύσεις που ο καθένας θα βρει το δικό του. Κεφίρ Όλυμπος, η πιο καλλιεργημένη οικογένεια κεφίρ.
21: Ανακάλυψε τη Σερβία, τα τοπία της όπου η φύση μένει αυθεντική. Την ιστορία της που ζωντανεύει σε κάθε πέτρα. Τον ποταμό της που χάραξε την πορεία του τόπου. Την πόλη όπου κάθε βράδυ γράφει τη δική του ιστορία. Και τις γεύσεις της γεννημένες από τον ήλιο και τη γη. Ανακάλυψε τη Σερβία με 15 εβδομαδιαίες πτήσεις από Αθήνα προς Βελιγράδι. Air Serbia, η παράδοση απογειώνεται.
22: Πόσες στιγμές χωράνε μέσα σε 12 χρόνια. Αμέτρητες. Η Ίναλαν, η ελληνική εταιρεία που 12 χρόνια τώρα συνδέει ανθρώπους, σπίτια και επιχειρήσεις, γιορτάζει όσα μας ενώνουν με 300 Mbps συμμετρικό ίντερνετ μόνο με 12 ευρώ. Ίναλαν. 12 χρόνια μεγαλώνουμε μαζί.
23: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 20% σε όλα τα χρώματα Βέχρο και υβριδικό στεγανοτικό ταρατσόν Isomatizo Flex Hybrid 15 κιλών μόνο 52 ευρώ. Ισχύει έως 27 Σεπτεμβρίου. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
24: Hair Nail and Skin Formula από την Power Health. Ένας εξειδικευμένος συνδυασμός αμινοξέων, βιταμινών και ιχνοστοιχείων για υγιή μαλλιά, γερά νύχια και λαμπερό δέρμα με μία μόνο κάψουλα την ημέρα. Γιατί η ομορφιά ξεκινάει από μέσα μας.
25: Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.

Ναι, ναι, ναι και ξανά ναι. Εδώ είμαστε στα καλύτερα. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες. Και Γιάννης Κατινάκης, εδώ είμαι πίσω από το μικρόφωνο να σου κάνω παρεούλα και φυσικά να μου κάνεις και εσύ παρεούλα, έτσι. Διότι σαν ακροατής έχεις και κάποιες υποχρεώσεις. Διότι μόνος μου να βολοδέρνω στο στούντιο δεν έχει καμία σημασία. Σε θέλω λοιπόν στην παρέα μου μέχρι και τις 8 και θέλω φυσικά και τα μηνύματά σου στο Viber μας 6937 949 949. Σήμερα με τα πρώτο βρόχια βρέχει πάλι απόψε στα σοκάκια τα στενά. Βέβαια από αύριο τζάι βροχή, έτσι από ό,τι διάβασα. Ξανάρχεται ήλιος, αλλά με λιγότερη ζέστη, Παναγία μου. Πλέον το θέλω το κρυουλάκι λίγο να τουρτουρίζω, λα τορτούρα σαγκύρα, διότι με το κρύο κάνεις τον καλύτερο ύπνο, το ύπνο της αρκούδας, χειμερή ανάρκη. Γι' αυτό λέγεται χειμερή ανάρκη και δεν λέγεται καλοκαιρινή ανάρκη. Γιατί το χειμώνα λες, αχουχούλιασμα, παπλωματάκι, αν έχω και έναν άνθρωπο να μαγκαλιάσει. Δεν τον θέλω, γιατί με αγκαλιά δεν μπορώ να κοιμηθώ. Αλλά τώρα θα ρίξεις ύπνο τρικούβερτο. Επίσης, παιδιά, ήθελα κάτι να πω και να καταστηλητεύσω. Γιατί χάζευα λίγο TikTok, όχι τώρα φυσικά, ώρα εκπομπής, πριν από εδώ. Και βλέπω, παιδιά, όλο κάτι motivational που λέμε και στη μητρική μου γλώσσα. Και καλά ενθαρρυντικά για να πας καλά στη ζωή σου, που λένε: μην ξεχνάς, μια μέρα θα πεθάνεις. Μην ξεχνάς, κανείς δεν θα μείνει στη γη. Μην ξεχνάς, κάθε μωρό είναι ένας μέλλοντας μελοθάνατος. Μην ξεχνάς, σου μένουν μόνο 4.000 μέρες ζωής. Άσε με, χρυσέ μου άνθρωπε, δυσίωνε. Δεν θέλω, φύγε από εδώ, μαυρόγατα. Από τώρα μου ψήνεις το κόλυβο και βάζεις το κονιάκ. Εμένα γιατί να με παρακινήσεις να ζήσω καλύτερα ότι μια μέρα θα πεθάνω. Απλά θα έχω τα ίδια νεύρα και θα έχω και τη φοβέρα ότι μια μέρα θα πεθάνω. Δεν τα θέλω, παιδιά, εγώ αυτά. Όποιον τον παρακινούν, δεν ξέρω, κάποια σοβαρή ψυχοπαθολογία έχει μάλλον. Σταματάω το ξέσπασμα, πρωτοφανές ξέσπασμα. Και περνάω σε Θοδωρή Φέρι αγαπημένο, που είναι εδώ για να μας καψουρέψει με την υπερτραγουδάρα του. Ό,τι θα υπάρχεις για μας, είπες. Δώσε, Θόδωρα, δώσε.

0: Έκανα και την J-Mix, θα έλεγε κανένας. Αναστασία λοιπόν και σπάστε τα στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Και έχουμε μία ωρίτσα ακόμα να την κάνουμε παρεούλα, να την περάσουμε μάλλον παρεούλα. Και βλέπω σιγά σιγά τσούκου τσούκου σαν τσουτσουράγκαθο ξεπρόβαλε και ο ήλιος, έτζεσε το σύννεφο. Αυτό ήταν παιδιά. 3-4 ώρες φθινοπόρου και ήρθαμε πάρει στο κατακαλό καιρό. Τόσο ήταν η χαρά μας. Δεν πειράζει όμως, κάναμε υπομονή και ο ουρανός έγινε πιο γαλανός. Και πριν πω αυτά που πρέπει να πω, γιατί έχω να ραδιάσω πράγματα και θάματα, να δώσω τα φιλιά μου πρώτον στην Ρίτα που με ακούει από Αυστρία, Βιέννη. Το Βιέννη σε παρένθεση μου το έβαλε, γιατί μάλλον Βιέννη είναι η πρωτεύουσα της Αυστρίας, μάλλον κάτι τέτοιο. Τέλος πάντων, ό,τι και να είναι, τα φιλιά μου δεν με πήραν εδώ για τις γεωγραφικές μου γνώσεις. Και στον Δημήτρη που μου λέει καλησπέρα Γιάννη, μας κρατάς πολύ ωραία παρέα. Φούρναρης από Ρόδο. Α, ένα καρβέλι σικάλος δεν μας έφερες. Τα φιλιά μας και στην πολύ αγαπημένη Ρόδο. Και τώρα να υπενθυμίσω ότι έρχεται σε λίγο δυναμικά η μεγάλη στιγμή για το δικαστήριο του Γιάννη. Και αν δεν ξέρεις τι είναι το δικαστήριο του Γιάννη, ντροπή και έσχος, θα σου εξηγήσω αμέσως. Είναι η δική σου επίλυση των δικών σου προβλημάτων. Μάλλον όχι η δική σου επίλυση, η επίλυση των δικών σου προβλημάτων από εμένα στον αέρα του ρυθμού 949. Οπότε τι έχεις να κάνεις? Παίρνεις αμέσως κινητό και μου στέλνεις στο 6937-949-949 τον πόνο και τον καημό σου. Πόνο πάσης φύσεως. Είτε επαγγελματικό, οικογενειακό, φιλικό, όλα καλοδεχούμενα. Να, π.χ. εδώ πέρα βλέπω έναν άνδρα στην Ιταλία, ο οποίος λέει περπάτησε 415 χιλιόμετρα για να ηρεμήσει το κεφάλι του από τον καυγά με τη γυναίκα του. Και εγώ δεν θα μείνω στο προφανές. Εντάξει, τσακώθηκες, λες πάω μία βόλτα. Πας να περπατήσεις. Κυρότερα θα γίνουν τα νεύρα. Ποιον ηρεμή γυμναστική, παιδιά μου, πραγματικά. Θα γυρίσω πάλι σε αυτό, γιατί δεν μπορώ να βρω λύση. Δηλαδή, κάνεις 10 push-ups και λες, α, αγαλίασε η ψυχή μου, ή λες, σήμερα τα νεύρα μου σμπαράλια. Τι να κάνω, να φάω μία κρέπα, να πιω ένα ποτό. Μόρ δεν κάνω 10 αραχαίους να γαλιάσει η ψυχούλα μου. Μόρ τι μουρλα είναι αυτή, τι κουλαμάρες είναι αυτές. Όπως και να έχει. Δεν μιλάω άλλο και περνάω σε διαλυματάκι και επιστρέφω σε λίγο, περιμένοντας τα δικά σου προβλήματα για να τα λύσουμε εδώ πέρα στον αέρα του ρυθμού. Και μένεις μαζί μου, έτσι.
1: Νύχτα εκτός ρυθμού. Powered by the E με τον Πέτρο Ιακωβίδη. Ο απόλυτα επιτυχημένος και πιο επιδραστικός καλλιτέχνης δημιουργός της γενιάς του έρχεται σε ένα exclusive live event.
2: Σε θέλω πιο πολύ και είναι αναμενόμενο.
1: Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στο Καμπαρέ Athens. Παρουσιάζει ο Θοδωρής Μαραντίνης. Stand-up show Θωμάς Ζάμπρας.
2: Χωρίς καμιά τέλη.
1: Χορηγός της βραδιάς, La Vie en Rose, by Δήμητρα Κατσαφάδου. Νύχτα εκτός ρυθμού, powered by the E. Για διπλές προσκλήσεις, μείνετε συντονισμένοι στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.
3: Αν δεν φας, θα φωνάξω το χοροφύ... τον χορογράφο. Και θα σε κλείσει στη φυλακή... στη φιλαρμονική. Θα τραγουδάτε και θα χορεύετε όλη μέρα.
4: Πεσκανόβα και γονείς φτιάχνουμε έναν κόσμο χωρίς απειλές στο φαγητό. Με μπακαλιάρο και νόστιμο πανάρισμα χωρίς συντηρητικά. Απόλαυση Πεσκανόβα Πανέ.
5: Ναι, αυτός που ανεβαίνει.

0: μπαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
1: Αυτός έχει ρόδες.
2: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
0: Τελικά, είναι κρικρή ή Ford Ranger?
1: Δεν ξέρω, ερδεύτηκα.
3: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά.
4: Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
5: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
6: Isomat Premium.
5: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
6: Isomat Premium.
5: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
6: Isomat Premium.
5: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
2: Isomat Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Isomat που ξεχωρίζει.
3: Και από κρωματάκι.
2: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
7: Καλά, ε! Σήμερα έκανα τρίαθλο.
8: Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο.
7: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch. Όλα βγήκαν off.
8: Off, τι πάθαμε.
7: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή η επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
9: Ξέρω ότι κάθε μέρα ακούς πολλά. Όλα είναι στο μυαλό.
10: Αν το πάρεις απόφαση, θα δυνατήσεις.
9: Όχι, όχι, δεν μπορεί. Τρως κρυφά. Φερμουάρ, το ράβεις και θα τα χάσεις.
11: Άκου κάτι και από μένα. Η παχυσαρκή είναι μια χρόνια νόσος και μπορεί να οδηγήσει σε αρκετές επιπλοκές για την υγεία. Έχεις κάνει τόσες προσπάθειες να χάσεις βάρος, αλλά στο τέλος καταλήγεις στο ίδιο σημείο. Δεν φταίσαι εσύ, το σώμα σου αντιστέκεται στην απώλεια βάρους και χρειάζεται βοήθεια. Μίλα με τον γιατρό σου. Εκστρατεία ενημέρωσης για την παχυσαρκία της εταιρείας PharmaServe Lilly.
12: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
2: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνει στο regencycasino.gr ή κατεβάζει την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνει. Κάνει αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.

0: αλλαγή των εποχών είναι μια καλή ευκαιρία για να δώσετε νέα πνοή στο σπίτι σας. Στη Used μπορείτε να βρείτε έμπνευση για την ανανέωση του σπιτιού σας με εξαιρετικές προσφορές. Used. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος, και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω! Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
3: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
4: Έως 2,25% αποταμιευτικό, αυτό θα πει επιτόκιο.
5: Και τη νέα σεζόν το λέει η τσέπη σου. Ξεκίνα αποταμίευση με τη Snappy και μην αφήνεις τα λεφτά σου να κάθονται, γιατί σου φέρνουμε επιτόκιο έως 2,25%. Χωρίς κλείδωμα χρημάτων, μηνιαία καταβολή των τόκων και προστασία καταθέσεων έως 100.000 ευρώ από το ΤΕΚΙ. Snappy, η πρώτη ελληνική neobank. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερα στο snappybank.com.
6: Πάμε επόμενη γράμμη.
7: Ναι, εγώ είμαι.
6: Ναι.
7: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
6: Και τι είναι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
7: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
6: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
7: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
6: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
8: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
9: Όλη η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
10: Yeah! Αυτός είναι ο σταθμός μου.
11: Ακούω κι εγώ ρυθμό όλη μέρα.
12: Παντού και πάντα. Ρυθμός 949.
13: Πλάω καλύτερος.
14: Είμαι ο Πάνος Κιάμος και ακούω κι εγώ ρυθμό 949.
15: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρίδο. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
16: Εσύ λοιπόν το δρόμο σου, το δρόμο μου εγώ. Μαζί σου παρέω.
17: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
18: The Giannis Katinaki Show. Καθημερινά 5 με 8. Στο ρυθμό 949.
19: Ρυθμός 949.
20: Έτσι είναι τα πράγματα. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες. Αυστηρά και μόνο επιτυχίες. Και για μία ωρίτσα ακόμα θα είμαστε παρεούλα, βεβαίως. Τώρα που σιγά σιγά θαρώ και ελπίζω για σένα, έτσι, να αρχίσει να κοπάζει η κίνηση λαου-λαου. Ή έστω ρε παιδί μου να φτάνει στο σπίτι σου. Δηλαδή, αν έχεις μια τρίωρη ταλαιπωρία, να είναι προς το τέλος της. Και αν δεν είναι, και πάλι εδώ θα είμαι για σένα. Λοιπόν, είπα ότι περιμένω τα προβλήματά σου στο Viber μας, στο 6937-949-949, γιατί έρχεται σε λίγο το δικαστήριο του Γιάννη που εδώ θα λύσει το δικό σου πόνο και καημό. Μπορεί να είναι, μου τις πάει ο συνάδελφος και τον βλέπω και μου ξερνάνε τα σηκώτια. Μπορεί να είναι, έφαγα βαριά και δεν ξέρω τι να κάνω, όπως εγώ σήμερα, παιδιά, που έχω φάει δύο μπιφτέκια, που δεν τα μπιφτέκια αυτά, ήταν βαρβραχονισίδες ήταν αυτά, μου έχουν κατακάτσει στο στομάχι και δεν μπορώ να κουνηθώ. Σέρνομαι, βαριοκολιάζω. Και δεν είναι κακή λέξη, δεν έπρεπε να την πω. Πέραν του, περιμένω πάσης φύσεως πρόβλημα στο Viber μας, το επαναλαμβάνω, 6937-949-949, και σε λίγο εγώ θα στολίσω. Και τώρα, τι καλύτερο για να ξεκινήσεις την ώρα από Νατάσα Θεοδωρίδου με Φορτηγό, έτσι για να παρασυρθούμε στην καψούρα και στην ερωτική φωνή της Νατάσας Θεοδωρίδου. Οπότε δυναμώνει την ένταση, η Νατάσα είναι εδώ και σε λίγο έρχομαι με το δικό σου πρόβλημα. Τώρα, τα λόγια είναι περιτά. Όταν μιλάμε για την Νατάσα, οι λέξεις είναι πτωχές. Δυνάμωσε την ένταση και θα γίνει χαμούλης.

0: ήρθα κι εγώ τελικά για να γίνουμε πολύ, έτσι. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες. Γιάννης Κατινάκης και Γιώργος Σαμπάνη απολαύσαμε βεβαίως, αν δεν έρθεις εσύ. Και τώρα, αχ, τώρα είναι αυτή η ώρα, η μεγάλη ώρα του Γιάννη Βαλαόρα, αλλαδικίως. Παιδιά, αν το παιδί δεν μπορεί να μιλήσει, να πάει στο σπίτι του, να μην κάνει ραδιόφωνο. Αλλά κυρίως ήθελα να πω, γιατί συνεχίζω και μένω, η δική σου ώρα. Γιατί είναι η στιγμή να λύσουμε το δικό σου πόνο και καημό, το δικό σου πρόβλημα στον αέρα του ρυθμού 949, γιατί ήρθε η ώρα για το δικαστήριο του Γιάννη.
1: Το δικαστήριο του Γιάννη.
2: Να σας τα πω εγώ, κύριε Πρόεδρε.
3: Ονομάζεστε?
2: Κάθριν.
3: Ετών?
2: 23.
3: Ορκίζω.
2: 25.
3: Καλά, ορκίζω, σε μπερδεύω.
2: 31 και ορκίζομαι.
0: Έτσι, αυτή είναι η όρκη αληθινή. Και άκου σήμερα τη Σούχου, όπου με το που έπεσε το μάτι μου πάνω στο πρόβλημα αυτό, λέω: εδώ είσαι, φίλη μου. Λοιπόν, Γιάννη μου λέει: έχω πρόβλημα γκομενικό. Τι θα έχει, αγάπη μου, η μισή Ελλάδα γκομενικό πρόβλημα έχει. Έπλεξα, λέει, με τύπο διανοούμενο, τέλειο, που διαβάζει λογοτεχνία και ποιήση. Βαριέμαι σαν να έχω πάρει νοοτρόπ. Εγώ ντρέπομαι να του πω ότι δεν έχω ιδέα από αυτά και ότι βαριέμαι. Άσε που λέει κατακαταλαβίστικε λέξει, τι κάνω ψέματα, ότι και καλά, καταλαβαίνω. Τι να κάνω. Αγάπη μου, τώρα τι να σου πω. Αν έχεις μπλέξει με τον Καβάφη, τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Και άμα σου λέει λέξεις όπως κομποριμοσύνη και ασκή του αιώλου, πού να κάνεις χωριό. Στον έρωτα δεν θες να ακούσεις τα ματωμένα χώματα. Θες να ακούσεις «Έλα εδώ, μανίτσα μου, να σε βάλω κάτω». Όταν είναι πολύ intellectual ο άντρας, πέραν του ότι δεν καταλαβαίνεις και το έχεις παίξει κι εσύ καβαδίας, ενώ σε τασό καβαδία, είναι και ρε παιδί μου ότι ο άντρας ο πολύ διανοούμενος, ρε παιδί μου, βγάζει λίγο από αυτό του γελαδάρι που θέλεις για το κρεβάτι, κατάλαβες. Μήπως ξεχνάτε μήκα στο ραδιόφωνο, το έχω παραφοδεύσει. Δεν πειράζει, συνεχίζω. Γιατί άμενε όλη μέρα με ένα βιβλίο και σον, και να διαβάσουμε τώρα τον κόσμο της Σοφίας και να διαβάσουμε τα άπαντα του Ομήρου. Κάπου μετά η σεξουαλική διάθεση παίρνει κάποιο λυκοφόρο και φεύγει μακριά. Βέβαια, έλεγα μια έρευνα της προάλλες, η οποία έρευνα έλεγε ότι ένα από τα πιο έτσι ελκυστικά χόμπι για έναν άντρα είναι να διαβάζει. Και είπα ότι διαφωνώ. Και επίσης είπα ότι το ακόμα χειρότερο είναι να είναι γυμναστηριακό. Τώρα θα μου πεις, τι σχέση έχουν αυτά με το πρόβλημά σου? Κανένα, είπα και εγώ τον πόνο μου. Τι να κάνεις τώρα εσύ που το έχεις παίξει πανεπιστήμονας και πρίτανης και δεν έχεις ιδέα? Να σου πω κάτι, μπορείς, άκου τι μπορείς να κάνεις. Να πάρεις 2-3 δύστιχα αποπήματα και να τα πετάς σαν σωτάκια ή σαπού κάθε φορά. Βέβαια, θα σου απαντάει αυτός μετά και θα κοιτάς σαν την κότα, σαν τη φραγκόκοτα. Δεν ξέρω, φίλοι μου, δεν ξέρω. Εγώ πιστεύω ότι η ειλικρίνεια σε μια σχέση είναι το παν. Άμα αρχίζεις με ψεματούρα και πινόκιο, τα πράγματα θα γίνουν τρικυμία. Οπότε, ή του λες, αδερφέ, σταμάτα, δεν είσαι σε διάλεξη, δεν είσαι σε βραδιά ποίησης, μου χρωμά στην καρύτενα, ή κόψε λάσπη και τέλος. Αυτά έχω εγώ να πω, δεν είμαι και ο Θεός πια. Τέλος. Συνεχίζω λοιπόν με επιτυχίες και με τον ένα και μοναδικό ανεπανάληπτο Γιώργο Μαζονάκη. Μένεις μαζί μου, γιατί μέχρι και τις 8 θα κάνουμε παρέα. Και σε θέλω εδώ.

0: έτσι λίγο ωραία, λίγο ρομαντικά, έτσι λίγο να πέσουν οι τόνοι και να ηρεμήσουμε, παιδιά μου, όμορφα παιδιά μου αγαπημένα, γιατί είμαστε εδώ στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες και τι θέλουμε και λίγη ηρεμία, βρε αδερφέ μου, γιατί πραγματικά νιώθω ότι τον τελευταίο καιρό είμαστε όλοι στην τσίτα, τσίτα μπόμπα και τσίτα τρέλα, όλοι μέσα στα νεύρα, τα νεύρα κρόσια. Τα ζωτικά και τα γενετικά μας όργα έχουν γίνει πραγματικά τρίματα. Θέλουμε λίγο θετική διάθεση, αυτό θεωρώ ότι πραγματικά αισθανόμαστε. Γιατί κάθε μέρα περιβαλλόμαστε από μίσος, από αρνητικές ειδήσεις, από μαυρίλα, από νεύρα, από τσαντίλα. Θέλουμε λίγο ένα χαμόγελο, ένα πηγαίο χαμόγελο, γιατί και εξαναγκαστική χαρά είναι, Παναγιά μου και Χριστέ μου, βαρύδι στην ψυχούλα, ότι πρέπει να είσαι χαρούμενος, πρέπει να χαμογελάσεις. Όχι, θέλουμε χαμόγελα που πηγάζουν από την αλήθεια μας. Είσαι στο όλα για την υγεία μου, λοιπόν, εν τέλει, με τον Γιάννη Κατινάκη, και θα είμαι μαζί σου μέχρι και τις 8. Και άκου τώρα τι έχω να σου πω. Πλούσιοι, λέει, μάλλον πάρα πολύ πλούσιοι, προσθέτω εγώ, πληρώνουν, λέει, 50 έως και 150 δολάρια ή ευρώ για να περιμένεις την ουρά αντί για αυτούς σε διάφορα καταστήματα. Και θα μου πεις, είσαι αντίθετος? Καθόλου, αματάχα θα έδινα και παραπάνω, γιατί το πρόβλημα για μένα δεν είναι η αναμονή. Ειδικά σε δημόσια υπηρεσία, το πρόβλημα είναι ότι έχεις να αντιμετωπίσεις και εκεί πέρα τα δίνεις για να το γλιτώσεις. Γιατί πας, λοιπόν, εσύ, μόση ευγένεια μπορείς να έχεις, καλά. Όσοι έχουμε την ευγένεια, γιατί είναι και κάποιοι γαϊδούρια και πηγαίνουν στις υπηρεσίες, λες και είναι ο κορονοβάρβαρος. Πέραν τούτου, για εσένα που πας ευγενικό στη δημόσια υπηρεσία και λες, καλησπέρα, έχω το τάδε έγγραφο, τι θα μπορούσα να κάνω? Και είναι πραγματικά, λες και έχεις πάει στην υπάλληλο, της έχεις κλέψει τα σημικά από τη σερβάντα και έχεις αφοδεύσει μόλις το πιάτο της και σου λέει, είστε λάθος. Μα μου είπανε να έρθω πάνω στο δεύτερο όροφο. Ναι, αλλά δεν είναι σωστό. Πηγαίνετε στον πρώτο. Πα στο πρώτο, μια ακόμη πιο γλυκιά, σαν κατά ύφη. Λάθος, πηγαίνετε στο δεύτερο. Μα τώρα γύρισε από το δεύτερο, χρυσή μου γυναικούλα, τι θέλεις να κάνω τώρα? Πα έναν άλλον. Α, οι άντρες εκεί πέρα βέβαια είναι χειρότεροι, να ξέρεις, γιατί έχουν μία τσαντίλα, λες και του έχεις φάει στην κόμενα τώρα. Πηγαίνετε στον τρίτο. Μα δεν έχει τρίτο όροφο. Τι να σας κάνω? Τρέλα, τρέλα, τρέλα. Εκεί πέρα λοιπόν τα δίνεις τα λεφτάκια, τα δίνεις για να γλιτώσεις ψυχική ηρεμία. Πολύ παρλάρω, σταματάω. Να δώσω τα φιλιά μου στην Μαρία που μου έχει στείλει από το Μόναχο και περνάω ευθύς αμέσως σε Νίκο Κορομόπουλο και όπου και αν πας. Επίσης, όπου και αν πας, μη με ξεχνάς. Τα μηνυματάκια σου στέλνετε, τα θέλω, τα έχω ανάγκη να σε βλέπω ότι είσαι εδώ.
1: Να η πόρτα κι ο δρόμος, κουβέντα μη λες. Με διέλυσες κι όμως, δεν θέλω να κλαις. Δεν υπάρχει, θα δούμε, αυτό το ξεχνά.

0: φιλοσοφήσω βαθιά τώρα. Δες πόσο βαθιά θα πάω, θα κάνω και γιώτρηση. Η καρδούλα μας είναι πολύτιμη και όσο τη μοιράζουμε και τη μικραίνουμε για να χωρέσει σε λάθος καταστάσεις, τη σφερόμαστε με το χειρότερο τρόπο. Να την έχουμε σε βάθρο την καρδιά μας και τον εαυτό μας. Γιατί μόνον αυτόν έχουμε. Με αυτόν ερχόμαστε και με αυτόν θα αποθάνουμε μια μέρα. Και μια και είπα αποθάνουμε, βγήκε και η Έλληνα Ντάντζελο στο στούντιο που είναι σε ηλικία σιγά-σιγά. Έχει έρθει, έχει ντυθεί με τα καφέ της. Α, είσαι ωραιότατη, ο Σαν Διάρια έχει ντυθεί. Μου αρέσει πάρα πολύ σήμερα. Εγώ έχω ντυθεί Ιόνιο Πέλαγος, φοράω τα μπλε μου. Και Αίγιο Πέλαγος, θα λέγε κανείς. Λοιπόν, άκου τώρα τι γίνεται. Θέλω τα μηνύματά σου, γιατί μου είχε στείλει και η φίλη Γεωργία, μου λέει πολλές καλησπέρες. Θέλω κι άλλα, κι άλλα, κι άλλα. Θέλω να μου δείχνεις ότι είσαι παρόν για να κάνουμε μια ωραία παρέα, έως και χωρεσπερίδα, θα λέγε κανείς. Και όσοι εσύ μου στέλνεις τα μηνύματά σου, εγώ να σου πω ότι έρχεται δυναμικά και ολοταχώ στον Gastrosophy Fest για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά με την ενέργεια τη Πρωτέργεια. Το απόλυτο. Με προφορά θα το πω τώρα αυτό. Food and Wine Party με signature πιάτα. Το μπακαλάει Αντάντζελο. Με signature πιάτα από εκλεκτές πρώτες ύλες της Θεσσαλίας, της Μακεδονίας και της Κρήτης. Με το εισιτήριό σου θα απολαύσεις απεριόριστο φαγητό και εκλεκτές ετικέτες κρασιών. Όταν λέει ετικέτες κρασιών, δεν θα πιω το κρασί, μόνο την ετικέτα θα έχω δηλαδή.
1: Θα σου πει αυτό θα πιεις και δεν θα.
0: Δηλαδή, άμα το δω μόνο δεν είναι. Και μα το πιούμε κιόλας. Με μπέκρα, κατάλαβες. Φαντάζομαι την ετικέτα το πίνεις κιόλας. Και εννοείται Κυριακή 4 Οκτωβρίου στο Τάικ Βοντό και εισιτήρια στο more.com. Να πας να περάσεις υπέροχα. Έφυγα και διαλυματάκι. Εσύ όμως δεν μου φεύγεις. Μένεις μαζί μου και σε λίγο θα με πάλι στα αυτάκια σου.
2: Πρωινά Ναυάγια.
3: Έχετε πιάσει τα πράσα, σας έχουν πιάσει τα πράσα. Αλλά ποιος δεν έχει φάει και ρωτήσει.
4: Άντε.
5: Έλαντε.
4: Και ποιος δεν το έχει μάθει.
3: Ποιος δεν έχει ρίξει, δεν τολμώ να το πω. Α, μπράβο.
5: Δεν σε συμφέρει.
3: Έλα, έλα μου.
4: Βασίλη.
3: Έλα, Βασίλη μου, δεν κάνεις.
4: Πέτρος.
3: Καλά, Ισαδινούλα.
5: Έλα.
3: Γνωστό τα κερατά μου.
5: Τι.
3: Όλος ο κόσμος τα ξέρει. Ναι, ρε, πως το έχω τώρα, εντάξει.
4: Τα έχεις πει.
3: Ναι, ρε, παιδί μου, εγώ δεν κολλώνω αφού εγώ τα έχω ζήσει. Αλλά στα πράσα δεν έχω πιάσει.
4: Για δεν ξέρω αν θα είχα τη δύναμη να ανοίξω την πόρτα και να μπω μέσα.
5: Τι λες,
3: καλή. Περίμενε, αν το έχεις καταλάβει ότι γίνεται κάτι μέσα. Αν απλώ,
4: αν απλώ, το έχεις καταλάβει.
3: Απλώς θες να πάω να πάρεις το ρολόι σου.
2: Πρωινά Ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
6: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία.
7: Λογαριασμοί.
6: Υγεία.
7: Σούπερ μάρκετ.
6: Υγεία. Μίτινγκ.
7: Υγεία. Συνεργείο.
6: Υγεία.
7: Καθαρικά.
6: Υγεία.
8: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικεασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
9: Επόμενος.
10: Ναι, ναι.
9: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
10: Ναι, εγώ μιλάω τώρα. Ποιος?
9: Τώρα προκαλείς, λέγε.
10: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
9: Τι δελτίο, τον 12?
10: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
9: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
10: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
9: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
11: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
12: Με το νέο πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care.
13: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
14: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
15: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
16: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
15: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
16: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
17: Isomat Thermosystem Premium. Το
12: Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
5: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο Άκτο. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. Άκτο. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
17: Είμαι ο Φιλέας.
18: Και εγώ η Φογ.
17: Από τον διάσημο Φιλέα Φογ.
18: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
17: Φογ, τι κοιτάς στο χάρτη?
18: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου και αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
17: Και πώς γίνεται αυτό?
18: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
17: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
18: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
17: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
12: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
19: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες e-pass και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
20: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις τα βρόλεξα.
19: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
17: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο nowdos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το e-pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-pass, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
21: Αθήνα Βρυξέλλες. Πέταξε απευθείας με την Brussels Airlines. Νιώσε τη φιλοξενία, τη φροντίδα και τη βελγική γοητεία σε κάθε στιγμή του ταξιδιού σου. Η καρδιά της Ευρώπης είναι πιο κοντά από ό,τι πιστεύεις. Brussels Airlines. You're in good company.
22: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
23: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
22: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
23: Έχουμε ένα μικρό, διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
22: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
23: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
22: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
23: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
24: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος προώρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.
25: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
26: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
25: Από τάβλη πλακωτό, στο

0: πάνε
1: και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
0: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.

Χαχαχαχ και βαχ θα προσθέσω. Εδώ είμαστε στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Και να σου πω και κάτι, σιγά σιγά φτάνουμε προς το τέλος μας. Όχι τη ζωή μας, να χτυπήσω μια οξιά. Προς τις εκπομπές στο τέλος, γιατί κάναμε τρεις ολάκυρες ώρες παρέα και τα περάσαμε εξαιρετικά. Πλέον πραγματικά είναι μαύρη η νύχτα στα βουνά, μαύρη σαν γαλιακούδα. Έχει μικρύνει αισθητά η μέρα. Και να σου πω κάτι, πλέον μ' αρέσει. Δεν θέλω να αποδεχτώ το γερατιό μου. Μ' αρέσει πλέον και το κρύο και το σύννεφο και η μικρή μέρα. Η βρόχα δεν μ' αρέσει. Με τη βρόχα μου γίνεται το νεύρο τσατάλι. Τα νεύρα, ζαρτιέρες, κοιλώτες, μη σου πω και στριγγ γίνονται τα νεύρα. Ωστόσο, να δώσω τα φιλιά μου στον αγαπημένο Χρήστο που με έχει στείλει στο Viber μας. 6937-949-949. Από το Λεωνίδιο με χαιρετάει και μου λέει ότι είμαι φιλόσοφος με αυτά που λέω. Και συμφωνώ γιατί όντως πλέον είμαι φιλόσοφος. Και να σου πω και κάτι. Θα περάσω κατευθείαν σε απόν τώρα, γιατί έχω πολύ παρλάρι σήμερα. Δεν έχω ξεπεράσει κατά πολύ τους χρόνους μου, έτσι. Οπότε θέλω μια καντάδα έτσι για το καλό και το ρομαντικό. Έτσι να χαμηλώσουν οι τόνοι τώρα που είναι και βράδυ. Και σε λίγο πάλι μαζί σου.

0: απολαυστικά challenge της καθαριότητας από τις 11 το πρωί έως και τις 7 το απόγευμα. Τι για πες μου, Ντάντζελο, τώρα να σου ανοίξω μικρόφωνο.
1: Να σε ρωτήσω κάτι. Όχι, μην μου ανοίξεις. Να σε ρωτήσω.
0: Τώρα σε άνοιξα.
1: Α, ωραία.
0: Άντρακλας.
1: Έλεγες πριν για τη βροχή.
0: Τι έλεγα,
1: δεν
0: θυμάμαι.
1: Ότι δεν αντέχεις τη βροχή. Κι αν όμως το αμόρε σου σου πει όπως στις ταινίες να κάτσετε στη βροχή έτσι με φιλιά, αγκαλιές, όλη αυτή η ρομαντζάδα όπως είναι στις ταινίες, τι θα κάνεις.
0: Θα είναι ένα ψυχοπαθές αγόρι με βαριά ψυχοπαθολογία, αρχικά πνευμονία μετά. Σκορβούτο,
1: δεν ξέρω. Είναι ρομαντικό δηλαδή.
0: Ρομαντικό ο ευαγγελισμό και η πάπια μετά που θα μα πάει τσιριμπιπί από το κρύωμα. Γιατί ξέρει το κρύωμα, στο στομάχι χτυπάει. Μετά τη βγάζει τουαλέτα σίγουρα.
1: Τι ρωτάω, Χριστέ.
0: Τρία τέρμινα στην τουαλέτα θα είσαι.
1: Τι ρωτάω.
0: Συγγνώμη, δεν φέρνει διάρκεια το κρύωμα. Δεν σε χτυπάει στο στομάχι.
1: Όχι, ρε, εσύ. Δηλαδή, συγγνώμη, στι ρομαντικέ ταινίε εσύ τι λε. Πόπο μετά θα τη βγάλουν στο.
0: Μα αυτό λέω. Μα να γίνω εγώ σαν την Μπέρκα Λούτσα από τη λίμνη πλαστήρα για να φιληθώ. Δεν θα με φιληθώ σαν στεγνά. Πέγγι καρά. Στεγνή και καθαρή θέλω να είμαι και να φιληθώ. Δεν θέλω. Θα μου πεις, ο έρωτας θέλει γενικά μια. Το υγρό στοιχείο, θα το πω έτσι, έτσι πιο πολιτισμένα. Φεύγει, Ντάντζελο. Πού πας, σε ενοχλούν οι αλήθειες. Πού πας, τώρα θα κάτσε να τα ακούσεις. Λοιπόν, είναι λοιπόν γιατί η Έλληνα Ντάντζελο είναι εδώ. Είναι εδώ. Είπαμε, ντυμένη. Το πρώτο συνθετικό είναι σίγουρα.
1: Κούκλα.
0: Με τα καφέ της, βεβαίως. Συνδέθηκε με την κουβέντα που λέγαμε πριν, με τα τσίρλι πιπί.
1: Τι να σου πω, είναι με στη μόδα, βρε.
0: Μα ποια είναι η μόδα, τέλος πάντων. Στα καφέ της, λοιπόν, η γυραιά κυρία, η γυραιά και σιδηρά κυρία του ρυθμού 949 είναι εδώ, για να σου κρατήσει συντροφιά έως και τις 11. Αξιοθαύμαστο, ξαναλέω, ότι παρά την ηλικία της, καταφέρνει και είναι εδώ μέχρι και τις 11 για εσένα. Φαντάζομαι έχεις πάρει μαζί και τα απαραίτητα χάπια και την πίεση.
1: Εσύ μου την ανεβαστή.
0: Πες τα αλήθειες, Γιάννη μου λένε εδώ πέρα. Αλήθειες για σένα ή για μένα, δεν ξέρω.
1: Θα πεθάνω.
0: Μείνε λοιπόν μαζί της αν χρειαστεί κάτι για την αρτηριακή της πίεση, αν χρειαστεί κάτι για το ζάχαρό της. Και μέχρι και τις 11 θα είναι εδώ για σένα. Πες μου, ρε άτιμη, δεν σου έχουν κάνει ποτέ τέτοιο πρόμο, Γκράντε. Καραντάνα σε έχω κάνει. Λοιπόν, πολλά πολλά φιλάκια. Αύριο εδώ θα είμαστε στις 2 πήγα να πω. Στις 5 είναι μέχρι εγώ να το συνηθίσω. Και μουα, μουα, μουα.
2: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
3: Ένα απλό παράδειγμα για τη θεωρία της σχετικότητας.
4: Έχω παρατηρήσει ότι μια online επιχείρηση κινεί τα προϊόντα της πιο γρήγορα από εκείνη που έχει μόνο φυσικό κατάστημα.
3: Αυτό είναι σχετικό.
4: Με τι?
3: Με το αν έχει NBG Pay.com. Δεν είναι και πυρηνική φυσική.
5: Η απάντηση που ψάχνει κάθε επιχείρηση σήμερα είναι NBG Pay.com. Η νέα πλατφόρμα online συναλλαγών για να αναπτύξεις ψηφιακά την επιχείρησή σου πανεύκολα. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
6: Κρινό και αγκάθι. Μια καρδιά λαβωμένη από τις πληγές του παρελθόντος μπορεί να υπουλωθεί. Στην Αρκαδία του 1959, μια γυναίκα σχεδιάζει την εκδίκησή της, αλλά θα της ανατρέψει τα σχέδια ο έρωτας. Η νέα δραματική ερωτική ιστορία του Αντένα, γεμάτη ανατροπές και μυστικά, με τους Αναστασία Παντούση, Γιώργο Γεροντιδάκη, Στέλιο Μάινα, Κατερίνα Διδασκάλου, Γιάννη Τσορτέκη, Μαρία Ζορμπά, Τάσο Ιορδανίδη. Κρίνω και αγκάθι. Ένας έρωτας που δεν έπρεπε ποτέ να ανθίσει. Πρεμιέρα Τετάρτη, 23 Σεπτεμβρίου, στις 9 το βράδυ, με διπλό επεισόδιο. Στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
7: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
8: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
9: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
8: Με την υπογραφή ποιότητας, Ιζωμάτ.
10: Sigi Student Hot Takes.
11: Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
12: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
13: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
14: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Sigi Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες σε

Τηλεοπτική είναι στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το CU Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο vodafonecu.gr.

0: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
1: Έλα πάρε πάρε χαλιά και λευκά ήδη με τη με που σβήνουν που πιο κάτω δεν έχει χαλιά με 80 και 120 ευρώ όλο το χαλί κύριε και τα κρόσια. Σεντόνια, πετσέτες, παπλώματα με τιμές στα πατώματα. Όλα μισή τιμή. Έλα, δεν δίνω χαλί. Βιοκαρπέτ δίνω.
2: Βγάλαμε ντελάλι. Έχουμε παζάρι. Παζάρ χαλιών και λευκών ειδών στη Βιοκαρπέτ Περιστερίου. Για τρεις μέρες μόνο. Πέμπτη με Σάββατο 24 με 26 Σεπτεμβρίου 10 με 8 στη Λεωφόρο Αθηνών 202.
1: Τζάμπα πράμα λέμε στη Βιοκαρπέτ Περιστερίου.
3: Back to school, back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Όρκεστρα, μεγαλώνοντας κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική χρονιά.
4: Gastrosophy Fest με την ενέργεια της Πρωτέρια. Το απόλυτο food and wine party της χρονιάς επιστρέφει με signature πιάτα από εκλεκτές πρώτες ύλες της Θεσσαλίας, της Μακεδονίας και της Κρήτης. Με το εισιτήριό σου θα απολαύσεις απεριόριστο φαγητό και εκλεκτές ετικέτες κρασιών. 20 κορυφαίοι σεφ από την Ελλάδα και το εξωτερικό. 15 αστέρια Μισελέν και η διεθνώς βραβευμένη Άννα Ρος σε περιμένουν. Κυριακή 4 Οκτωβρίου στο γήπεδο ΤΑΕΚ Βοντό. Silver Sponsors, η Eurobank, το φυσικό μεταλλικό νερό Βίκος και το ελαιόλαδο Μολόν Λαβέ. Υποστηρικτή Ελβίδα Food. Original Concept by Base Green. Με τη συνδιοργάνωση της Περιφέρειας Αττικής. Gastrosophy Fest powered by Protergia. Εισιτήρια στο more.com.
5: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
6: 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ, 2 stand-up comedy, 3 DJ sets, 7 influencers σε ρόλο super host. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίου, 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Μέγας χορηγός Νουνού Μπαρίστας Gold. Εισιτήρια στο more.com.
7: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΤΕΦ. Αποκτήστε κρατικό γαλλικό πτυχίο νομικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Τώρα και εξ αποστάσεως στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
8: 10 στις

0: σε 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Τέσσερα λεπτά μετά τις 8, καλό βράδυ, καλώς ήλθατε. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο. Τι κίνηση είναι αυτή πάνω στην Κηφισίας? Μεσογείων γίνεται ένας χαμός. Πραγματικά κουράγιο σε όσους βρίσκεστε τώρα αυτή τη στιγμή στο δρόμο. Βέβαια, εδώ είμαι και εγώ για να κάνουμε μαζί παρέα έως και τις 11. Και με καλή παρέα όλα περνάνε. Ναι, ακόμη και η κίνηση γίνεται ευχάριστη. Κοίτα να δεις κάτι πράγματα. Βέβαια, δεν μπορώ να σας περιγράψω τι γίνεται αυτή τη στιγμή μέσα στο στούντιο που ο Γιάννης Κατινάκης είναι ακόμη εδώ. Βέβαια, αυτό το οποίο μπορώ να σας πω σίγουρα είναι ότι τώρα θα ακούσουμε 10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς καμία διακοπή και ξεκινάμε με ό,τι πιο όμορφο στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες.

Μιχάλης Χατζηγιάννης, ό,τι και αν πω στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο και διάβαζα κάτι πολύ ευχάριστο. Λέει, σε σούπερ μάρκετ της Αυστραλίας, τα παιδιά μπορούν να πάρουν, λέει, δωρεάν ένα φρούτο την ώρα που κάνουν ψώνια με τους γονείς τους. Έτσι λοιπόν, αυτή η ιδέα μπορεί να οδηγήσει στο παιδί να τρώει κάτι υγιεινό όσο ο γονιός κάνει ήρεμα τα ψώνια του, ενώ ταυτόχρονα το σούπερ μάρκετ συνδέεται με κάτι ευχάριστο και μάλιστα με κάτι υγιεινό. Ότι δεν πας, δηλαδή, και παίρνεις χαζομαρούλες που λέμε, πας και τρως κάτι υγιεινό. Δεν ξέρω αν εδώ θα πετύχαινε, πάντως θα ήταν πολύ ωραίο να κάνουμε και εδώ ένα τέτοιο πείραμα. Τώρα, Αντώνης Ρέμος, Δευτέρα στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: κοκκίνου του σε χρωστάω στο ρυθμό 949 μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο και ήξερες ότι το balloon.gr είναι το μεγαλύτερο πάρτι σοπ της Ελλάδας. Στο balloon.gr στην Αγία Παρασκευή, Λεωφόρο Μεσογείων 348, κάνουν πάρτι και το φωνάζουν. Με πάνω από 160 διαφορετικά θεματικά πάρτι, μπαλόνια, δώρα για κάθε περίσταση, αξεσουάρια, μπατσελορέτ, διακοσμητικά και στολές για το Halloween, το balloon.gr είναι αυτό που έψαχνες για το πάρτι σου και όχι μόνο, και έχει και συνέχεια. Εκεί θα βρεις ακόμη και είδη για να γιορτάσεις την αποφύτιση, την σύνταξη ή και το χωρισμό σου. Μην ψάχνεις απλά μια αφορμή για να γιορτάσεις. Λοιπόν, μπες στο balloon.gr online ή έλα στο φυσικό κατάστημα της Αγίας Παρασκευής και κάνε και εσύ την κάθε μέρα γιορτή. Σε πολύ πολύ λίγο έρχονται και άλλες επιτυχίες και άλλα νέα, γι' αυτό μείνετε εδώ.
1: Τρελαίνομαι με το ρυθμό!
2: Κάθε πρωί φτιάχνετε τη διάθεση πάρα πολύ.
3: Καλημέρα σας, πρωινά ναυάγια. Χαίρομαι πολύ που σας ακούω.
4: Λοιπόν, ακούστε, χάλια είστε, δεν ακούγεστε. Μικρά όν, δεν ψάχνει. Δεν είναι, αυτό το απίστευτο.
1: Η ατάκα που θέλεις να πεις στον πρώην σου.
5: Να ξέρεις και εγώ σε είχα κερατώσει.
6: Α πούμε. Μάλτα δεν είχα πάει για συνέδριο.
5: Ισχύει αυτό, Βασίλη.
6: Όχι.
5: Εγώ στη Μάλτα σ' άφησα.
7: Όχι. Ο ρυθμός τα σπάει. Ρυθμός 949.
8: Καλημέρα στο ρυθμό 949. Σας ακούμε κάθε πρωί, μας κάνετε παρέα εδώ στο Πορτηγό. Περνάμε υπέροχα.
9: Every little thing that you say or do, I hang up.
10: Αυτός είναι ο ρυθμός 949.
11: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν
12: ποιο ραδιοφωνικό σταθμό
11: άκουσες χθες, πες ρυθμό 949.
10: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
13: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
14: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
13: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.

0: εδώ και εκεί.
1: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
2: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Κρινό και αγκάθι. Μια καρδιά λαβωμένη από τις πληγές του παρελθόντος μπορεί να υπουλωθεί. Στην Αρκαδία του 1959, μια γυναίκα σχεδιάζει την εκδίκησή της, αλλά θα της ανατρέψει τα σχέδια ο έρωτας. Η νέα δραματική ερωτική ιστορία του Αντένα, γεμάτη ανατροπές και μυστικά, με τους Αναστασία Παντούση, Γιώργο Γεροντιδάκη, Στέλιο Μάινα, Κατερίνα Διδασκάλου, Γιάννη Τσορτέκη, Μαρία Ζορμπά, Τάσο Ιορδανίδη. Κρίνο και αγκάθι. Ένας έρωτας που δεν έπρεπε ποτέ να ανθίσει. Πρεμιέρα Τετάρτη, 23 Σεπτεμβρίου, στις 9 το βράδυ, με διπλό επεισόδιο. Στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
4: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
5: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
4: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
5: Έχουμε ένα μικρό, διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
4: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
5: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
4: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
5: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
6: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος προώρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.
7: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50+ της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέως δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασυναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
8: Κεφίρ Olympus για τη μαμά. Κεφίρ πρωτεΐν για τον μπαμπά. Κεφίρ με φρούτα για όλους μας. Και τώρα Κεφίρ Kids. Φράουλα μπανάνα χωρίς προσθήκη ζάχαρης για τον μικρό μου αδελφό. Αυτό θα πει καλλιεργημένη οικογένεια. Κεφίρ Όλυμπος με καλλιέργειες Κεφίρ. Πλούσια σε πρωτεΐνες και ασβέστιο και σε τόσες απολαυστικές γεύσεις που ο καθένας θα βρει το δικό του. Κεφίρ Όλυμπος. Η πιο καλλιεργημένη οικογένεια Κεφίρ.
9: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΝΤΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
10: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδιά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
11: 6 στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
12: Πάνω από 1.000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
11: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
12: Γίνε θελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
11: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
12: αντιμετώπιση καταστροφών,
11: ορεινή διάσωση,
12: υγρό στοιχείο,
11: τηλεπικοινωνίες
12: και διάσωση με σκύλο.
11: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
12: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
13: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr.
0: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
12: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
11: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.

Ναι, λοιπόν, ρυθμός 949, είμαι η Έλενα Ντάντζελο και σήμερα μας δρόσισε, φθινοπόριασε, έτσι λένε όλοι. Βέβαια από αύριο που δεν θα έχει τις βροχές και θα έχουμε πάλι έτσι ζέστη, δεν ξέρω κατά πόσο θα νιώθουμε φθινόπορο. Πάντως τώρα λέω να χορτάσουμε την βροχή και να χορτάσουμε και επιτυχίες. Θα μου πεις, Ντάντζελο, τις επιτυχίες δεν μπορούμε να τις χορτάσουμε. Εντάξει, αυτό το καταλαβαίνω. Γι' αυτό λοιπόν πάμε αμέσως να ακούσουμε μαζί Νίκο Οικονομόπουλο. Ένοχο κορμί στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες.

0: το σπίτι σου, το Άζαξ φροντίζει για τα υπόλοιπα. Σε πολύ πολύ λίγο έρχονται και άλλες επιτυχίες και άλλα νέα, γι' αυτό μείνετε εδώ.
1: Λένε ότι τους φίλους μας τους διαλέγουμε. Είναι η οικογένεια που επιλέγουμε. Κάποιους τους έχουμε δίπλα μας από το σχολείο. Κάποιους τους συναντάμε πολύ αργότερα. Αλλά όλοι έχουμε εκείνο τον έναν άνθρωπο που ξέρει τα πάντα για μας. Είμαι ο Θοδωρής Μαραντίνης και αυτή την Τετάρτη στο Εκτός Ρυθμού θέλω να μου πεις ποιο τραγούδι θα αφιέρωνες στον κολλητό ή την κολλητή σου. Και φυσικά θέλω να ακούσω την ιστορία σας. Στείλ το με ηχητικό μήνυμα στο Viber του Ρυθμού 949-6937-949-949 και μπορεί να το ακούσουμε μαζί.
2: Εκτός Ρυθμού, Τετάρτη, 8 με 10 το βράδυ, στο Ρυθμό 949.
3: Νέα κυκλοφορία.

0: κυκλοφορία.
1: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 20% σε όλα τα χρώματα Βέχρο και υβριδικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζωμάτιζο Flex Hybrid 15 κιλών μόνο 52 ευρώ. Ισχύει έως 27 Σεπτεμβρίου. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
2: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα Bachelor και Master στα ελληνικά και με επιλογή Blended Fittings. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
3: Το Μεζόνε Δεκορασιών του Φθινοπόρου παρουσιάζει τη νέα χρωματική παλέτα και τις κυρίαρχες τάσεις. Επισκέπτεται ένα σπίτι στο Ισραήλ, οδεί στη μουσική και μια κατοικία με θεατρική άβρα στη Φλόριδα. Εξερευνά τις συναρπαστικές διαδρομές δύο σπουδαίων δημιουργών, της πρωτοπόρου Γιαγιώη Κουσάμα και του επιδραστικού Ηλία Ζέγγελη, και συνομιλεί με την αρχιτέκτονα Μυρσίνη Αλεξανδρίδη που εκφράζει τη μοντέρνα εκδοχή της ελληνικότητας. Ακόμα το Μεζόνε Δεκορασιών ταξιδεύει και ανακαλύπτει 5 επίγειους παραδείσους και ένα κρυμμένο μυστικό στην Τοσκάνη. Μεζόνε Δεκορασιών. Κυκλοφορεί με τη Real News Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου.
4: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Hellenicon Sports Park.
5: Α, ένας σκιούρος που μιλάει.
4: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Hellenicon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτό στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώροι εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Hellenicon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
6: The Hellenicon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Hellenicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
7: Gastrosophy Fest με την ενέργεια της Προτέργεια. Το απόλυτο food and wine party της χρονιάς επιστρέφει με signature πιάτα από εκλεκτές πρώτες ύλες της Θεσσαλίας, της Μακεδονίας και της Κρήτης. Με το εισιτήριό σου θα απολαύσεις απεριόριστο φαγητό και εκλεκτές ετικέτες κρασιών. 20 κορυφαίοι σεφ από την Ελλάδα και το εξωτερικό, 15 αστέρια Michelin και οι διεθνώς βραβευμένοι Anna Ross σε περιμένουν. Κυριακή 4 Οκτωβρίου στο γήπεδο ΤΑΕΚ Βοντό. Silver Sponsors, Eurobank και το φυσικό μεταλλικό νερό Vicos. Υποστηρικτής Elvida Foods. Original Concept by Base Grill. Gastrosophy Fest powered by Protergia. Εισιτήρια στο more.com.
8: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες

0: Έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
1: Η Άννα Βύση Powered by Day γράφει ιστορία στο ΆΚΑ. Το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, μία ένωση ανθρώπων και συναισθημάτων που ηλεκτρίζει τη νύχτα ξεπερνά κάθε μουσικό όριο. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ, χορηγός Coca-Cola. Εισιτήρια ticketmaster.gr. Άννα Βύση στο ΆΚΑ. Η απόλυτη συνάντηση που θα γίνει ιστορία.
2: Όταν οι ταινίες που βλέπεις σου βγάζουν εισιτήριο για την επόμενη, δεν πας απλά σινεμά. Village Pass. Με το νέο πρόγραμμα επιβράβευσης Village Pass, κάθε φορά που πας στα Village Cinemas, κερδίζεις πόντους. Και όταν οι πόντοι σου γίνονται εμπειρίες, δωρεάν εισιτήρια, αποκλειστικές προβολές, μοναδικές εκπλήξεις και δώρα, δεν πας απλά σινεμά. Village Pass. Και ξαναπάς, και ξαναπάς, και ξαναπάς. Γίνε τώρα μέλος στο villagecinemas.gr και άρχισε να κερδίζεις πόντους.
3: 10 στη σειρά για την Αθήνα.

0: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Τρίτης, 22 Σεπτεμβρίου, είμαι η Έλενα Ντάντζελο, είμαστε 2 λεπτά μετά τις 9 και διάβαζα κάτι το οποίο έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Λέει λοιπόν ότι η Gen Z πια, αν θέλει να ψάξει κάτι, παραδείγματος χάρη, αν θέλει να βρει ένα προορισμό ωραίο για κάποιο ταξίδι, αν θέλει να βρει μια συνταγή, δεν πάει στο Google να κάνει αναζήτηση, όχι, πηγαίνει απευθείας στο TikTok. Γιατί δεν θέλει, λέει, να ψάχνει με τις ώρες σε διάφορα άρθρα, να βλέπει απλά εικόνες. Όχι, θέλει κάποιον, λέει, να το δοκιμάζει. Η αλήθεια είναι ότι για όλα τα υπόλοιπα, εγώ είμαι παραδοσιακή, κάνω τις κλασικές μου αναζητήσεις, αλλά αν είναι για ταξίδια, καλό είναι να ρίχνετε και μία ματιά στο TikTok, γιατί πάντα υπάρχουν πάρα πολλοί creators οι οποίοι έχουν κάτι να μας πούν. Τώρα, λέω να δυναμώσουμε την ένταση και να ακούσουμε μαζί αυτή την υπερτραγουδάρα που θα δωρηφέρει. Είπε στο Ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες. Δυναμώστε την ένταση, δυναμώνω αμέσως κι εγώ.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα

Νίκος Φέρτης, αν είσαι ένα αστέρι στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο. Είμαστε 21 λεπτά μετά τις 9 και ήρθε η στιγμή να μιλήσουμε για ζώδια. Συγκεκριμένα για δύο ζώδια που όλα θα αλλάξουν για αυτά αυτό το φθινόπωρο. Πρώτο ζώδιο, ο υδροχός, θα έχει περισσότερη ενέργεια, αισιοδοξία, δημιουργικότητα και αυτοπεποίθηση. Ενώ στον έρωτα η επικοινωνία θα γίνει πιο ουσιαστική, καλά νέα δηλαδή. Δεύτερο ζώδιο, ο ηχθύς, γενικά θα μπει σε πιο ευνοϊκή περίοδο με νέες ευκαιρίες και όθηση σε προσωπικά και επαγγελματικά σχέδια. Και το καλύτερο, δεν το άκουσες ακόμη. Στην δουλειά σου, αγαπητό μου ζώδιο, θα ευνοούνται οι συνεργασίες, η εμπιστοσύνη και γενικά θα ακούσεις πολλά μπράβο σε πρωτοβουλίες που θα πάρεις. Οπότε να πας με βάση το ενστικτό σου και όλα θα πάνε τέλεια. Τώρα πάμε να ακούσουμε μαζί αυτό το αγαπητό τραγούδι που τόσο πολύ μας ξεσηκώνει. Κωνσταντίνος Αργυρός, Καμπάνες, το ρυθμό 949, μόνο

0: Αναστασία, σπάστε τα στο ρυθμό 949 μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο και αυτή είναι η αλήθεια. Ο χειρότερος φόβος για κάθε άνθρωπο που έχει κατοικίδιο είναι να το χάσει στη βόλτα, από την αυλή, οπουδήποτε. Γι' αυτό λοιπόν αρχίζει μετά τι κάνει, βάζει αφίσες στο δρόμο, κάνει post στα social media. Ένας χαμός, ένα άγχος. Γι' αυτό λοιπόν ένας άνδρας στην Αμερική τη σκέφτηκε. Είναι γνωστός και ως drone ranger, έτσι λέγεται. Έχει ουσιαστικά έναν στόλο από 18 drones και λέει, λοιπόν, γιατί να μην τα χρησιμοποιήσω αυτά για να αναζητήσω κατοικίδια που έχουν χαθεί, ειδικά μετά το σούρουπο, έτσι που μπορώ να τα δω με όλη αυτή την τεχνολογία. Και έτσι λοιπόν και έκανε, και μάλιστα έχουν γραφτεί πάρα πολλά άρθρα για το συγκεκριμένο. Αυτό διάβαζα πριν από λίγο. Ουσιαστικά τι γίνεται με το που χάσει το κατοικίδιο, σου λέει, α, μη σκάς, τώρα ήρθαμε. Τώρα ήρθαμε εμείς με τα drones και μη μας χάσεις καθόλου, γιατί θα τα λύσουμε όλα μαζί. Λοιπόν, σε πολύ πολύ λίγο έρχονται περισσότερες επιτυχίες, περισσότερα νέα, γι' αυτό μην πάτε πουθενά. The Giannis
1: got the magic. Έχω λοιπόν να σου πω ότι είχαμε συγκλονιστικές επισκέψεις το καλοκαίρι στην Ελλάδα. Μπορεί εγώ να μην πήγα διακοπές, αλλά ήρθε η Μαντόνα, βεβαίως. Life is a mystery, everyone must stand alone. Πρώτο παράπονο. Ήρθες μωρή Μαντόνα. Ένα τηλέφωνο δεν πήρες στον συνάδελφο Γιάννη Κατινάκη να του πεις every little thing that you say or do, I'm hung up. Ερωτώ, είσαι γαϊδούρα? Να τραγουδήσω και μια Μαντόνα πριν περάσω σε διάλειμμα. Every little thing that you say or do, I'm hung up.

0: Παιδιά, χαμός γίνεται. Πια μιλάνε με νεγάκι και καλή, θα το πάρω πάνω μου.
1: Καθημερινά 5 με 8 στο ρυθμό 949.
2: Ο ρυθμός 949 προτείνει.
3: Νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Αυτόν το Σεπτέμβριο οι επιλογές δεν τελειώνουν. Στη Θεσσαλονίκη, το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ φέρνει τη Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη στο Θέατρο Δάσους για μια μοναδική παράσταση στις 21 Σεπτεμβρίου. Η Σκυτάλη περνά στην Αθήνα. Στις 25 Σεπτεμβρίου, ο Τζακ Σαβορέτη ανεβαίνει στο Λυκαβητό για μια μοναδική συναυλία. Και στις 26, η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση, την απόλυτη Ελληνίδα στάρ στο ΟΑΚΑ. Κι αν το δικό σου mood είναι περισσότερο θέατρο, πάμε στο Αγοριού απέναντι, τον Ρέπα και Παπαθανασίου, έως τις 3 Οκτωβρίου στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
4: Κρινό και αγκάθι. Μια καρδιά λαβωμένη από τις πληγές του παρελθόντος μπορεί να υπουλωθεί. Στην Αρκαδία του 1959, μια γυναίκα σχεδιάζει την εκδίκησή της, αλλά θα της ανατρέψει τα σχέδια ο έρωτας. Η νέα δραματική ερωτική ιστορία του Αντένα, γεμάτη ανατροπές και μυστικά, με τους Αναστασία Παντούση, Γιώργο Γεροντιδάκη, Στέλιο Μάινα, Κατερίνα Διδασκάλου, Γιάννη Τσορτέκη, Μαρία Ζορμπά, Τάσο Ιορδανίδη. Κρίνο και αγκάθι. Ένας έρωτας που δεν έπρεπε ποτέ να ανθίσει. Πρεμιέρα Τετάρτη, 23 Σεπτεμβρίου, στις 9 το βράδυ, με διπλό επεισόδιο. Στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
5: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
6: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
7: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
6: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
7: Έχουμε ένα μικρό, διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
6: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
7: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
6: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
7: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
8: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος προώρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.
9: Κάποιοι παρακολουθούν τις εξελίξεις, κάποιοι τις δημιουργούν. Οι δημοσιογράφοι που αποκαλύπτουν, οι δημιουργοί που εμπνέουν, οι άνθρωποι της επικοινωνίας που επηρεάζουν. Σπουδές στα media, τη δημοσιογραφία και την επικοινωνία. Antenna Media College. Η νέα εποχή των media ξεκινά από εσένα. Σε συνεργασία με το Edinburgh Napier University. Εγγραφές στο antenna.edu.gr.
10: Όταν οι ταινίες που βλέπεις σου βγάζουν εισιτήριο για την επόμενη, δεν πας απλά σινεμά. Village Pass. Με το νέο πρόγραμμα επιβράβευσης Village Pass, κάθε φορά που πας στα Village Cinemas κερδίζεις πόντους. Και όταν οι πόντοι σου γίνονται εμπειρίες, δωρεάν εισιτήρια, αποκλειστικές προβολές, μοναδικές εκπλήξεις και δώρα, δεν πας απλά σινεμά. Village Pass. Και ξαναπας. Και ξαναπας. Και ξαναπας. Γίνε τώρα μέλος στο villagecinemas.gr και άρχισε να κερδίζεις πόντους.

Η Άννα Βύση Powered by Day γράφει ιστορία στο ΆΚΑ. Το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, μία ένωση ανθρώπων και συναισθημάτων που ηλεκτρίζει τη νύχτα ξεπερνά κάθε μουσικό όριο. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ, χορηγός Coca-Cola. Εισιτήρια ticketmaster.gr. Άννα Βύση στο ΆΚΑ. Η απόλυτη συνάντηση που

Καλό βράδυ, καλώς ήλθατε. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο. Σήμερα Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου και αύριο Τετάρτη θα έχουμε εκτός ρυθμού, όπως έχουμε κάθε Τετάρτη, 8 με 10 με το Θοδωρή Μαραντίνη. Κάθε εβδομάδα είναι διαφορετική, κάθε εβδομάδα έχει μια άλλη θεματολογία, γεμάτη μουσική εννοείται, προσωπικές ιστορίες, αφιερώσεις δικές σας, live στιγμές, καλεσμένους σε έκπληξη. Αυτή την εβδομάδα όμως είναι αφιερωμένη, έτσι έχει ένα πολύ ωραίο θέμα, για τον κολλητό ή την κολλητή σου. Δηλαδή, όλα αυτά που ήθελες να πει στον κολλητό ή στην κολλητή σου μέσα από ένα τραγούδι. Αν ήθελες να το αφιερώσεις ένα τραγούδι, είναι η κατάλληλη στιγμή. Γιατί ρωτάει λοιπόν ο Θοδωρής, ποιο τραγούδι θα αφιέρωνες στον κολλητό ή στην κολλητή σου και κυρίως γιατί αυτό. Θέλω λοιπόν να στείλεις και εσύ τη δική σου ιστορία με ηχητικό μήνυμα ή και γραπτά, κυρίως όμως με ηχητικό μήνυμα, έτσι για να ακουστεί και η δική σου η φωνή, στο Viber του ρυθμού στο 6937-949-949. Αυτές τις ιστορίες, τα τραγούδια που θα διαλέξετε, τα ηχητικά που θα στείλετε, όλα αυτά τα συναισθήματα, τα δικά σας συναισθήματα θα τα ακούσετε την Τετάρτη, αύριο δηλαδή, 8 με 10 στο εκτός ρυθμού με το Θοδωρή Μαραντίνη. Τώρα, όταν μιλάμε για συναισθήματα, θα ακούσουμε εννοείται και Νατάζα Θεοδωρίδου, φορτηγό στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες, πέστα, πέστα!

Νίκος Οικονομόπουλος, έκπτωτος άγγελος, στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο και απόψε, ναι, Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου, στην διπλή καρέκλα του Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος, κάθεται ο Γιώργος Γεροντιδάκης. Ο Γιώργος Γεροντιδάκης, που φέτος πρωταγωνιστεί στη νέα δραματική.

0: Οι μεγαλύτερες επιτυχίες παίζουν back to back.
1: Γεια σας, είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός και ακούτε Non-Stop Mix με τον Νίκο Χαλκούση.
2: Γεια σας, είμαι η Άννα Βύση και μην νομίζετε ότι ακούω και Νίκο Χαλκούση, γιατί ακούω μόνο Νίκο Χαλκούση.
0: Non-Stop Mix by Νίκος Χαλκούσης. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
3: Νέα κυκλοφορία.

0: κυκλοφορία.
1: Ο ρυθμός 949 προτείνει.
2: Νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Αυτόν το Σεπτέμβριο οι επιλογές δεν τελειώνουν. Στη Θεσσαλονίκη, το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ φέρνει τη Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη στο Θέατρο Δάσους για μια μοναδική παράσταση στις 21 Σεπτεμβρίου. Η Σκυτάλη περνά στην Αθήνα. Στις 25 Σεπτεμβρίου, ο Τζακ Σαβορέτη ανεβαίνει στο Λυκαπιτό για μια μοναδική συναυλία. Και στις 26, η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση, την απόλυτη Ελληνίδα στάρ στο ΟΑΚΑ. Κι αν το δικό σου mood είναι περισσότερο θέατρο, πάμε στο Αγοριού απέναντι, τον Ρέπα και Παπαθανασίου, έως τις 3 Οκτωβρίου στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
3: Κρινό και αγκάθι. Μια καρδιά λαβωμένη από τις πληγές του παρελθόντος μπορεί να υπουλωθεί. Στην Αρκαδία του 1959, μια γυναίκα σχεδιάζει την εκδίκησή της, αλλά θα της ανατρέψει τα σχέδια ο έρωτας. Η νέα δραματική ερωτική ιστορία του Αντένα, γεμάτη ανατροπές και μυστικά, με τους Αναστασία Παντούση, Γιώργο Γεροντιδάκη, Στέλιο Μάινα, Κατερίνα Διδασκάλου, Γιάννη Τσορτέκη, Μαρία Ζορμπά, Τάσο Ιορδανίδη. Κρίνο και αγκάθι. Ένας έρωτας που δεν έπρεπε ποτέ να ανθίσει. Πρεμιέρα Τετάρτη, 23 Σεπτεμβρίου, στις 9 το βράδυ, με διπλό επεισόδιο. Στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
4: Gastro Sophie Fest, με την ενέργεια της προτέρια. Το απόλυτο food and wine party της χρονιάς επιστρέφει με signature πιάτα από εκλεκτές πρώτες ύλες της Θεσσαλίας, της Μακεδονίας και της Κρήτης. Με το εισιτήριό σου θα απολαύσεις απεριόριστο φαγητό και εκλεκτές ετικέτες κρασιών. 20 κορυφαίοι σεφ από την Ελλάδα και το εξωτερικό, 15 αστέρια Μισελέν και η διεθνώς βραβευμένη Άννα Ρος σε περιμένουν. Κυριακή 4 Οκτωβρίου στο γήπεδο ΤΑΕΚ Βοντό. Silver Sponsors, η Eurobank, το φυσικό μεταλλικό νερό Βίκος και το ελαιόλαδο Μολόν Λαβέ. Υποστηρικτή Ελβίδα Food. Original Concept by Base Grill. Με τη συνδιοργάνωση της Περιφέρειας Αττικής. Gastrosophy Fest Powered by Protergia. Εισιτήρια στο more.com.
5: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
6: Κάθε μέρα βλέπεις εικόνες, εκπομπές, stories, content. Αλλά έχεις σκεφτεί ποτέ πώς δημιουργούνται? Ποιος στείνει την κάμερα? Ποιος μοντάρει την ιστορία? Στο Antenna Media Lab δεν παρακολουθείς τον κόσμο των media. Ζεις μέσα σε αυτόν. Με πρακτική εκπαίδευση, πραγματικά projects, επαγγελματίες της αγοράς και την εμπειρία του ομίλου Antenna. Antenna Media Lab. Εδώ αρχίζουν όλα. Εγγραφές στο antenna.edu.gr.
7: 10 στι

0: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Λεπτά μετά τις 10, καλό βράδυ, καλώς ήλθατε και όσοι μπήκατε τώρα στην παρέα. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο, σήμερα Τρίτη, 22 Σεπτεμβρίου. Σήμερα έριξε αρκετή βροχή και ακόμη ρίχνει, δηλαδή βλέπω τώρα έξω εδώ από το στούντιο, ρίχνει, δεν θα πω ψέματα. Βέβαια, από αύριο λένε ότι θα σταματήσουν οι βροχές, θα ξαναδούμε ήλιο. Βέβαια, δεν τελειώσαμε ακόμη με όλο αυτό το σκηνικό το βροχερό, γιατί από Σάββατο έρχονται πάλι βροχές. Ελπίζω αυτή τη φορά να πέσουν έξω οι ειδικοί. Πάντως, εγώ θα σας πω από έγκυρες πηγές ότι ίσως την Κυριακή να δούμε περισσότερη βροχή από ό,τι λένε για το Σάββατο. Πάντως τώρα πάμε να ακούσουμε Απόν και Καντάδα στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες.

0: Αντώνης Ρέμος, μια αναπνοή στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο. Είμαστε 18 λεπτά μετά τις 10 και θέλω λίγο να κάνουμε μια αναδρομή στο παρελθόν. Συγκεκριμένα να πάμε σε μια ημερομηνία 22 Σεπτεμβρίου 1994. Τότε λοιπόν έκανε πρεμιέρα το πρώτο επεισόδιο από τα Φιλαράκια, πριν από ακριβώς 32 χρόνια από σήμερα. Οπότε καταλαβαίνετε για τι πράγμα θα μιλήσουμε.
1: Η ταινία της ημέρας.
0: Σήμερα θα μιλήσουμε για κάτι το οποίο άλλαξε πραγματικά την καθημερινότητά μας, άλλαξε πράγματα τα οποία, πράγματα με τα οποία επικοινωνούμε. Φανταστείτε, ξαναλέω, 32 χρόνια από το πρώτο επεισόδιο Φιλαράκια, 22 χρόνια πέρασαν από τότε που τελείωσε αυτή η σειρά και έχουν περάσει μόλις 5 χρόνια από το Reunion. Δεν ξέρω αν θυμάστε εκείνο το special επεισόδιο. Η σειρά είχε ακριβώς 236 επεισόδια, 10 σεζόν, από 22 Σεπτεμβρίου το 1994 έως 6 Μαΐου του 2004, μιλάμε για πάρα πολλές σεζόν, για αμέτρητες συζητήσεις και ατάκες που έχουμε κλέψει και χρησιμοποιούμε μέχρι και σήμερα στα social media, δηλαδή αν μπείτε γίνεται ένας χαμός. Έτσι λοιπόν σήμερα, έτσι επαιτειακά, σκέφτηκα ότι ήταν μια πολύ ωραία ευκαιρία να μιλήσουμε για κάποια fun facts από την σειρά Φιλαράκια. Η δημιουργία αρχικά της σειράς, να σας πω ότι δεν είχαν αυτό τον τίτλο για αυτή την σειρά, δεν λεγόταν από πάντα Φιλαράκια, είχαν Insomnia Cafe, είχαν πόσα άλλα μέχρι να καταλήξουν στο Φιλαράκι, και πολύ καλά έκαναν, γιατί όλα τα υπόλοιπα, ειδικά σε μετάφραση στα ελληνικά, φανταστείτε τι είχε να γίνει. Το κίτρινο κάδρο γύρω από το ματάκι της πόρτας της Μόνικα, δεν ξέρω αν το θυμάστε, ήταν πραγματικό αντικείμενο του σετ και φυσικά έγινε ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα στοιχεία ολόκληρης της σειράς. Ακόμη και τώρα μπαίνω σε σπίτια που υπάρχει αυτό το χαρακτηριστικό ματάκι. Όσοι είναι φαν της σειράς, σίγουρα έχουν φροντίσει να το προμηθευτούν από κάπου. Μάλιστα, στο Reunion, το σετ των διαμερισμάτων ξαναστήθηκε με τεράστια προσοχή στη λεπτομέρεια. Οπότε φανταστείτε ότι πολλά αντικείμενα του σετ χρειάστηκε να τα ψάξουν ξανά, και μιλάμε για πόσα χρόνια μετά, έτσι. Επίσης, η ηθοποιός η οποία έπαιζε την Φίβη συχαινόταν το τραγούδι Smelly Cat. Το τραγούδι όμως έγινε τόσο χαρακτηριστικό του χαρακτήρα της, τέλος πάντων, της Φίβη, ώστε είναι από τα πιο αναγνωρίσιμα μουσικά αστεία της σειράς. Βέβαια, η ίδια έχει δηλώσει πρόσφατα ότι είναι διατεθειμένη να βγει φωτογραφία, δεν είναι διατεθειμένη όμως να ξανατραγουδήσει αυτό το τραγούδι. Και το φινάλε ήταν ένα τεράστιο τηλεοπτικό γεγονός τότε. Το τελευταίο επεισόδιο, φανταστείτε, στις 6 Μαΐου. Το παρακολούθησαν περίπου 51,1 εκατομμύρια Αμερικάνοι σύμφωνα με το History. Και κάτι ακόμα που θέλω έτσι να σας λίγο προβληματίσω, αν αποφασίσετε σήμερα να ξεκινήσετε τη σειρά. Λοιπόν, το διαμέρισμα της Μόνικα είχε διαφορετικό αριθμό στην αρχή, γιατί ξεκίνησε ως αριθμός 5, μετά όμως έγινε 20, γιατί κάπως έπρεπε να ταιριάζει ότι αυτό το διαμέρισμα βρίσκεται σε πιο ψηλό όροφο και όχι στο ισόγειο. Θέλω λοιπόν όμως να σας δώσω και ένα πολύ ωραίο δώρο. Θέλω να σας δώσω μία μηνιαία συνδρομή για το Jukebook. Στη μεγαλύτερη συνδρομητική πλατφόρμα έχει πάνω από 1000 βιβλία σε μορφή audiobook, και επειδή θέλω έτσι να έχετε πρόσβαση σε όλα αυτά τα βιβλία, να τα ακούσετε, γιατί που καιρός να προλάβουμε να διαβάσουμε βιβλίο, θέλω λοιπόν να μου στείλετε Jukebook στο Viber του ρυθμού στο 6937 949 949. Αυτός είναι ο Γιώργος Σαμπάνης. Τι θέλω εγώ με σένα στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες.

0: Ναβίση Αιγαίο στο ρυθμό 949 μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο και έχω σπουδαία νέα. Νύχτα εκτός ρυθμού Powered by Day με τον Πέτρο Ιακωβίδη. Αυτόν τον απόλυτα επιτυχημένο και πιο επιδραστικό καλλιτέχνη και δημιουργό της γενιάς του έρχεται λοιπόν σε ένα exclusive live event. Νύχτα εκτός ρυθμού Powered by Day. Την Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στο καμπαρέ Athens, όπου παρουσιάζει ο Θοδωρής Μαραντίνης, stand-up show ο Θωμάς Ζάμπρας και χορηγός της βραδιάς Love & Rose by Δήμητρα Κατσαφάδου. Τώρα θέλω έτσι. Θα μου πείτε, Έλενα, πώς γίνεται εγώ να έρθω εκεί? Θα σας πω αμέσως. Λοιπόν, για να έρθεις και εσύ στο νύχτα εκτός ρυθμού Powered by Day, είναι απλά τα πράγματα. Για να κερδίσεις διπλή πρόσκληση, μπαίνεις soundis.gr κάθετος ρυθμός 949 και συμπληρώνεις τη φόρμα συμμετοχή. Σε πολύ πολύ λίγο έρχονται και άλλες επιτυχίες και άλλα νέα, γι' αυτό μείνετε εδώ.
1: Θα μιλήσουμε για τη φύση και για τα ζώα.
2: Α,
1: έχετε παρατηρήσει πώς είναι η μουσούδα των σαρκοφάγων και πώς είναι η μουσούδα των φυτοφάγων ζώων?
2: Έχει δίκιο. Στα σαρκοφάγα βγαίνει προς τα έξω.
3: Στο πρόβατο?
2: Το πρόβατο δεν βγαίνει προς τα έξω.
3: Τι είναι, προς τα μέσα?
2: Ναι.
3: Γνάθος, όταν είναι σαρκοφάγο, μπορεί να κινηθεί και η άνω και η κάτω γνάθος.
1: Ενώ στα φυτοφάγα κινείται μόνο η κάτω, σαν ταμιακή. Στα φυτοφάγα, τα μάτια είναι δεξιά και αριστερά για να ελέγχουν περιμετρικά αν έρχεται κάποιος να τους επιτεθεί την ώρα που τρώνε το γρασιδάκι τους. Τα επιθετικά σαρκοφάγα έχουν τα μάτια μπροστά για να στοχεύουν στο θύραμα.
2: Έχει το πρόβατο τα μάτια αριστερά και δεξιά.
1: Ναι.
2: Πώς καλέ, όχι, δεν
1: το έχει το πρόβατο, δεν ρετάρει καθόλου καλά.
3: Έχει το γουρούνι τα μάτια του μπροστά.
1: Το γουρούνι είναι αλήθωρο, παιδί μου, είναι γνωστό.
2: Δημήτρια. Γουρούνι αλήθωρο.
1: Τώρα, εντάξει, δεν έχω δει και γουρούνι με γυαλιά.
4: Πρωινά Ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
5: Νέα κυκλοφορία.

διαφορά. Νέα κυκλοφορία. Λοιπόν, ρυθμό 949, είμαι η Έλενα Ντάντζελο. Σήμερα Τρίτη, 22 Σεπτεμβρίου. Και θα μου πείτε, Ντάντζελο, σήμερα όλο μας λες ευχάριστα νέα. Και έχει και συνέχεια. Λοιπόν, θέλω να σας πω για τον τίτλο του γυρεότερου εν ενεργεία επαγγελματία ψαρά στον κόσμο. Λοιπόν, αυτό τον τίτλο τον διεκδικεί ένας 92χρονος από την Εύβοια, έχοντας καταθέσει σχετική αίτηση στα ρεκόρ Γκίνες. Ο καπετάν Δημήτρης, λοιπόν, Πολυζωήδης, αυτό είναι το ονοματεπώνυμό του από την Ερέτρια, στα 92 του χρόνια, συνεχίζει να ψαρεύει επαγγελματικά. Εγώ εύχομαι να κατακτήσει το ρεκόρ Γκίνες, γιατί του αξίζει, και να είναι γερός δυνατός να συνεχίσει να κάνει αυτό το οποίο αγαπάει. Να τα χιλιάσεις, καπετάν Δημήτρη. Τώρα πάμε να ακούσουμε μαζί Ρία Ελληνίδου. Εξηγήστε μου στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.

Κι από την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

Κάσα Θεοδωρίδου και κάπως έτσι θα σε αποχαιρετήσω σήμερα με αυτή την τραγουδάρα σου βάζω δύσκολα και θα παραδώσω σκυτάλι στον ένα και μοναδικό, στον απόλυτο, τον αγαπημένο μου, τον Νίκο Χαλκούση με τα non-stop mix του, έτσι για να μας ανεβάσει και άλλο τη διάθεση, γιατί μπορεί να βρέχει, άλλοι να έχουν μπει σε χειμερινό, χειμωνιάτικο, έτσι λίγο μελαγχολικό mood εξαιτίας της βροχής, αλλά εμάς δεν μας πτωεί τίποτα, ούτε βροχή, ούτε χιόνι, ούτε τίποτα. Έτσι θα είμαστε ευδιάθετοι ό,τι και να γίνει. Και μαζί θα τα ξαναπούμε αύριο το βράδυ, αμέσως μετά από το Εκτός Ρυθμού με το Θοδωρή Μαραντίνη, όπως κάνουμε εξάλλου και κάθε Τετάρτη. Είμαι λοιπόν η Έλενα Ντάντζελο και μέχρι να τα ξαναπούμε, ξέρετε. Τσα!

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Είμαι η Κατερίνα Λιόλιου και ακούω μόνο Νίκο Χαλκούση.

0: Νίκος Χαλκούσης non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Τη Παρασκευή βράδυ, τη Σάββατο βράδυ, ο Χαλκούσης είναι εδώ, non-stop. Και εγώ, Αντώνης Ρέμος, κάθομαι και τον ακούω.

0: Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
1: Απλά ο καλύτερος.
2: Ο ρυθμός τα σπάει.
1: Ο ρυθμός είναι κορυφή. Δεν αλλάζει.
3: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
4: Είμαι ο Γιάννης Πλούταρχος και ο ρυθμός 949 είναι η καλύτερη παρέα.
5: Αχ, κορίτσι μου, στους χτύπους της καρδιάς μου απόψε.
6: Είμαι η Διαδάμου και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
7: Πάνω κάτω, γύρω γύρω.
0: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.

0: έχετε πιάσει τα πράσα, σας έχουν πιάσει τα πράσα. Αλλά ποιος δεν έχει φάει κερατού.
1: Άντε.
2: Έλαντε.
1: Και ποιος δεν το έχει μάθει.
0: Ποιος δεν έχει ρίξει, δεν τολμώ να το πω. Α, μπράβο.
2: Δεν σε συμφέρει.
0: Έλα, έλα μου. Βασίλη. Έλα, Βασίλη μου, τι κάνεις.
1: Πέτρος.
0: Καλά, είσαι Δινούλα.
1: Λίγο.
2: Έλα.
0: Γνωστό δεν κερατά μου.
2: Τι.
0: Όλος ο κόσμος θα ξέρει. Ναι, ρε, πως θέλω τώρα, εντάξει.
1: Τα έχεις πει.
0: Ναι, ρε, παιδί μου, εγώ δεν κολλώνω, αφού εγώ τα έχω ζήσει. Αλλά στα πράσα δεν έχω πιάσει.
1: Για δεν ξέρω αν θα είχα τη δύναμη να ανοίξω την πόρτα και να μπω μέσα.
2: Τι λες,
0: καλή. Περίμενε, αν το έχεις καταλάβει ότι γίνεται κάτι μέσα. Αν απλώς.
1: Αν το έχεις καταλάβει.
0: Απλώς θέλεις να πάω να πάρεις το ρολόι σου.
3: Πρωινά Ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
4: Αθήνα, ακούει ρυθμό 949.
5: Και το πρωί, το πάμε τάπα.
6: Ακούω μόνο ρυθμό μόνιμο.
7: Όλη μέρα ρυθμός.
8: Είμαι η Πέγκη Ζήνα και ακούω ρυθμό 949 με τις μεγαλύτερες επιτυχίες.

έχει ξεθοριάσει σαν μελάνι στο βρεγμένο μου χαρτί. Για κάποιο λόγο πιο πολύ βαραίνουν όσα μας πονάνε. Ποιον αγάπησες από όσους αγαπάνε. Στα βαθιά σου παίζουν.

0: η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
1: Αυτός είναι ο σταθμός μου.
2: Ακούω και εγώ ρυθμό όλη μέρα.
3: Παντού και πάντα. Ρυθμός 949.
1: Σπλάω καλύτερος.
4: Είμαι ο Πάνος Κιάμος και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
5: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρίδου. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
6: Εσύ λοιπόν το δρόμο σου, το δρόμο μου εγώ. Μαζί σου παρεώ.
0: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

0: ρυθμό. Κάθε πρωί φτιάχνετε τη διάθεση πάρα πολύ.
1: Καλημέρα σας, πρωινά ναυάγια. Χαίρομαι πολύ που σας ακούω. Λοιπόν, ακούστε, χάλια είστε, δεν ακούγεστε. Μικρά όν, δεν ψάχνει. Δεν είναι, αυτό το απίστευτο.
2: Που θέλεις να πεις στον πρώην σου.
3: Να ξέρεις και εγώ σε είχα κερατώσει.
4: Ας πούμε. Μάλτα δεν είχα πάει για συνέδριο.
3: Ισχύει από το Βασίλη.
4: Όχι.
3: Εγώ στη Μάλτα σ' άφησα.
5: Όχι. Ο ρυθμός τα σπάει. Ρυθμός 949.
6: Καλημέρα στο ρυθμό 949. Σας ακούμε κάθε πρωί, μας κάνετε παρέα εδώ στο Πορτηγό. Περνάμε υπέροχα.
7: Every little thing that you say or do, I hang up.
8: Αυτός είναι ο ρυθμός 949.
9: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν
10: ποιο ραδιοφωνικό σταθμό
9: άκουσες χθες, πες ρυθμό 949.
8: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες. Όλη η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
11: Έχει τους πιο γαμπτούς διαγωνισμούς.
12: Ρυθμός 949. Τα σπάει.
13: Είμαι κολλημένη με ρυθμό.
14: Παντού και πάντα. Ρυθμός 949.
15: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
16: Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα.
17: Είμαι η Ιουλία Καλυμάνη και ακούμε ρυθμό 949.
18: Στα καλύτερα που έλκονται, που δεν αποφεύγονται στα...
8: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.

0: νύχτα εκτός ρυθμού. Powered by the E με τον Πέτρο Ιακωβίδη.
1: Φέρτε την πίσω, σας λέω.
0: Ο απόλυτα επιτυχημένος και πιο επιδραστικός καλλιτέχνης δημιουργός της γενιάς του έρχεται σε ένα exclusive live event.
1: Σε θέλω πιο πολύ και είναι αναμενόμενο.
0: Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στο Καμπαρέ Athens. Παρουσιάζει ο Θοδωρής Μαραντίνης. Stand-up show Θωμάς Ζαμπράς.
1: Χωρίς καμιά τέλεια.
0: Χορηγός της βραδιάς Λαβίαν Ρος by Δήμητρα Κατσαφάδου. Νύχτα εκτός ρυθμού. Powered by the E. Για διπλές προσκλήσεις μείνετε συντονισμένοι στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες. Ό,τι Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
2: Είναι κολλημένη με ρυθμό.
3: Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.
4: Όλη μέρα ρυθμός.
5: Είμαι η Κατερίνα Λιόλου και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
6: Μπορώ να έχω λίγο το λόγο.
7: Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.
8: Πες μου τον αγάπη μου και
0: ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου.

0: μιλήσουμε για τη φύση και για τα ζώα. Έχετε παρατηρήσει πώς είναι η μουσούδα των σαρκοφάγων και πώς είναι η μουσούδα των φυτοφάγων ζώων?
1: Έχει δίκιο. Στα σαρκοφάγα βγαίνει προς τα έξω.
2: Στο πρόβατο?
1: Το πρόβατο δεν βγαίνει προς τα έξω.
2: Τι είναι, προς τα μέσα?
1: Ναι.
2: Γνάθος, όταν είναι σαρκοφάγο, μπορεί να κινηθεί και η άνω και η κάτω γνάθος.
0: Ενώ στα φυτοφάγα κινείται μόνο η κάτω, σαν ταμιακή. Στα φυτοφάγα, ναι, τα μάτια είναι δεξιά και αριστερά για να ελέγχουν περιμετρικά αν έρχεται κάποιος να τους επιτεθεί την ώρα που τρώνε το γρασιδάκι τους. Τα επιθετικά σαρκοφάγα έχουν τα μάτια μπροστά για να στοχεύουν στο θύραμα.
1: Έχει το πρόβατο τα μάτια αριστερά και δεξιά.
0: Ναι.
1: Πώς καλέ, όχι, δεν
0: το έχει το πρόβατο, δεν ρετάρει καθόλου καλά.
2: Έχει το γουρούνι τα μάτια του μπροστά.
0: Το γουρούνι είναι αλήθωρο, παιδί μου, είναι γνωστό.
2: Δημήτρια.
1: Γουρούνι αλήθωρο.
0: Τώρα, εντάξει, δεν έχω δει και γουρούνι με γυαλιά.
3: Πρωινά Ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
4: Όλη η Αθηνά ακούει ρυθμό 949.
5: Ο ρυθμός τα σπάει.
6: Ο ρυθμός είναι κορυφή.
7: Δεν αλλάζει.
8: Είμαι η Ρία Ελληνίδου και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
9: Εξηγήστε μου εσείς που δεν...
10: Πρώτη θέση στην καρδιά μου έχει ο ρυθμός 949.
11: Πρώτη θέση στην καρδιά μου.
12: Ρυθμός 949.